Στάδιο για κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική επαληθεύσιμη και μη ανατρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Κάθε μέτρο που δεν θα οδηγεί στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση, που θα δίνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει και πάλι το Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Μάλιστα, επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίσει κάθε απειλή. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχθηκε τον οδικό χάρτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ. Ωστόσο, επιμένει στο σταδιακό αφοπλισμό της με την παράδοση των όπλων της σε ανεξάρτητο οργανισμό. Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Όπως ανακοίνωσαν χθες οι τουρκικές αρχές, το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Ναυρασίσκ, κατευθυνόμενο προς τη Σαμσούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση. Σύμφωνα με τον Τούρκο καπετάνιο που μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έγινε από ουκρανικά μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα επιφανείας. Τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Ναυρασίσκα από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων, αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίν, Έλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αποπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρνο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και τον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλότα μέσα του λιμενικού σώματος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Παχύ Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες τρεις συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γύφθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για τη συμφωνία που ανακοίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Το πρώτο, απολύτως αναγκαίο στάδιο για κάθε βιώσιμη συμφωνία είναι η πραγματική, επαληθεύσιμη και μη ανατρέψιμη αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς. Κάθε μέτρο που δεν θα οδηγεί στην πλήρη αποστρατιωτικοποίηση θα δίνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να απειλήσει και πάλι το Ισραήλ, δήλωσε εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης. Μάλιστα, επανέλαβε ότι χθες ότι το Ισραήλ δεν θα αναδιπλωθεί και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει κάθε απειλή. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποδέχτηκε τον οδικό χάρτη που συνέταξε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, ωστόσο επιμένει στο σταδιακό αφοπλισμό της με παράδοση των όπλων της σε ανεξάρτητο οργανισμό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού τα ξημερώματα στην ουκρανική πόλη Σούμι, κοντά στα σύνορα των δύο κρατών. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατιωτικός περιφερειάρχης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, οπότε στα βορειοδυτικά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρήνο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη, πάνω από τη Βιβέ Μεγάρων, αλλά και τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κεφισιά για άναμα ψυσταριάς σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία

0: ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Πριν από λίγο μια νέα αναζωπήρωση, είχαμε μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα, η οποία σήμαινε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Αγίος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι. Όπως έγινε γνωστό, από την πυροσβεστική σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας. Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, εικόνες απόλυτης καταστροφής αντίκρισαν οι κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην περιοχή Spokane στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα οχήματα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα σκάφη και λιωμένη κάδη απορριμμάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα αποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Spokane παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικού αεροπορικού βομβαρδισμού τα ξημερώματα στην ουκρανική πόλη Σούμι, κοντά στα σύνορα των δύο κρατών. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αεροσκάφη, ανέφερε σε ανάρτησή του ο στρατιωτικός περιφερειάρχης. Χωρίς τις αισθήσεις του, σε Χαράδρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, εντοπίστηκε 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Κατά από διευκρίνιστες συνθήκες, ο νεαρός έπεσε σε Χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα. Ο 22χρονος είπε, κλαίγοντας στους πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Για τον απεγκλωβισμό του νεαρού, στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλησπέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Ένα ακόμη πρωινό στο οποίο βρίσκουμε την φωτιά στην Δυτική Αττική, εκεί όπου τα πράγματα είναι ακόμη δύσκολα, εκεί όπου τα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και βεβαίως εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της δίνουν την δική τους μάχη για ακόμη μία νύχτα, τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, σε αυτό το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είχαμε και μια αναζωπήρωση τώρα πριν από λίγο στον οικισμό Λούμπα και ένα 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από την Λούμπα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σήμανα συναγερμό σε μια αναζωπήρωση στην φωτιά, σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά λες άντε να τελειώνει και να το προλάβουμε, να προλάβουμε να μην κάνουμε, να μην γίνει ακόμα μεγαλύτερο κακό. Και όμως βλέπετε ότι εκεί η φωτιά παραμένει δυνατή, βρίσκει πολύ καύσιμη ύλη, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα και όλα αυτά καταπονούν βεβαίως τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τους εθελοντές, τα στελέχη από την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο με όλη αυτή την καταστροφή, με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί εδώ και 4 ημέρες. Εδώ λοιπόν όμως θα καταγράψουμε κάθε το οποίο έχει συμβεί, θα καταγράψουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην επόμενη μέρα από εκεί όπου περνάει η φωτιά. Τι αποκαλύπτεται λοιπόν κάθε μέρα με το πρώτο φως το οποίο έρχεται και φωτίζει όλη αυτή την καταστροφή, όλα αυτά τα οποία αφήνει πίσω της αυτή η μανία, τη πύρινη λέλαπα, όλα αυτά τα οποία καταγράφονται στις κάμερες, καταγράφονται οι μαρτυρίες όλων εσάς όπου έχετε την περιουσία σας εκεί, είναι η ζωή σας εκεί και φυσικά μιλάτε στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky. Από την άλλη δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα, ξεκάθαρα ποια είναι τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell στην Ψάθα, από την οποία να θυμίσουμε χάσαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ο κυβερνήτης και ο μεταφραστής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, τι ακριβώς συνέβη, όλα αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα βγάλει η έρευνα και θα αποκαλύψει και φυσικά όλη αυτή η υπερπροσπάθεια που συμβαίνει, όλη αυτή η υπερπροσπάθεια των στελεχών, των ανθρώπων οι οποίοι συντονίζουν και τα εναέρια μέσα, όλων δηλαδή των δεδομένων τα οποία έχουν ανά πάσα στιγμή και βεβαίως μπρος στο καθήκον, στο καθήκον της κατάσβεσης αυτών των πυρκαγιών. Προστασίας επίσης πάντας πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής και βεβαίως μετά της χλωρίδας, πανίδας και των περιουσιών κάθε πολίτη ενός εκάστου που έχει την περιουσία του και τη ζωή του εκεί. Επίσης, πολύ πολύ γρήγορα θα πρέπει η κυβέρνηση να δράσει, η πολιτεία να δράσει στην αποζημίωση των ανθρώπων για όλα αυτά τα οποία χάσαν. Γρήγορα θα πρέπει η πολιτεία να κάνει τους ελέγχους, γρήγορα να υπάρξουν οι αποζημιώσεις. Έρχονται και οι τράπεζες τώρα όπου φέρουν μέτρα και αυτές για την ανακούφιση των ανθρώπων από αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν με την υπόλοιπη γραφειοκρατία. Έρχονται και οι τράπεζες να κάνουν τη δουλειά τους και βεβαίως έρχονται και τα θέματα τα οποία οφείλουν να δοθούν απαντήσεις επίπεδο πολιτικό αλλά και επιχειρησιακό. Είναι βεβαίως ζητήματα της επόμενης μέρας αυτά, αλλά η επόμενη μέρα επίσης έδειξε εδώ και την πολύ μεγάλη σας ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση. Δεν χρειάστηκαν πολλές ώρες, έτσι ώστε στα δύο σημεία εχθές, τόσο στην πλατεία Κοντζιά, στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στο παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, πραγματικά να γεμίσουμε από δικές σας προσφορές, από αυτά τα πράγματα, από αυτά τα είδη, τα προϊόντα τα οποία ζητούν οι άνδρες και οι γυναίκες και τα στελέχη της πυροσβεστικής και όλων των ανθρώπων που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, τα οποία είναι απαραίτητα για αυτούς, από νερά, ισοτονικά, ξηρά τροφή, αυτή την οποία προσφέρατε με τη δική σας αγάπη, με τη δική σας πραγματικά ανιδιοτέλεια, πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και βεβαίως αυτό γεννά πολύ θετικά μηνύματα για το αύριο και φυσικά με την δική σας πάντοτε παρουσία τόσο των πολιτών, κάθε μίας και καθένα ξεχωριστά, αλλά και βεβαίως εταιριών οι οποίες συνέδραμαν σε αυτή τη δράση, την πολύ πολύ γρήγορη, η οποία στήθηκε με την απόφαση του κυρίου Γιάννη Σπανολιού και κινητοποίηση όλου του μηχανισμού του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δύο σημεία χθες στην Αθήνα και στην Γλυφάδα πραγματικά πλημμύρισαν και από τη δική σας προσφορά, από τη δική σας αγάπη για την όλη αυτή τη διαδικασία. Και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλες και όλους οι οποίοι παραλάβανε την δική σας έτσι προσφορά και φυσικά την προσφορά σε όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζώα, με τα ζώα τα οποία και αυτά έχουν χάσει πλέον το περιβάλλον τους, έχουν χάσει το φυσικό τους χώρο και ελπίζοντας βεβαίως να βρουν τα αφεντικά, αν μιλάμε δηλαδή και τους δεσπότες τους, αν μιλάμε για ζώα τα οποία είτε δεν μπόρεσαν οι δεσπότες τους να τα βρουν, είτε άλλα ζωντανά τα οποία δεν μπόρεσαν να εντοπιστούν, όλα αυτά βεβαίως τα καταφύγια τα οποία έχουν στηθεί και βεβαίως με την πολύ μεγάλη βοήθεια και βεβαίως την οργάνωση από τον Dog Voice. Έτσι λοιπόν και η δική σας προσφορά από κλουβιά, οτιδήποτε άλλο το οποίο φέρατε στα δύο αυτά σημεία, μόνο συγκίνηση μπορεί να προκαλέσει και μία ελπίδα ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν σταματά και δεν θα σταματήσει να συνδράμει και να συντρέχει στον άνθρωπο και βεβαίως ό,τι άλλο χρειαστεί. Ειλικρινά, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε να εκφράσουμε εμείς εδώ από τον Sky, εκ μέρους όλων των στελεχών του Όλοι Μαζί Μπορούμε και φυσικά όλων των ανθρώπων που παραλάβανε τη δική σας προσφορά και φυσικά όλων των ανθρώπων οι οποίοι περιθάλπουν αλλά και βεβαίως φροντίζουν τα αδέσποτα τα οποία βρεθήκαν ή τα υπόλοιπα ζώα τα οποία έχουν πάει στο καταφύγιο εκεί που έχει στηθεί το πρόχειρο, έτσι ώστε να βρουν ασφαλές σημείο τα ζώα τα οποία πραγματικά και αυτά κινδύνευσαν από αυτή τη φωτιά. Θέουτα επίσης είναι το θέμα το οποίο θα συζητηθεί στην τηλεδιάσκεψη των υπουργών αρμόδιων για τα ζητήματα με τους μετανάστες και η Ελλάδα είναι παρούσα σε αυτήν την συνεδρίαση βεβαίως με τον κύριο Θάνο Πλεύρη να εκπροσωπεί τον αρμόδιο υπουργό. Έχουμε επίσης και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και φυσικά θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε και θα τα συζητήσουμε εδώ στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky κάθε μέρα 5 με 6 το πρωί. Παναγιώτης Παπακαλούσης φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπτουλάη. Μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και καλημέρα θα σας πει ο Πέτρος Μωραϊτης. Αν καλέσει το 210-48-00-170-174, θα του πείτε και χρόνια πολλά, διότι γιορτάζει και έχει τα γενέθλιά της η κοράκλα του. Οπότε λοιπόν ενηλικιώνεται πλέον. Βεβαίως είναι και πέτυχε και στις πανελλαδικές. Οπότε το κορίτσι να είναι πάντα καλά. Να τη χαίρεσαι, Πέτρο μου. Και όλη η οικογένεια. Έτσι λοιπόν, 210-48-00-170-174, ο Πέτρος Μωραϊτης. Επίσης, τα δικά σας μηνύματα θα τα διαβάσουμε αν στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά μας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μια οθόνη που πραγματικά κάνει πάρα πολλά και βεβαίως μας συνδέει και μας ενώνει από τα πέρατα του κόσμου που ακούτε Sky μέσω διαδικτύου, αλλά και εδώ από την Αττική μας και την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω και των συνεργαζόμενων ραδιοφωνικών σταθμών. Και φυσικά εδώ γινόμαστε μια πολύ πολύ μεγάλη ραδιοφωνική παρέα καθημερινά από τις 5 το πρωί στον Sky. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως τις έχει επιμεληθεί Αθηνά Μαράκη, όπου είναι όλη τη νύχτα στην ενημέρωσή σας ανά ώρα και ανά μισά ώρα με τους τίτλους και τις κυριότερες ειδήσεις. Και πάμε λοιπόν σε αυτά και μετά η παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη λοιπόν για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα βρίσκεται το πύρινο μέτωπο στην Δυτική Αττική. Οι ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές αλλά και πλήθος υδροφόρων οχημάτων, οι οποίοι χειρούν στην Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία. Πριν από λίγο είχαμε και μια νέα αναζωπηρίωση κοντά στον οικισμό Λούμπα που σήμαινε συναγερμό πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, όπως είπαμε, πάνω από τον Άνω Αλεποχώρη, πάνω από την Ευβοίπα Μεγάρων, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν εχθές για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Ευβοίπα Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστά από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον αυτό απαιτηθεί. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 μέχρι και το 2026, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Καθώς η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, η εκτιμόμενη έκταση αφορά μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Στον Ακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδος στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικίνδυνοτητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για ένα 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα, κατηγορίας 4, σε Αττική και στην Εύβοια και την Χίο, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν ως και τις 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία θα μπορεί να φτάσει έως και 700 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων και πάσης φύσεων δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Αλφα, την Eurobank, την Εθνική και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Χίθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με την διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές τους αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα ερείπια. Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα και γύρω από την Σποκέιν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, συγκαταλέγονται στις πιο καταστροφικές των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες το Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευτεί η Χαμάς, ανέφερε το Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ο ίδιος χαρακτήρισε δύσκολη. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είχε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για τις ανησυχίες της για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ, με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Τουλάχιστον Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος, όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί, τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υπό τη σημαία Καμερούν που έπειλε στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν εχθές οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίου χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Ναυρασίσκ, κατευθυνόμενο προς τη Σαμσούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Η αρχή δεν ξεκαθάρισε ποιος ευθυνόταν για την επίθεση. Σύμφωνα με τον Τούρκο καπετάνιο που μίλησε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έγινε από ουκρανικά μη επανδρομένα θαλάσσια οχήματα επιφάνειας. 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν από το ρωσικό πολεμικό ναυτικό. Επέμεινε από Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή οι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές διαπραγματεύσουν η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βαν Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου του ενδεχομένως ακόμη και αύριο των στενών του Ορμούζ, επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στην Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα στις 10 το μεσημέρι η εξόδια ακολουθία του Γιάννη Βαρουτσιώτη, πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου Νέα Δημοκρατία, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νοικοταφείο Αθηνών. Στην τελετή θα παραστεί και ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Μια σοβαρή συμπλοκή στη Σαντορίνη οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στην αποκάλυψη υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών με αποτέλεσμα την σύλληψη 5 ατόμων και την κατάσχεση περισσότερου από ενός κιλού ακατέργαστης κάναβης, κοκαίνης, χρημάτων και άλλων πιστηρίων. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί από 19 έως 25 ετών και 2 ημεδαποί, ένας 19χρονος και μία 20χρονη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συμμετοχή σε συμπλοκή, οπλοκατοχή και οπλοχρησία, παράνομη παραμονή στην χώρα και πλωστογραφία και ψευδή κατάθεση. Χωρίς τις αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάκτη της Πρωτείας, εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από την Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος από την Χιλή, μαζί με έναν φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνησες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχι, μαζί της ζήτησε ο 22χρονος φίλος του, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Ζωηρό διατηρείται και φέτος το αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό για εξοχικές κατοικίες στην υπηρετική Ελλάδα, με τη Χαλκιδική και τα παράλια της Αττικής να προσελκύουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Οι αγοραστές προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, Ολλανδία, Ελβετία, ενώ από την πλευρά των Ελλήνων ο πλέον δημοφιλής προορισμός είναι τα παράλια της Αττικής. Τη 15η θέση διεθνώς καταλαμβάνει η Αθήνα ως προορισμός για εργασία εξ αποστάσεως. Έρευνα λοιπόν που εξετάζει την τάση του workation, δηλαδή εργασία και διακοπές κατά το vacation, επισημαίνει ασφαλώς την ηλιοφάνεια ως πλεονέκτημα της ελληνικής πρωτεύουσας. Στέκεται επίσης το κόστος ενοικίασης, το οποίο βρίσκει σχετικά χαμηλό για τα διεθνή δεδομένα, ακόμη στη θεσιμότητα επιπλωμένων διαμερισμάτων αλλά και στην ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στον αντίποδο όμως υπάρχει και το εξής, το αργό ίντερνετ στη χώρα μας, το οποίο όμως πάντως δεν πτωεί τους επίδοξους τουρίστες εργαζόμενους. Και στην αθλητική επικαιρότητα, σε 9 ώρα το βράδυ σήμερα, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται το πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων, την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία, στο γήπεδο Γιώργης Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο Κύβος ερήφθηκε σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bondmo Glimt και την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμενγκεν. Από την άλλη, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός τέλος θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε και Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΣΕΣΕΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φίλους της ότι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 2 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τα εκτός έδρας αγώνα με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948, που θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου στις 8.30. στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League. Παρά την τρέχουσα κατάσταση στο γήπεδο, στο Βοτανικό, το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι λοιπόν του Παναθηναϊκού διαθέτει περίπου 70 σουίτες, με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν σκηνήσει τις συζητήσεις με την πράσινη ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας του νέου γηπέδου. Η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας με βαθμολογία 234 και 52 βαθμούς παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Το χρυσομετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το σημαίνει η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία. Και από το κομματρία λοιπόν στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, θα πάμε μέχρι και τις 6, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να έχετε ένα καλό πρωινό όλες και όλοι και φυσικά εδώ είμαστε και θα ξεκινήσουμε την παράθεση των ρεπορτάζ όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, όλα αυτά τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν την επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στην Δυτική Αττική. Ισχυρές είναι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές αλλά και πλήθος από υδροφόρα οχήματα που επιχειρούν στην μεγάλη αυτή πυρκαγιά, η οποία θυμίζουμε ότι ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία. Είχαμε μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα, όπως σήμανε συναγερμός πυροσβεστικές δυνάμεις, όλα αυτά πριν από λίγη ώρα. Οι προσπάθειες της πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Λεποχώρι, πάνω από την Βιπέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάρι. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί στη διάρκεια της νύχτας από εχθές για απομάκρυνση πολιτών από περιοχές όπως η Σκέπη, το Κανδύλι, η Μπότσικα, η Άνω Βλυχάδα, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Βιπέ Μεγάρων, η Ψάθα, η Λούμπα, τα Μορφέικα και το Άνω Λεποχώρι. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί να ξέρετε και δύο πλοία αλλά και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη τα οποία έχουν πλεύσει κοντά σε ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμα και Πάχη, Μεγάρων στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί, που αυτά χρειαστούν και να υπάρχει, να είναι εκεί διαθέσιμα για τον κόσμο, αν και εφόσον απαιτηθεί, να επέμβουν και να απομακρύνουν κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως επαναλαμβάνουμε στην τέταρτη νύχτα όπου καίει αυτή η φωτιά, τέταρτη νύχτα όπου δοκιμάζονται οι δυνάμεις των στελεχών της πυροσβεστικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο σήμερα, στο πρωινό της 3ης-4ης Αυγούστου 2026. Η Αθηνά, στο κεντρικό Ιεροθάλαμο, Αθηνά Μαράκη, τη Τηλεδίσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επιγείες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Πριν από λίγη ώρα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, πάνω από τη Βιπέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για ανάμαψη σταριάς, σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη Γάζα πριν από τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τρίτης, 4 Αυγούστου. Ο Μαξιμιλιανός γιορτάζει σήμερα, το πούμε χρόνια πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 30 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 20 και 31 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Καλό πρωινό εδώ, καθώς επέστρεψες από τις διακοπές σου, στο πρώτο κύμα τουλάχιστον. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή αντοχή. Το 1809, λοιπόν, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο σε ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αμπσβούργων. Το 1865, ο εθνικός ύμνος, ο ύμνος μάλλον στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, καθιερώνοντας ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος. Το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεσή του βασιλιά Γεωργίου Δευτέρου, αναστέλει βασικά άθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία. Το 1960, έπειτα από παρέμβαση ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, επαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό το Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Το 1984, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Το 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάρκινο μετάλλιο στο Ταϊκβοντό Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. 1792, γεννιέται ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1861, γεννιέται Γιάννη Μόλου Ιβιτών, Γάλλος επιχειρηματίας. Το 1875, φεύγει από τη ζωή ο Hans Christian Andersen, ο Δανός παραμυθάς και τι παραμυθάς. Το 1990, φεύγει από τη ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας. Και το 1991, φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Βρετάκος. Σαν σήμερα, το 1936, κορίτσια, γεννιέται ο Μπάρκουλης.
1: Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
1: Μπράβο!
3: Σας παρακαλώ, πέστε μου να γελάσω κι εγώ. Έχω τόση ανάγκη.
2: Να φιλήσω και την ξαδερφούλα.
4: Μάζεψε τα πόδια σου, μάζεψε τα πόδια σου,
1: πάντως εντόνι μου. Yes, of course.
2: Ο είπε, κάτσε.
3: Πρέπει να περιμένουμε.
5: Ο επίγειος, αγγελός σου. Δεν είναι επίγειος.
6: Αλλά.
5: Είναι μάλλον υπόγειος. Χαίρετε.
3: Δεν χρειάζεται να ξανασυστηθούμε, βέβαια.
7: Πρώτα, απεχθάνω με τη μοντέρνα μουσική. Αυτή η ανισόπεδη ήχη, η έντονη και η κακό ήχη με εκνευρίζουν αφάνταστα.
3: Θα τα ξαναπούμε. Απόψε είμαστε εκνευρισμένοι. Καληνύχτα.

Καλημέρα κύριε Παναγιώτη Παπαναγιώτη από τη Νέα Υόρκη, καλό πρωινό. Καλημέρα Τάκαρη από το Λαγονίσι, καλή δύναμη. Ναι, έχει γενέθλια πάμε κόρη του Πέτρου και έχει περάσει και στο Πανεπιστήμιο. Οπότε λοιπόν είναι μια χαρά, όλα διπλές γιορτές, όλα αυτά στην οικογένεια. Καλημέρα Άντωνη από το Λος Άντζελες, να σε καλά, καλή δύναμη. Και βεβαίως να και ο Δημήτρης Παπουτσής από την Μελβούρνη, Αυστραλία. Καλημέρες, να είστε καλά εδώ από την Αθήνα, την Ελλάδα. Κύριε Αφροδίτη, καλημέρα από τα Βρυλίσια. Εδώ από πολύ πολύ νωρίς τηλεφωνείτε, λέτε την καλημέρα σας με τον Πέτρο. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και σας σήμερα είπαμε γεννιέται ο Λουίς Άρμστρονγκ, ενώ επίσης σας σήμερα μια από τις μεγάλες φωνές άφησε το δικό του στίγμα σε αυτό που λέμε στο νέο κύμα. Σας σήμερα γεννιέται ο Γιώργος Ζωγράφος.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στα ρεπορτάζ. Δύο αντιπεριβαστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα δίνουν τα τελευταία 24 ώρα την... και καθ' όλη τη διάρκεια τη αντιπυρική περίοδου μια τιτάνια μάχη για την υιοθέτηση των πυρκαγιών. Η Μαρία Δωροδού στο ρεπορτάζ τη θα την ακούσουμε αναλυτικά στι επιχειρησιακέ δυνατότητε των μέσων αεροπυρόσβεση, τα πλεονεκτήματα του καθενό αλλά και βεβαίω τα εμπόδια του έργου του ανά κατηγορία που ορισμένε φορέ πραγματικά τα καθυλώνουν στο έδαφο και λε τι έχω και δεν μπορώ να κάνω και να με βοηθήσουν.
1: Η φωτιά για άλλη μια φορά δοκιμάζει τις δυνάμεις όλων. Κάτοικοι και εθελοντές στα Μέγαρα με κλαδιά στα χέρια προσπαθούν να την αναχαιτήσουν. Το πύρινο μέτωπο στα Μέγαρα και στα Βίλια αναζωπυρώθηκε για άλλη μια φορά. Το 112 ήχησε για τους κατοίκους της Ψάτας.
2: Δύο κτηνοτροφικές μονάδες και δύο πίσω. Τρεις πίσω. Και μετά είναι και ένα με γουρούνια, χειροστάσιο. Τώρα δεν ξέρω άλλο αν έχει άλλο πάνω.
3: Δεν είχε φωτιά εδώ πριν από λίγη ώρα.
2: Από χτες το βράδυ είχε φωτιά.
3: Πάνω στο βουνό.
2: Ναι, έσβησε και τώρα πρέπει μισή ώρα φούντωσε πάλι.
4: Το πρωί παιδιά 6 ώρα πήραμε φωτιά και σβήστηκε η φωτιά στις 10. Και στις 3 το μεσημέρι έκανε ανακύκλωση και μας έκαψε ολοκληρωτικά. Αγριόχειρο έχουμε, ελάφια έχουμε. Βασιανούς έχουμε, γίνες έχουμε, πάπιες, κοκόρια και τι δεν έχουμε. Και το βιός μας εκεί μέσα είναι. Το σπίτι μου είναι απάνω, στον όροφο. Τι να κάνω, πέστε μου τι να κάνω. Είμαι 78 χρονών, πρέπει να πάω να αγοράσω ένα θέρετρο και να μπω μέσα.
3: Δυστυχώς οι κότες που βρίσκονταν μέσα στην εγκατάσταση έχουν καεί, υπήρχαν μέσα επίσης ελάφια και γουρούνια, τα οποία από ό,τι μαθαίνουμε έχουν κατέβει πιο χαμηλά και έχουν σωθεί, και τα σκυλιά τα οποία έφυγαν μόλις εντόπισαν τη φωτιά.
5: Είναι πάρα πολύ μεγάλη η κινητοποίηση, είναι μια νέα αναζωπήρωση, ελπίζουμε να την σβήσουν σύντομα, ενώ να σας πω ότι και πριν από ένα λεπτό ήρθε μήνυμα του 112 από την πολιτική προστασία για όσους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή της Ψάθας να απομακρυνθούν μέσω του αλεποχωρίου προς τα Μέγαρα.
1: Οι ώρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς για τέταρτη μέρα πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες και τις συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Τραγανό Ηλίας.
6: Με εντολή λοιπόν της Τρακίας πραγματοποιείται η τροπή της κυκλοφορίας μεταξύ του κόμβου Κυλίνης και του κόμβου Γαστούνης στο ρέμα προς Πύργο, λόγω της πυρκαγιάς που έχουμε στο Τραγανό Ηλίας. Άρα δηλαδή η κυκλοφορία θα γίνεται από την παλιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Κανένας δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στο ρεύμα από Πάτρα προς Πύργο στον κινητόδρομο λόγω της πυρκαγιάς που βλέπουμε και στις εικόνες, η οποία έχει ξεσπάσει. Η συγκεκριμένη φωτιά η οποία έχει φτάσει πλέον στον αυτοκινητόδρομο του Πατρών Πύργου ξεκίνησε από αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή Τραγανό της Ηλίας. Πήρε διαστάσεις διότι έχει έφλεχτη ήδη, έγινε καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά κύριο λόγο και περιοχές με ελαιόλαντρα και πορτοκαλιές.
1: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το μέτωπο της φωτιάς κινείται ανεξέλεγκτο προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη.
3: Στις 3 το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι των οικισμών Αγία Σκέπη και Κανδύλη να εγκαταλείψουν τις οικίες τους και να μετακινηθούν προς Νέα Πέραμο.
7: Έχουν έρθει μηχανήματα, όπως βλέπετε, καθαρίζουν τα στάχια και αυτά, γιατί η φωτιά έρχεται προς τη πλευρά που είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή.
1: Οι φλόγες πλησιάζουν απειλητικά. Ο οικισμός εκενώνεται. Η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν άνηση μάχη για να ανακόψουν το γιγαντιαίο μέτωπο. Πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στο σημείο αναγκάζονται να οπισθοχωρήσουν. Κάμερα του Sky καταγράφει τη συγκλονιστική εικόνα με άλογα που προσπαθούν να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Με το πρώτο φως της μέρας και τη συνδρομή των εναέριων μέσων, η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει βελτίωση.
3: Συνεχίζουν τη μάχη τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και οι εναέριες. Οι ρήψεις νερού είναι συνεχείς.
1: Η οικολογική καταστροφή ανυπολόγιστη, καθώς έχουν καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα δάσους, καλλιέργειες και ένα παρθένο δάσος που έδινε ζωή στην περιοχή.
0: Ακούσαμε το ρεπορτάζ φαντάζομαι τη Μαρία Δορδή για τις εξελίξεις στα μέτωπα. Ελάτε να δούμε και να ακούσουμε για την ακρίβεια το ρεπορτάζ από την Ματίνα Πολυχρόνη την επόμενη μέρα εκεί στην Ψάθο, στο Κρύο Πηγάδι. Τι είπατε κι εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky?
8: Η αγωνία δεν έχει τέλος στην Αττικό Βιωτία. Οι κάτοικοι σε Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι και Πόρτο Γερμενό παραμένουν για μία ακόμη μέρα μακριά από τα σπίτια τους, χωρίς να γνωρίζουν τι θα αντικρίσουν όταν τους επιτραπεί να μπουν στους οικισμούς τους.
9: Είναι ανάγκη να πάμε να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Ας μας επιτρέψουμε να πάμε να δούμε την καταστροφή.
8: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Η πύρινη λέλαπα που έκαιγε για τρεις συνεχόμενες ημέρες στην περιοχή έκανε στάχτη τους κόπους μιας ζωής για πολλούς κατοίκους.
10: Τίποτα δεν μπόρεσε να γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς. Σπίτια, δασική έκταση αλλά και αυτοκίνητα.
11: Τραγική κατάσταση, πολιτισμός ίσον φύση, περιβάλλον άνθρωπος. Αυτά έχουν ένα χι αυτές τις μέρες. Αυτά έχουν καταστραφεί όλα και αυτό δεν γίνεται πάλι. Λυπάμαι πολύ. Θλίβομαι.
10: Η πύρινη μανία σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της. Εδώ βρίσκεται ένα σπίτι το οποίο κάηκε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού.
8: Το αποτύπωμα της πυρκαγιάς είναι τεράστιο, με περισσότερα από 80.000 στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε στάχτη στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε εγρήγορση, δίνοντας μάχη με τις αναζωπηρώσεις.
10: Χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά με διάσπαρτες εστίες φωτιάς, συνεχίζεται η μάχη των επίγειων και εναέριων μέσων εδώ έξω από τον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Αυτήν την ώρα το δυσκολότερο σημείο εντοπίζεται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων.
8: Οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών θα είναι άμεσες.
0: Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει και σήμερα για τέταρτη μέρα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τέταρτη νύχτα, πέμπτη μέρα. Για τον ιδιοκτήτη λοιπόν κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ, αλλά και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο σεσμικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι και Δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδος. Τώρα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής συλλήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες, τι να πει κανείς τώρα, με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να ακούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες τρεις συλλήψεις είχαμε σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψυταριάς. Άναμα ψυταριάς. Με τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες συνθήκες, ο άλλος θέλει να κάνει το μπαρμπεκιού του. Δεν πάει να γίνεται κακός χαμός. Εμείς θα ψένουμε. Γιατί να μην ψένουμε. Είπαμε λοιπόν, άναμα ψυταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για ένα 33χρονο, έναν 59χρονο και ένα 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούει κανείς και λέει. Βλέπει τι γίνεται και λέει τι πραγματικά εγκέφαλο φοράνε. Τώρα, πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος, να ξέρετε, πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προσοχή λοιπόν. Τα μάτια μας επίσης, όχι μόνο 14, όσα περισσότερα μπορούμε και ό,τι ακριβώς βλέπουμε, ανά πάση στιγμή 112 ή 199 την περιοριστική και αμέσως. Δίνουμε στίγμα και ενημέρωση. Είμαστε λοιπόν και σε αυτήν την πέμπτη ημέρα, πέμπτο πρωινό, τέταρτη νύχτα, οι άντρες του περιοριστικού και οι γυναίκες και τα συλλέγη του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Εθελοντές, δασοκομάντο, δασοπυροσβέστες, όλοι οι τοπικοί παράγοντες, περιφέρεια, δήμοι και ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο τα αίτια της θανατηφόρας σύγκρουσης επίσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Από την οποία να θυμίσουμε έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί ο Μιχάλης Θεζάρης.
12: Ανθρώπινο λάθος, λανθασμένος συντονισμός, ισχυρή άνεμη ή μηχανική βλάβη. Σε αυτά τα ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ανέλαβαν τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα Μεγάρων.
13: Δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
12: Από την άτρακτο του ενός ελικοπτέρου ανασύρονται νεκρά δύο άτομα, ενώ από το δεύτερο ελικόπτερο απεγκλωβίζονται ζωντανά τα δύο μέλη πληρώματος. Νεκροί ανασύρθηκαν ο χειριστής του ελικοπτέρου με καταγωγή από την Δανία και ο Έλληνας μεταφραστής του. Από τα συντρίμια του δεύτερου ελικοπτέρου, ζωντανοί απεγκλωβίστηκαν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής του.
14: Δεν ήταν πυροσβέστες, πρόκειται για άτομα τα οποία εργάζονταν για λογαριασμό της εταιρείας από την οποία είχε μισθώσει το ελληνικό κράτος τα ελικόπτερα.
12: Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, πραγματοποιώντας συνεχείς πτήσεις στο σημείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχώριου Βιλίων.
15: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από τη δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικόπτερου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
12: Στο πλαίσιο της έρευνας για τη διερεύνηση των συνθήκων της τραγωδίας με τους δύο νεκρούς, θα συλλεχθούν καταθέσεις αυτοκτών μαρτύρων, βιντεοληπτικό υλικό, ενώ θα κληθούν να καταθέσουν οι δύο διασωθέντες, στελέχη της πυροσβεστικής αλλά και της εταιρείας από την οποία η ελληνική πολιτεία είχε μισθώσει τα ελικόπτερα. Αμέσως μετά τη σύγκρουση των ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλ, αποσύρθηκαν βάσει πρωτοκόλλου από το πεδίο όλα τα υπόλοιπα ελικόπτερα ιδίου τύπου που επιχειρούσαν στο σημείο. Στην διερεύνηση της τραγωδίας συμμετέχουν και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που μετέβησαν στο σημείο της πτώσης και πραγματοποίησαν αυτοψία, ενώ συνέλεξαν και κρίσιμα στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας.
0: Τώρα το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή με ανθρώπους χειριστές, με ανθρώπους οι οποίοι πετούν, υπτάμενοι, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, έχουν την γνώση, εμπειρογνώμονες αυτών των ατυχημάτων, μιλούν στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky για αυτό το περιστατικό, για αυτό το περιστατικό το οποίο είχαμε, αλλά και βεβαίως για τα πλεονεκτήματα κάθε τύπου το οποίο, κάθε τύπου υπτάμενο μέσο το οποίο πετάει και σε τι βοηθάει στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Να την ακούσουμε.
16: Είναι συνθήκες πολέμου. Αυτές δεν είναι συνθήκες πτήσης.
1: Εδώ και 4-24 ώρα πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών υπερβαίνουν εαυτούς.
15: Πετάνε πάντα αρκετά πιο ψηλά από το σημείο που πετάνε τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν στο πεδίο.
1: Μέσα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, πιλότοι ελικοπτέρων και αεροπλάνων δίνουν μια τιτάνια μάχη.
15: Και όλα αυτά τα μέσα δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της Ελλάδος. Αυτά νοικιάζονται κάθε χρόνο στην αντιπυρική περίοδο και διατίθονται από το Μάιο μήνα μέχρι τον Οκτώβριο που διαρκεί η αντιπυρική περίοδο. Γι' αυτό λοιπόν τα πληρώματα, οι χειριστές και οι συγκυβερνήτες όπου υπάρχουν δεν είναι Έλληνες, είναι ξένα πληρώματα, νοικιάζονται μαζί με τα ελικόπτερα, όμως παράλληλα μέσα εκεί μπαίνει και ένας Έλληνας, συνήθως είναι απόστρατη της πολεμικής αεροπορίας, μπορεί να είναι και άλλες ειδικότητες όμως, οι οποίοι κάνουν τις επικοινωνίες με τους συντονιστές εναέριους επίγειους και το ΕΣΚΕΔΗ.
1: Οι ώρες που έχουν τη δυνατότητα τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να είναι στον αέρα και να επιχειρούν είναι σε απόλυτη εξάρτηση από τη δεξαμενή καυσίμων.
15: Τα Sikorsky και τα S-64 της Ericsson έχουν μεγαλύτερη δεξαμενή, άρα έχουν μεγαλύτερη πλώιμη ώρα στον αέρα. Τα Αγκούστα Μπέλ έχουν μικρότερη δεξαμενή και έχουν μικρότερη πλωιμότητα στον αέρα. Περίπου στα 3/4 με μία ώρα είναι τα Αγκούστα Μπέλ και λίγο περισσότερο είναι τα Σικόρσκι, τα S-64.
17: Λέμε πολλές φορές που είναι τα υπτάμενα μέσα, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι μπορεί το αεροδρόμιο να είναι κλειστό από εκεί που απογειώνονται. Μπορεί να μην μπορεί να κάνουν υδροληψία. Ο συντονιστής αποφασίζει ότι δεν έχει αποτελεσματικότητα η χρήση τους και αποφασίζει να μην απογειωθούν και να μην επέμβουν.
1: Ένα εναέριο πτυτικό μέσο, αν δεν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα, έχει τη δυνατότητα με τους ανεφοδιασμούς που απαιτούνται να πετάει από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου.
18: Τη φωτιά δεν τη σβήνουν τα υπτάμενα μέσα. Τα υπτάμενα μέσα την περιορίζουν.
16: τη φωτιά τη σβήνουν τα επίγεια μέσα. Αλλά για να γίνει ο περιορισμός αυτός, τα ελικόπτερα τα οποία πάνε, έρχονται, είναι ασταμάτητος πόλεμος. Εδώ πέρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτό το διαχωρισμό και αυτή τη ρουτίνα επί ώρες μέσα σε αντίξωες συνθήκες.
1: Στην άνηση αυτή μάχη, αυτό που αποτυπώθηκε ως τώρα από τις μαρτυρίες των ίδιων των πιλότων ήταν η αδυναμία λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων να κάνουν ακόμη και υδροληψίες, όπως επίσης και να αυξήσουν τον βαθμό επιτυχίας των στοχευμένων ρήψεων νερού.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρες. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Βούλα από το Παγκράτη, Σοφία από τη Σπάρτη, Στέφανος από τον Γέρακα. Κύριε Κότσαρη, καλημέρα όλο το προσωπικό και στην Πνίκα. Κύριε Ναδρίνα, επίσης, sweet morning στην Φωκίνος Νέγρη. Γιώργο Σίσκα, καλημέρα. Άγγελα από τον Παγκράτη, καλημέρα. Καλό πρωίνα. Κάμω, καλημέρα. Καλή δύναμη και σε έναν. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στους πυροσβέστες και στους εθελοντές, αυτούς τους ήρωες που πέρα και. Πέρα από κάθε δυνατότητά τους και μέρα νύχτα παλεύουν με τεράστιες φλόγες και κουράγιο οικογένειες των πυροσβεστών που με κομμένη την ανάσα κάθε μέρα περιμένουν τους δικούς ανθρώπους να γυρίσουν από τη βαρδιά τους. Καλημέρα, Κάμω, να είσαι καλά. Τάκη από το Λαγόνι, έχεις απίστευτο χιούμορ. Να είσαι καλά, καλή δύναμη. Λέει έτσι όπως έπεσε το Mac the Knife, νομίζω πως ο Άρσον πανηγύριζε για την γενέθλια του Μπάρκουλη. Καλημέρα. Αλεχάνδρο, καλημέρα και εσένα. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και πάμε στην Άντζη Κούκη, η οποία χθες έδωσε περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά τα οποία περιμένουν οι άνθρωποι εκεί, δηλαδή τα μέτρα στήριξης.
18: Πέρα από το βασικό πακέτο κρατικής αρρωγής, στο τραπέζι βρίσκεται και μία σειρά από πρόσθετα μέτρα, όπως για παράδειγμα ένα business support, ένα εργαλείο δηλαδή ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, αλλά και το μέτρο του Πόρτο Γερμενός Pass, Πόρτο Γερμενό Pass, δηλαδή ένα μέτρο το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχες, όπως για παράδειγμα αυτή της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, τέσσερις τράπεζες, οι οποίες είναι μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, θα προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες, θα διαγράψουν τις δανειακές οφειλές των νεκρών πυροσβεστών και των οικογενειών τους, θα καταβάλουν άμεσα 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια των θυμάτων, ενώ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, θα αναστείλουν την καταβολή των δόσεων των δανείων για 6 μήνες με ισχύ από σήμερα.
0: Δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι πολιτικοί διαξυφισμοί για τα ζητήματα των πυρκαγιών.

0: αποτυχίες που ανέρχεται στο 100%. Έκτακτα βοηθήματα για τις οικοσκευές που φτάνουν μέχρι και τις 6.000 ευρώ, αλλά και επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ σε περίπτωση που το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση. Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται επιδότηση στο 70%, ενώ αναμένεται η ανακοίνωση μέτρων όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
1: Ερχόμαστε εδώ για να δείξουμε ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, κανένας δεν θα μείνει πίσω, κανένας δεν θα μείνει αβοήθητο. Έχουμε συντομεύσει και τη διαδικασία των αυτοψιών, γιατί γίνεται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο αφενός και απαιτέου δεν χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες. Τις έχουμε συνδείξει σε μία, ούτως ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες και να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση.
0: Ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από τα αρμόδια κλιμάκια. Σήμερα διενεργούνται αυτοψίες στους δήμους Μάνδρας, Θήβας, Άργους Μυκηνών, Δυτικής Αχαΐας, Αιγαλίας και Δωρίδος, ενώ αύριο θα βρεθούν στο Ρέθυμνο. Την ίδια στιγμή οξία είναι η κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, την οποία κατηγορεί για ανεπαρκή προετοιμασία και πρόληψη, αλλά και κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Ενώ από τα στελέχη της πυροσβεστικής και οι εθελοντές δίναν τη μάχη με τη φωτιά, πανέξυπνοι τύποι πήγαν και κλέψανε και έκαναν δολιοφθορές στα αυτοκίνητα αυτών των ανθρώπων. Μιχάλης Θεζάρης.
4: Πιάτσικο στα οχήματα των πυροσβεστών της πρώτης ΕΜΟΔΕ, την ώρα που εκείνοι επιχειρούσαν στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν άγνωστοι που διέριξαν τα οχήματά τους και αφαίρεσαν ακόμη και τις ρόδες, όπως βλέπουμε στις χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Οι πυροσβέστες λοιπόν, επιστρέφοντας στις εγκαταστάσεις της μονάδας τους στην περιοχή της Μαγούλας, μετά από πολύ ωραία μάχη με τα πυρηνά μέτωπα, διαπίστωσαν εκπληκτοί πως οι δράστες είχαν προκαλέσει φθορές στα οχήματα, είχαν σπάσει τζάμια και είχαν αφαιρέσει προσωπικά τους αντικείμενα. Τώρα, οι πυροσβέστες που ανήρτησαν τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνιζαν από προπολού και είχαν προειδοποιήσει, όπως αναφέρουν, την ηγεσία του σώματος για τις ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες βρίσκονται, κάτι το οποίο φαίνεται, αποδεικνύεται με το πιο περίτρανο τρόπο από τα αποτελέσματα του πιάτσικου που έκαναν οι άγνωστοι στο συγκεκριμένο χώρο.
3: Και να κλείσουμε τη δική σας προσφορά στην δράση χθες, την πολύ πολύ σύντομη, γρήγορη αλλά άκρως αποτελεσματική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Δήμο της Αθήνας, στο Δημαρχείο στην Πλατεία Κοτζιά αλλά και στο παλιό Δημαρχείο της Λιφάδας, με προσφορά με ξηρά τροφή, νερά και ισοτονικά, αλλά και βεβαίως ζητήματα και κλουβιά και θέματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στα ζώα τα οποία έχουν βρεθεί, στα κέντρα τα οποία έχουν στηθεί εδώ περίθαλψης. Η Μέρη Τούμπα.
5: Άλλη μια δράση αλληλεγγύη στο Όλοι Μαζί Μπορούμε για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται στις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία. Σε δύο σημεία στην πλατεία Κοτζιά, μπροστά στο Δημαρχείο της Αθήνας αλλά και στο παλιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, έγινε συγκέντρωση υλικών για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας αλλά και για όλους όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες. Επιχειρήσεις και απλοί πολίτες προσέφεραν νερά, χυμούς, ισοτονικά ποτά, μπισκότα και φρυγανιές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε κάλεσε όσους πολίτες είχαν τη δυνατότητα να προσφέρουν κλουβιά αλλά και ζωοτροφές για τα ζώα συντροφιάς που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Με τη βοήθεια εθελοντών συγκεντρώθηκαν τα ζώα συντροφιάς σε ασφαλή σημεία. Η προσφορά των πολιτών μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε μεταφέρθηκε σε χώρο στην περιοχή των Βιλίων ώστε να έχουν εύκολη πρόσβαση οι πυρόπληκτοι αλλά και όσοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Ευχαριστούμε τους Δήμους Αθηναίων και Γλυφάδας για την υποστήριξή τους στη δράση.
3: Μαρία Μαμάχρη, σας καλημέρα. Καλό πρωινό από το Χαλάνδρη. Εδώ η Αθηνά για το δελτίο ειδήσεων των 6 και αμέσως μετά ο Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό δελτίο. Γεια χαρά.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 6.

0: Μαράκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα το πυρηνικό μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτιά. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση κοντά στον οικισμό Λούμπα σήμαινε συνεγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι, πάνω από τη Βιβέ Μεγάρων αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν χθες για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί δύο πλοία και ένα ταχύπλοιο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος και άλλα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλέψει κοντά στις ακτογραμμές Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο κατασκευής ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας της Χαλκιδικής συνελήφθη 66χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Στην Αμερική, οι εικόνες απόλυτης καταστροφής αντικρίζουν οι κάτοικοι που επιστρέφουν στις γειτονιές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή Σποκέιν στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 700 κτίρια έχουν καταστραφεί, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, ενώ περίπου 67.000 άνθρωποι έλαβαν εντολές εκένωσης. Καμένα αυτοκίνητα, παραμορφωμένα από τη θερμότητα, σκάφη και λιωμένικα διαπορυμάτων, βρίσκονται ανάμεσα στα αποκαίδια, ενώ ορισμένα σπίτια εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί από τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν παραμένουν εκτός ελέγχου, σύμφωνα με το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Πολιτείας της Ουάσιγκτον. Επέμεινε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα εκ νέου, ενδεχομένως ακόμη και σήμερα, των στενών του Ορμούς. Επανέλαβε όμως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να χρεώνει τέλη στα πλοία που περνούν από τα στενά. Χθες, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ χαρακτήρισε διπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Σε 6.125 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με το νεότερο επίσημο εβδομαδιαίο απολογισμό των θυμάτων, ο οποίος δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δεκάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αναζητούν τα πτώματα των δικών τους ανθρώπων στην πολιτεία Γουάιρα, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα από τους δύο σεισμούς. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Με ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού ξεκινάμε σήμερα, παιδιά. Πάρο Στέλλαρ, Black Lilies. Ακούγεται πολύ αυτό το τραγούδι, ξέρω τι σας λέω. Το ακούει και η μητέρα μου στη διαπασόν, κύριε Παπακαλούση, κυρία Κατερίνα. Ναι, βεβαίως. Έτσι πάει, Παπακαλού, έτσι πάει. Δεν γίνεται να μην συμπίπτει ο γιος με τη μητέρα. Τα πρώτα ερεθίσματα στη ζωή ενός ανθρώπου προέρχονται από τους γονείς. Άλλωστε, σε ακολουθούν σε όλη σου τη ζωή και θα έλεγα πως επηρεάζουν ενδεχομένως και καθορίζουν από το επάγγελμα που θα κάνεις μέχρι και τη μουσική που θα ακούσεις.

πρωί σας σήμερα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μαζί θα πάμε και σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, Σωτήριο Νέτος Παντώ 2026. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ολόκληρη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ναι, για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη, ο οποίος κάνει τις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Χθες είχα Γιώργο Βραχνό. Φαίνεται πως ένας ηχολήπτης δεν μπορεί από μόνος του να σηκώσει το βάρος, παιδιά, αυτής της πρωινής της βάρδιας. Δυσκολεύεστε εσείς τα αγόρια, ε. Δυσκολεύεστε. Θέλετε μια κυρία, μια σταματίου να έρθει εδώ να σας βάλει σε τάξη. Πέτρος Μωράιτης, σταθερός στο τηλεφωνικό το κέντρο και στο φαγέ μας, σας υποδέχεται. 210-48-00-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης. Εννοείται πως αν είστε στα σημεία ενδιαφέροντος, δηλαδή στις περιοχές που πλήττονται από φωτιές αυτές τις ημέρες, τα λέμε κατευθείαν στον αέρα, έχετε προτεραιότητα. Τα λέμε ούτως ή άλλως μαζί όλες αυτές τις ημέρες. 2-10, ξαναλέω, 48-00-172-4. Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχή συνταξία της εκπομπής, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο. Ο άνθρωπος που δεν παίρνει ποτέ άδεια, παιδιά, είναι μονίμως εδώ. Όχι, εντάξει, θα φύγει από την επόμενη εβδομάδα, μην τον είδατε. Skyradio.gr επίσης, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που βουνάτε σχόλιο, μήνυμα, παρατήρηση αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social media αν θέλετε, εμείς θέλουμε, ελπίζω να θέλετε και εσείς. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 8 για τις φωτιές και ό,τι άλλο προκύψει.

0: είναι η ταυτότητα της ημέρας. Τρίτη σήμερα, είπαμε, 4 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:29 πρώτα λεπτά. Από τα πράγματα αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς, φίλε μου, που με ακούς σε αυτήν εδώ την χώρα. Δύση στις 8:33 πρώτα λεπτά. Μεγάλη ακόμη ημέρα, να την απολαύσουμε. Χρόνια πολλά στον Μαξιμιλιανό, που έχει την ονομαστική του εορτή. Κάθε καλό εύχομαι. Η επικαιρότητα τι έχει? Φωτιές και ξανά μανα φωτιές. Είναι η πέμπτη μέρα η οποία ξημερώνει με τις μεγάλες φωτιές στην Δυτική Αττική. Τρία τα κύρια μέτωπα: βόρεια στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Αγίος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, νότια σε Ψάθαλούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο εδώ και μέρες, νότια-ανατολικά, στην περιοχή Κανδυλίου, στη Μονή, Καμάρα. Όλα τα μέτωπα αυτά είναι σε ύφεση, είναι πολύ καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Χθες η φωτιά είχε μπει μέσα στον οικισμό, είχε φτάσει στα πρώτα σπίτια και υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι ακριβώς θα γίνει με την Ψάθα. Και μια μεγάλη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της πυροσβεστικής να προστατευτούν οι περιουσίες των ανθρώπων εκεί. Είχε εκενωθεί και η περιοχή της Ψάθας. Στη Λούμπα είχαμε νωρίτερα μια αναζωπήρωση στον οικισμό Λούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε πως σε όλα αυτά τα σημεία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και θα συνεχιστούν, εννοείται, και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Θυμίζω πως μιλάμε πάντα για μια φωτιά η οποία ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και φαίνεται πως καλώς εχόντων των πραγμάτων σήμερα θα σβήσει η φωτιά αυτή εκεί δυτικά στο Αλεποχώρι και την Ψάθα, νότια στα Μέγαρα που είχαμε το άλλο μέτωπο όλες αυτές τις ημέρες. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχει διανύσει αυτή η φωτιά, το λέμε εδώ και μέρες, και χθες δεν μπορούσαν να τη φέρουν βόλτα, να τη θέσουν υπό έλεγχο, ενώ δεν είχαμε και ανέμους. Και αυτό φοβερό, χθες δεν είχε ανέμους, χθες δεν φύσαγε. Χθες τι είχε? Είχε 3 με 4 μποφόρ, μπορεί και λιγότερο. Παρ' όλα αυτά δεν τα καταφέραμε και αυτό θα πρέπει όλους μας να μας προβληματίσει. Και χθες είχαμε και τα ενέργεια μέσα, είχαμε τα καναντέρ εκτός από τα μπέλ, τα οποία παραμένουν καθυλωμένα μετά και το δυστύχημα που είχαμε, τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Να κάνουμε μια διαπίστωση στην έναρξη της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης. Μια διαπίστωση που νομίζω, συζητώντας αυτό το θέμα των φωτιών, όλοι σας στα σπίτια σας, στις παρέες σας, την έχετε κάνει. Το πράσινο στην Αττική μας τελείωσε, παιδιά. Μας τελείωσε, να έχουμε να το θυμόμαστε, έτσι, πολύ ωραίες φωτογραφίες από το παρελθόν που θα τις διακινούμε τα επόμενα χρόνια στα social media και θα λέμε, να, εκεί στον Κυθερό να είχε πράσινο κάποτε. Κάποτε είχε πράσινο στον Κυθερώνα, κάποτε στο Όρος Πατέρα είχε επίσης έτσι μια πευκόφυτη περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτά τα βουνά τα οποία ήταν κατά πράσινα και τώρα έχουν κατακαεί. Μιλάμε για την Πάρνηθα, μιλάμε για τον Ιμητό, μιλάμε για την Πεντέλη, τι έχει απομείνει? Δεν έχει απομείνει και τίποτα δηλαδή. Εμείς βεβαίως και με το όλοι μαζί μπορούμε, έχουμε βρεθεί σε όλες αυτές τις περιοχές με τις δεντροφυτεύσεις και το Πεύκο, δέντρο το οποίο είναι προς εξαφάνιση πια δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την Αττική και ενδεχομένως και καλύτερα να φυτέψουμε στη θέση του Πεύκου δέντρα με τα οποία θα αισθανόμαστε όλοι, μιας και όλες αυτές οι περιοχές τώρα κακά τα ψέματα έχουν λίγο ως πολύ αστικοποιηθεί, πιο ασφαλείς. Έχουν αυτά τα άτιμα, τα πεύκα, μια εφλεκτότητα που δεν βοηθάει καθόλου την κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, βλέπω πως έχει ξεκινήσει και γίνεται και μια συζήτηση για το ότι δεν πήγε καλά και το φετινό καλοκαίρι και είχαμε αυτή τη φωτιά να ξεκινάει και από τη Βιωτία και να σβήνει στη θάλασσα, στη Δυτική Αττική. Ναι, το έχουμε και αυτό σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, να δηλώνουμε κάθε χρόνο πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε καλοκαίρι η φωτιά να σβήνει στη θάλασσα. Ναι, θα μου πεις, αν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, είναι αυτό που λένε mega fire, μεγάλη φωτιά, και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές που είναι, πού να τη σβήσει τη φωτιά? Ναι, εγώ το καταλαβαίνω πως το τι μπορεί να κάνει το πυροσβεστικό σώμα έχει ένα όριο συγκεκριμένο. Θαύματα δεν μπορούν να κάνουν οι πυροσβέστες, ούτε οι επίγειες δυνάμεις, ούτε οι εναέριες, δεν γίνονται θαύματα. Μην ακούτε τι λέγεται αριστερά-δεξιά και ειδικά στα social media, όπου μπορεί να διαβάσεις όλες τις ανοησίες μαζεμένες εκεί. Ναι, όμως καλό θα ήταν όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν θα πρέπει να περιμένει η κυβέρνηση να ολοκληρωθεί η φετινή αντιπυρική περίοδος για να κάνει αυτή την τοποθέτηση και αυτόν τον, αν θέλετε, πρώτο απολογισμό, ενδεχομένως και να πρέπει να γίνει έτσι για να έχουμε και τη συνολική εικόνα, αν θέλετε. Είναι πρόημο να πούμε κάτι τώρα. Καλό θα ήταν η κυβέρνηση, πέραν του τι έχει κάνει για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας, με τι μέσα την έχει εξοπλίσει τα τελευταία χρόνια, που έχουν γίνει βήματα. Εγώ ποτέ δεν είμαι ισοπεδωτικός στην κριτική μου, το ξέρετε όσοι με ακούτε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Sky 100,3. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να μας πει και τι δεν έκανε. Θέλουμε να ακούσουμε και μια αυτοκριτική, διότι έχουμε αυτή τη δυστοπία με τις φωτιές για ένα ακόμη καλοκαίρι. Λοιπόν, δεν γίνεται όλα να λειτουργεί σαν ρολόι. Όλα ρολόι αποκλείεται να λειτουργήσαν. Δεν γίνεται δηλαδή. Και δεν λέω πολύ καλά τα drones τα οποία βρίσκονται στον Αττικό ουρανό και επιτηρούν και μπορούν να εντοπίσουν τάχιστα μια μικρή αιστεία φωτιάς και να υπάρξει εκεί παρέμβαση σε πρώτο χρόνο. Όμως καλό θα ήταν να καθαρίσουμε και κανένα δασικό δρόμο, να τον ανοίξουμε, να είναι προσβάσιμα εκεί τα σημεία για τους πυροσβέστες μας, να καθαρίσουμε καλύτερα και κανένα οικόπεδο, να κάνουμε δηλαδή πρώτα και τα βασικά εκεί που υστερούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να μαζέψουμε αυτό το χάλι με τις κομματερές που υπάρχει σε ολόκληρη τη χώρα, σε ολόκληρη την επικράτεια, να βάλουμε μια τάξη στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Βάζω πολλά θέματα τώρα, αλλά ξέρετε, όλα συνδέονται. Αυτή η αναρχία που υπάρχει, ρε παιδί μου, σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτή η αναρχία όπου βλέπεις σπίτια χτισμένα παντού, μέσα σε δάσεις, μία μεικτή χρήση της γης, δηλαδή βλέπεις οικιστικό ιστό, ξεπροβάλλουν μετά δέντρα, πεύκα, δάση, πυκνή βλάστηση, μετά έχεις μικρές βιομηχανίες. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την κατάσταση και θα κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας πως αυτή η κατάσταση είναι και διαχειρίσιμη? Αν δεν είναι, όταν έχεις και αυτές τις καιρικές συνθήκες, καθόλου διαχειρίσιμη δεν είναι και δεν θα είναι, παιδιά. Βλέπω και κάποια ενδιαφέροντα επικαιροποιημένα στοιχεία του Meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφορικά με τις καμένες δασικές εκτάσεις εκεί στην Αττικοβιωτία. Τα στρέμματα, τα καμένα έχουν ξεπεράσει τις 130.000. Να ξέρετε, είναι τα δορυφορικά δεδομένα που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο στη διάθεσή του, συλλέγει τα στοιχεία από τους δορυφόρους και μετά τα μοιράζεται μαζί μας, και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι για να έχουμε έτσι πολύ γρήγορα εικόνα του μεγέθους της καταστροφής. Νομίζω βέβαια πως και τα στοιχεία αυτά, να μην σας έλεγα, έχετε εικόνα της καταστροφής βλέποντας τα δελτία ειδήσεων και τις εικόνες και τα βίντεο τα οποία μας στέλνουν οι συνάδελφοι όλες αυτές τις ημέρες από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Βιωτία και, και το Πόρτο Γερμενό της Αττικής. 102.000 στρέμματα έχουν καεί στο Πόρτο Γερμενό, την ευρύτερη περιοχή, 30.000 στη Βιωτία. Και αυτά αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες δασικές πυρκαγιές και είμαστε στις 4 Αυγούστου. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Βέβαια, ακόμη πιο σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη Δυτική Αττική από το 2018 μέχρι το 2026, μέχρι και φέτος. Τα τελευταία 8-9 χρόνια δηλαδή. Πόσα στρέμματα λέτε έχουν καεί, έχουν καταστραφεί? 500.000. 500.000 στρέμματα έχουν καταστραφεί. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω εγώ, πάει το πράσινο στην Αττική. Το χαιρετήσαμε, πάει. Δεν υπάρχει πράσινο πια στην Αττική, να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Καιρός, τι γίνεται με τον καιρό, για να δούμε παιδιά τι λέει η υπηρεσία. Μετεο.gr μπαίνω για να δω πως θα έχουμε μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα με λίγες νεφώσεις, αυξημένες θερμοκρασίες στις θερμές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά και στο Ιόνιο. Έχουμε πιθανότητα βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά, μάλιστα.
1: Τι λες τώρα?
0: Ως προς τους ανέμους, που είναι και ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα επί του πεδίου σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους ούτε σήμερα όπως και χθες. Έτσι και σήμερα πολύ καλά τα νέα σε σχέση με την ένταση των ανέμων. 4 μποφόρ βλέπω εδώ στην Αττική, 4 μποφόρ και στο Αιγαίο. Οπότε μια χαρά, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Οι θερμοκρασίες υψηλές. Υψηλές, ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνει ο υδράργυρος. 21 έως 38 βαθμούς Κελσίου βλέπω, προβλέπει η υπηρεσία στη Βόρεια Ελλάδα. Έως 37 σε κεντρική και νότια, στη Θεσσαλία έως και 39, ναι, μισό λεπτό. Έως 37 σε κεντρική και νότια, να τα λέμε σωστά. Έως 39 στη Θεσσαλία, 36 στη Δυτική Ελλάδα, 38 στην Νοτιοδυτική Πελοπόννησο και εδώ στην Αττική. Τι έχουμε? Έχουμε έως 36 βαθμούς Κελσίου, μάλιστα. 35 στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά, θα το διαχειριστούμε, δεν είναι κάτι το φοβερό.

να σας πω πως για τις φωτιές φιλοδοξώ να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιωάννη Γίτα μετά τις 7.30. Ο κύριος Ιωάννης Γίτας, έμπειρος δασολόγος, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τα πρόσωπα αυτά που αναζητούμε εμείς οι δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης τέτοιες ημέρες και τέτοιες περιόδους που έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές, πολύ μεγάλες φωτιές να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε, και κοιτάμε λιγάκι και την επόμενη μέρα και την γενικότερη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Με τον κύριο Γίτα θα επιχειρήσουμε να βάλουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος που υπάρχει και δεν θα πρέπει να την αγνοούμε. Το ζήτημα των φωτιών που ξεσπούν και δεν μπορείς με τίποτα να τις θασεύσεις, να τις ελέγξεις, να τις περιορίσεις. Αφορά το σύνολο της Ευρώπης, προφανώς και τον Ευρωπαϊκό Νότο, αναμφίβολα. Και σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεις και πολλά κοινά σημεία, κοινά στοιχεία. Μία παράμετρος για την οποία πρωτοβουλία η κυβέρνηση δεν έχει λάβει είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Δεν ξέρω πόσο πολύ και εμείς στα μέσα ενημέρωσης το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα. Πώς δηλαδή συνδέεται η εγκατάλειψη της υπαίθρου με την εκδήλωση όλο και περισσότερων πυρκαγιών στην περιφέρεια. Είναι κάτι που το έχουν καταγράψει γενικότερα στην Ευρώπη αυτό, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως η καταγραφή από μόνη της δεν λέει κάτι. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη και να αναλάβει πρωτοβουλίες ως προς αυτό. Πώς θα δώσει κίνητρα στους πολίτες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα να επιστρέψουν στην Ύπεθρο, διότι χωρίς τους ανθρώπους αυτούς η Ύπεθρος θα καίγεται ξανά και ξανά. Ναι, είναι βέβαιο αυτό, είναι σίγουρο, θα καίγεται ξανά και ξανά. Είναι επικουρούμενη η φωτιά αυτή η οποία θα ξεσπάει και από την κλιματική κρίση που τη σπρώχνει και τη δυναμώνει, αν θέλετε, δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γίτα μετά τις 7.30. Νομίζω πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξαναλέω, από τους πιο έμπειρους σε αυτό το κομμάτι της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας ο κύριος Γίτας, από τους πιο έμπειρους δασολόγους και από τις πιο ψύχρεμες φωνές.

0: Λοιπόν, αυτά εισαγωγικώς. Και άλλα πολλά θα πούμε και άλλα θέματα θα δούμε. Και για άλλα θέματα θα σας πω μέχρι και τις 8, παιδιά, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γραφείς την απόψή σου για να δω τις πρώτες καλημέρες που μου έχετε στείλει. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, μου λέει ο Δημήτρης. Οδηγώ για ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Φιλιά πολλά, καλή όμορφη Τρίτη. Παρασκευή, τελευταία ημέρα για σένα, Δημήτρη μου, μάλιστα. Καλή ξεκούραση. 10 με 24 διακοπές. Εδώ Αθήνα, μπανάκια και ξεκούραση. Δεν θα πας πουθενά δηλαδή. Καλά, κοίταξε, άμα δεν δουλεύεις και είσαι Αθήνα, έχεις πράγματα να κάνεις. Δεν το συζητάω αυτό. Και ειδικά αν θα έχει αδειάσει η Αθήνα δηλαδή, η καλύτερη μας. Διαφημίσεις θέλετε εσείς τώρα, κύριε Παπακαλούση, ναι. Αφού στείλω την καλημέρα μου και στον Κώστα Παπαδάκη, πιστό ακροατή του Sky 100,3. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για το μήνυμά σου. Λοιπόν, και ο Πέτρος Βρέτζος μαζί μας. Καλημέρα από την Κατσαρόλα της Αγάπης, συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο στο Πέραμα. Μπράβο σας! Μπράβο σας, φίλε Πέτρο, μπράβο σας. Να συνεχίσετε έτσι με αυτές τις πρωτοβουλίες και να επιδεικνύετε αυτή την αλληλεγγύη στους συμπολίτες μας και στους συνανθρώπους μας που την έχουν πάρα μα πάρα πολύ ανάγκη. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με τίτλους ειδήσεων.
1: Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίστηκε για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα η μάχη των πυροσβεστεών με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλυποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Κάηκαν 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψησταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης για να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη.

Και Τίνα Τέρνερ διαθέτει το κατάστημα. Αυτά είναι, κύριε Παπακαλούση, αυτά είναι. Διασκευή ωραία, καλοκαιρινή μάλιστα. Ωραίο, ωραίο μιξάκι είναι αυτό που ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα και τον Στέφανο από τα Μπέκαρα. Γεια σου Γιώργο μου, με έχει βρει στο Facebook ο Γιώργος, με βομβαρδίζει με μηνύματα, καλά κάνει, συνέχισε έτσι. Καλημέρα Πετράν, ποια φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα, αν υπήρχαν δεντράκια στη θάλασσα θα συνέχιζε ακόμη η φωτιά, μη φοβάσαι. Ναι, έτσι είναι, δυστυχώς έτσι είναι. Μέχρι να μην είχε τίποτε άλλο να κάψει η φωτιά, θα συνέχισε το καταστροφικό της έργο. Βλέπω τώρα από τις εικόνες που μας στέλνουν οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική, πώς έχουν ξεκινήσει ρήψεις και τα εναέρια μέσα, ελικόπτερα και κανατέρ.

0: σε συνέχεια των όσων λέγαμε με τον Δημήτρη Κυλάκο, σε άλλο κλίμα και σε άλλο ύφος, ο Αλεχάνδρο μου λέει πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να βρίσκεσαι τις 2-3 πρώτες εβδομάδες του Αυγούστου από την Αθήνα. Απόλαυση, άδεια, μόνο τουρίστες, χωρίς κίνηση, τέλεια. Προσυπογράφω, αρκεί να μην έχεις παιδιά και σκοτούρες όπως έχουμε εμείς. Αλλιώς βράστα, πού χρόνος να απολαύσεις την άδεια Αθήνα, φίλε μου Αλεχάνδρο. Ανάσα δεν παίρνουμε και εμείς είναι οι γονείς, ανάσα. Ο Κάμο, καλημέρα Πέτρο, δυστυχώς είναι αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, όσο θα υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση σε οτιδήποτε δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο τώρα διότι είναι πολύ μεγάλο. Μου έχει στείλει ο Μάριος. Το μήνυμα του Μάριου χτυπάει, αν θέλετε, στην καρδιά του προβλήματος, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την πρόβλεψη, την πρόληψη και την άμεση παρέμβαση και πώς έχοντας εγκαταλείψει την Ήπεθρο έχουμε αυτά τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα με πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας να κατακαίγονται κάθε καλοκαίρι. Μου λέει λοιπόν πως, μου λέει ο Μάριος, πως είναι από μια περιοχή που ήταν καθαρά βασική, λες κάτι άλλο θες να γράψεις και ναι, θυμάμαι πιτσιρίκι πιάνανε συνέχεια φωτιές, τις βίναν από μόνες τους μέσα σε μερικές ώρες και αυτό για τον εξής απλό λόγο: όλο το καλοκαίρι μέσα στο δάσος γύρω από το χωριό υπήρχαν οι μελισσάδες οι οποίοι είχαν έρθει για τα μελίσια τους, υπήρχαν οι ρετσινάδες οι οποίοι μάζευαν το ρετσίνι από τα δέντρα για να τα χρησιμοποιήσουν στα βαρέλια, υπήρχαν οι βαρελάδες και οι ξυλοκόποι οι οποίοι έκοβαν τα παλιά και γέρικα δέντρα ή τα πεσμένα δέντρα και τα χρησιμοποιούσαν για να κάνουν τα βαρέλια ή άλλες δουλειές, και υπήρχαν και οι κουκουναράδες οι οποίοι μάζευαν την πευκοβελώνα και το κουκουνάρι είτε για το μαγείρεμα όλου του χωριού είτε τις πευκοβελώνες σαν μονωτικό υλικό ανάμεσα στα ξύλα της σκέψης, της σκέπης και την ίδια την σκεπή. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος ήταν πεντακάθαρο. Όποια φωτιά και να έπιανε μέσα σε μια-δυο ώρες την είχαν σβήσει με τα αυτιάρια και χώμα, ούτε νερά, ούτε πυροσβεστήρες, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι παλιά επαγγέλματα που είναι άχρηστα πλέον, αλλά αυτή τη δουλειά θα μπορούσε να την κάνει η δασική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα όλο το χειμώνα. Λοιπόν, αυτά μου λέει ο φίλος Μάριος, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη για τα λάθη. Στο μήνυμά του είναι φωνητική πληκτρολόγηση διότι οδηγάει ο άνθρωπος, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πράγματι αυτά τα επαγγέλματα του δάσους στην Ελλάδα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πια λόγω της αστικοποίησης. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναφέρουμε τη ζωή και πάλι σε αυτές τις περιοχές και μαζί με τη ζωή να επαναφέρουμε και αυτά τα επαγγέλματα, διότι όταν θα μένεις κοντά στο δάσος ένα από αυτά τα επαγγέλματα θα πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις εκεί? Θα ανοίξεις μια καφετέρια ας πούμε και θα περιμένεις να αμείβες από αυτό? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα και να πω και κάτι άλλο. Υπάρχει αντίληψη σε πολύ κόσμο και σε πολύ φιλελεύθερο κόσμο πως όλα τα προβλήματα τα οποία γεννώνται μπροστά μας τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες μπορούμε να τα επιλύσουμε μέσω της τεχνολογικής προόδου. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς μέσω της τεχνολογικής προόδου να λύσεις όλα τα προβλήματα. Αλλού είναι η λύση, ας πούμε, στο πρόβλημα που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Το λέω γιατί ακούω και διάφορα ότι να έρθουν τα καινούργια Καναντέρ, τα αναβαθμισμένα και αυτά. Μα ρε παιδιά, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα Καναντέρ και τα εναέρια μέσα είναι το ίστατο μέσο για να σβήσεις μια φωτιά. Μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να έχεις κάνει πολλά βήματα, πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, να τις έχεις ολοκληρώσει, να τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια τάξη για να μην τρέχεις πίσω από τα Καναντέρ. Θα κάτσουμε στα σοβαρά να δούμε ποιες δουλειές δεν έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πώς έχουμε εγκαταλείψει την Ήπεθρο και τα επαγγέλματά της. Πώς θα δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε πραγματικά να έχει και πάλι ζωή η περιφέρεια. Αν δεν τα δούμε όλα αυτά, νομίζω θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε καλοκαίρι θα ζούμε τη μέρα της μαρμότας, όπως τη ζούμε και φέτος στη Δυτική Αττική. μέσα σε όλα εκεί στη Δυτική Αττική είχαμε διάφορους απαράδεκτους τύπους να κάνουν τι, κύριε Παπακαλούς και αγαπητοί ακροατές, πιάτσικο σε αυτοκίνητο πυροσβεστών, σε όχημα πυροσβεστών την ώρα της μάχης. Τους έκλεψαν μέχρι και τις ζάντες, όπως βλέπω από σχετικές φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Προκάλεσαν θώρες στα αυτοκίνητά τους, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν εκείνη την ώρα. Ντροπιαστικές εικόνες σε βάρος των πυροσβεστών που δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Κατάκοποι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν για όλους εμάς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτές τις απερίγραπτες καταστάσεις. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και για αυτό το θέμα το οποίο έχει γίνει πραγματικά viral τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει μία νεαρή συνάδελφος με το όνομα Μαρία Σιαμπάνου. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν την έχω γνωρίσει. Είναι ρεπόρτερ στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Η κοπέλα αυτή έγινε άθελα viral της, γιατί τι έκανε την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ από μία από τις περιοχές εκεί στο Πόρτο Γερμενό από όπου είχε περάσει φωτιά. Εμφανίστηκε να γελάει, να την πιάνει κάτι σαν νευρικό γέλιο. Την έπιασε κάτι σαν νευρικό γέλιο. Λοιπόν, την περιέλαβαν μετά τα social media. Δεν φαντάζεστε τι της έγραφαν. Δεν φαντάζεστε τι κατάρες συνόδευαν τα σχόλια πολλών χρηστών στα social media. Ναι, τέτοια ανθρωποφαγία ζούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε καθημερινή βάση. Δεν το λέω αυτό τώρα για να κλαφτούμε. Αν θα δείτε εδώ μια μέρα, αν θα έρθετε και θα δείτε τα μηνύματα που λαμβάνουμε εμείς παραγωγή του Sky 100,3, η ραδιοφωνική παραγωγή, και δεν τα μεταφέρουμε στον αέρα. Λοιπόν, θα σοκαριστείτε. Θα σοκαριστείτε. Καταρχάς υπάρχουν τύποι οι οποίοι περιμένουν να κάνεις το όποιο λάθος για να σε βρίσουν. Δεν ξέρω, ζουν και αναπνέουν γι' αυτό. Δηλαδή πραγματικά. Και αναρωτιέσαι, όλοι εσείς δεν κάνετε λάθη στις δουλειές σας? Εσείς όλοι είστε αλάνθαστοι, είστε τελείοι. Και τα βάλατε τώρα με ένα κοριτσάκι που κάνει τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία επειδή έκανε αυτό το λάθος. Τι να πω, μεγάλη μάγκη εσείς όλοι εσείς, παιδιά, μεγάλη μάγκη, και είμαι σίγουρος πως είστε τέλειοι στις δουλειές σας. Είστε τέλειοι. Δεν κάνετε το παραμικρό λάθος. Πάντως είναι θαρρυντικό το γεγονός πως υπήρξε και από εμάς τους δημοσιογράφους ένα κύμα, θα έλεγα, συμπαράστασης και στήριξης αυτής της κοπέλας. Διότι δεν είναι και εύκολο όταν είσαι και σε νεαρή και σε μικρή ηλικία να τα διαχειριστείς όλα αυτά, όλη αυτή τη σκατοψυχιά, να μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτό το πρωινό, και όλη αυτή την ανθρωποφαγία. Εμείς, εντάξει, εδώ είμαστε εκπαιδευμένοι. 20 χρόνια στον Sky 100,3, πάνω από 13-14 χρόνια που κάνω εκπομπές, έχω ακούσει τα απίστευτα πράγματα, με έχουν ευρύσει εκατοντάδες φορές ακροατές του Sky 100,3, δεν μασάμε. Όμως η κοπελίτσα αυτή θα μπορούσε και να μασίσει. Δεν την ξέρω, αλλά θα μπορούσε και να μασίσει. Θα μπορούσε να μην είναι και συνηθισμένη σε όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να τα διαχειριστείς όλα αυτά, να βρίσκεσαι ξαφνικά στο μάτι του κυκλώνα επειδή έκανες ένα λάθος. Σε έπιασε η κάμερα να γελάς. Ναι, επειδή προφανώς σου είπε κάποια κοτσάνα, κάποια βλακεία οπερατέρ, δεν ξέρω τι έγινε, και ούτε και με αφορά και ούτε και με απασχολεί δηλαδή. Λοιπόν, ας είμαστε λιγάκι πιο επίκεις σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, και ας έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας πως γίνονται και λάθη όταν εργάζεσαι υπό πίεση. Και είναι ένα επάγγελμα, το επάγγελμα του δημοσιογράφου, στο οποίο καλείσαι να κάνεις τη δουλειά σου υπό πολύ πίεση, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα και για αυτό το συμβάν, αυτό το περιστατικό που έχει πάρει διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Πάμε να ακούσουμε τώρα ηχητικά που έχουμε ετοιμάσει εμείς για εσάς, για τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη, μένονται για πέμπτη ημέρα στην Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μια πολύ μεγάλη μάχη. Πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πάνε καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα είναι καλύτερη εικόνα στα μέτωπα. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες εστίες σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Υπάρχει όμως μια αισιοδοξία πως τώρα και με το πρώτο φως της ημέρας και αφού έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν και τα εναέρια μέσα, θα ελεγχθεί αυτό το μέτωπο, αυτή η φωτιά που μας ταλαιπωρεί από την περασμένη Παρασκευή. Ξεκίνησε η φωτιά από τη Βιωτία και έχει φτάσει μέχρι και τη Δυτική Αττική. Επί της ουσίας η φωτιά έχει σβήσει στη θάλασσα. Αφήστε τα. Δραματική κατάσταση σε σχέση με τις καταστροφές. Πριν φτάσουμε στις καταστροφές, να ακούσουμε μαρτυρίες οργισμένων κατοίκων της Ψάθας. Είναι μαρτυρίες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός σταθμός Μέγκα. Οργισμένος ο κόσμος, λογικό, καταγγέλει ολιγορία του κρατικού μηχανισμού.
1: Το έχουμε πει από τρεις μέρες, θα έχει ποτέ από πάνω. Θα στείλω, στέλνει ένα ελικόπτερο μια ώρα και φεύγει. Να φύγουν από το πρωί, τους παρακαλάμε.
2: Καήκαμε, μπορούσανε σε τρεις ώρες να έχουν τελειώσει όλη την Ψάτα με τα κατηλάκια και τα έχουν κάνει μπάχαλο.
0: Να ακούσουμε μαρτυρίες και από την περιοχή των Μεγάρων.
3: Δόξα τω Θεώ, τα ζώα τα έχουμε φορτώσει, τα έχουμε πάει αλλού εδώ και δύο μέρες, γιατί δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε.
4: Και μας το αυτοκίνητο τέσσερις μέρες, τέσσερις, τρεις.
1: Πού να φύγει, πρόσεχα, ρίχνω νερό γύρω-γύρω, τι να κάνω.
0: Στο μεταξύ έχεις, το σκεφτόμουν τις προάλλες, εκεί στη Δυτική Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, έχεις, σημειώστε, κτηνοτροφικές μονάδες, μικρές βιομηχανίες, πεδίο βολής, εκεί στρατός, εγκαταστάσεις, ιστορίες. Εξοχικά, σπίτια, μόνιμες κατοικίες, δάσος και παραλιακό μέτωπο. Μιλάμε για ένα μπάχαλο. Μιλάμε για μια τρέλα. Τι να πρωτοκάνει τώρα πυροσβέστης εκεί όταν έχει να διαχειριστεί όλη αυτή τη μεικτή δόμηση που δεν έχει αρχή, μέση και τέλος και δεν έχει καμία λογική. Λοιπόν, έτσι όπως στρώσαμε τις περασμένες δεκαετίες, να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Έτσι κοιμόμαστε τώρα, έτσι κοιμόμαστε. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, είχε εξοχικό εκεί στο Πόρτο Γερμένο, καταστράφηκε ολοσκερός. Για να τον ακούσουμε, τι είπε.
5: 54 χρόνια. Ήμουνα παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω. Και τώρα ξέρω εγώ, εκεί μου που είμαι περήφανος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα αφήσω στα παιδιά μου ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι με φτωχό, να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνεια το λέω, που κατάφερε να κάνει στη ζωή του αυτά και να αφήσει στα παιδιά του κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να τα αφήσω. Λοιπόν, τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω, βέβαια, όπως τα βλέπετε γύρω-γύρω, αμέσως πάνω από μένα ο φίλος μου Γρηγόρης, έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο φίλος μου Μιχάλης παραδίπλα έχασε και εκείνο στο σπίτι του. Ο Βίχος ευτυχώς ήταν τυχερός, δεν το χάσε. Ο Παγώνης το ίδιο δεν το χάσε. Και 200 τόσα σπίτια ιδιωτών, 3-4 μικροξενοδοχειάκια και κάνα δύο επιχειρήσεις. Εδώ μέσα επιχειρήσεις, όταν έκανα δύο επιχειρήσεις, άνθρωποι που ζούσαν από αυτό και βγάλαν το ζωμί του. Χαθήκανε.
0: Και τα στοιχεία που ανέφερε ο κύριος Χαλκιάς, θα μάθουμε τα ακριβή στοιχεία, διότι έχουν ξεκινήσει αυτοψίες. Πόσα σπίτια καταστράφηκαν, πόσες επιχειρήσεις, θα τα μάθουμε αυτά, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, σίγουρα εντός των επόμενων ημερών. Να ακούσουμε και άλλους κατοίκους από το Πόρτο Γερμένο, μίλησαν χθες στις τηλεοπτικές κάμερες, τι είπαν.
6: Ήταν ο μοναδικός πνεύμονας που υπήρχε στη Δυτική Αττική.
7: Αυτό το πράγμα δεν το έχω γνωρίσει στη ζωή μου δηλαδή. Και ούτε και πρόκειται να το ξαναδώ. Αλλά με τις φωτιές αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και γόντζαν μέχρι απάνω στις κορφές, όλο και γόντζαν.
8: Ευτυχώς δεν είχαμε στο σπίτι ζημιές από τη φωτιά. Μόνο περιμετρικά που καήκανε κάποια δέντρα.
9: Έχει περάσει τη φωτιά τελείως το χωριό. Κάει και όλο.
0: Στις περιοχές όπου γίνονται οι πρώτες αυτοψίες βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Είπε πως η πρώτη φάση των αυτοψιών θα ολοκληρωθεί εντός τριών ημερών, γρήγορα δηλαδή. Και τα μέτρα που αφορούν τους πυρόπληκτους είναι αυτά τα οποία ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει, και αυτό είναι μια πρόοδος, ένας μόνιμος μηχανισμός ο οποίος ενεργοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής και την κάλυψη βασικών βιωτικών αναγκών που φτάνει μέχρι και τις 6.000 ευρώ. Έχουμε επιδότηση ενοικίωση και 500 ευρώ για τα κτίρια που θα κριθούν προσωρινά κατάλληλα προς χρήση. Έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο sky.gr. Ηλεκτρονικά θα γίνει η όλη διαδικασία, να ξέρετε. Ηλεκτρονικά θα μπορέσετε να υποβάλλετε τις αιτήσεις αποζημίωσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
10: Και Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.

0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Κατσαφάδο. Ωραία είναι αυτά και απαραίτητα, θα έλεγα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να δοθούν γρήγορα στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν, τουλάχιστον για να καλύψουν τρέχοντα έξοδά τους. Το συζητάμε αυτό. Τώρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και ξαναλέω κάτι το οποίο το έχω πει και τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε. Εννοείται, πρωτίστως οφείλουμε να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και το γεγονός πως οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής είναι εδώ μαζί μας, είναι ζωντανοί, είναι το σημαντικότερο. Όμως και τα σπίτια και οι περιουσίες αυτών των ανθρώπων δεν μπορούν πια να χτιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν υπάρχει πια αυτή η οικονομική δυνατότητα, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Άνθρωποι μεγάλης ηλικίας μπορεί να μην έχουν και τα κουράγια για να το κάνουν αυτό. Το λέω γιατί με μια ευκολία λένε πολλοί σε τέτοιες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες φυσικές καταστροφές ότι έλα μωρέ, τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Δεν ξαναφτιάχνονται εν έτη 2026 τόσο εύκολα, πιστέψτε με, δεν φτιάχνονται τόσο εύκολα και δεν είναι και τόσο γρήγοροι όσο θα έπρεπε να είναι η βοήθεια να έρχεται, δηλαδή προς τον πολίτη, οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να φτιάξει κάποια πράγματα ο άνθρωπος ο οποίος είδε να χάνεται ολόκληρη η περιουσία του, έτσι, μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μερικές ώρες. Όμως ό,τι έχει να κάνει με την πρόληψη, νομίζω θα ανοίξει η συζήτηση και τις επόμενες ημέρες. Θα ανοίξει η συζήτηση, να δούμε αν θα γίνει με σοβαρότητα και νυφαλιότητα. Πραγματικά θα το ήθελα, δεν το πιστεύω και δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους των κομμάτων και στο πολιτικό σύστημα πως θα κάνει μια τέτοια κουβέντα. Δεν δείχνει να έχει την οριμότητα για να το κάνει, δυστυχώς. Να μάθουμε τι έχει γίνει, για παράδειγμα, με το πρόγραμμα υγιής. Εγώ περιμένω να υπάρξει κάποια στιγμή μια αναλυτική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Ένα πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα. Κάπου πήρε το μάτι μου πως ελικόπτερα καινούρια τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία αγοράσαμε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθονται. Δεν έχουμε πιλότους να τα πετάξουν. Δεν ξέρω. Θα πρέπει και για αυτό το θέμα να δοθούν απαντήσεις. Ελικόπτερα που έχουν να κάνουν με τον συντονισμό της όλης επιχείρησης της δασοπυρόσβεσης, με κάμερες καινούλες, ξέρετε, όλα αυτά. Πολύ high-tech. Λοιπόν, high-tech ελικόπτερα τα οποία κάπου τα φυλάμε. Δεν τα έχουμε να πετάνε. Δεν ξέρω, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται πιο γρήγορα. Λοιπόν, και ωραία είναι όλα αυτά, ότι τα λεφτά τα οποία έχουμε διασφαλίσει για εσάς, για το πρόγραμμα υγιής, τι έγιναν αυτά τα λεφτά, θα πρέπει ο κόσμος να μάθει. Λοιπόν, και βεβαίως και οι Δήμοι θα πρέπει να δώσουν κάποιες απαντήσεις, διότι πολλά από αυτά τα λεφτά νομίζω κατευθύνθηκαν προς τους Δήμους να τα διαχειριστούν και να τα αξιοποιήσουν έτσι ώστε να θωρακίσουν τις περιοχές τους απέναντι στις δασικές πυρκαγιές. Και με τα κενά που υπάρχουν, και βλέπω πως επανέρχεται και αυτό το θέμα ένα ακόμη καλοκαίρι σε προσωπικό, σε ό,τι έχει να κάνει με ελλείψεις που υπάρχουν σε μόνιμους πυροσβέστες και δασοπυροσβέστες, θα πρέπει να υπάρξουν τα στοιχεία από την κυβέρνηση, να μάθουμε τι έγινε, διότι και εκεί βλέπω τους εκπροσώπους των πυροσβεστών να μιλούν για υποστελέχωση και για υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών και για μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και σε ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Δεν ξέρω, αυτά είναι... αυτές είναι βαθιά προβληματικές καταστάσεις. Νιώθω πολλές φορές πως είμαστε σε μια λούπα και συζητάμε τα ίδια και τα ίδια παιδιά κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Εγώ θέλω πραγματικά να μάθω από τους αρμόδιους φορείς, από τα επίσημα όργανα, από τα επίσημα κανάλια του κράτους, τι καλύτερο κάναμε φέτος σε σχέση με πέρυσι. Έτσι. Πολύ όμορφα, πολύ απλά να μας πούν. Και γιατί πάλι είχαμε μια τόσο μεγάλη οικολογική καταστροφή. Αυτά. Τι άλλο έχουμε από ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπακαλούση? Α, πολιτική αντιπαράθεση ξεκίνησε με τις υγιές μας. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο οικονόμο από τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εμείς στο Ταμείο Ανάκαμψης βάλαμε πρώτη φορά στα χρονικά μετά το 22 ένα μεγάλο πρόγραμμα και χρηματοδοτητικό και από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους για να υπάρχουν πλέον υποδομές και εργαλεία για την πολιτική προστασία.
2: Υπήρξε εξαγγελία της κυβέρνησης για τη δημιουργία 13 περιφερειακών κέντρων πολιτικής προστασίας και εδώ μιλάμε ευρύτερα για την μαύρη τρύπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Υπάρχει ένα εξαντλημένο προσωπικό, υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες

0: πως παράτησε το πανεπιστήμιο διότι το όνειρό του από μικρό παιδί ήταν να γίνει πιλότος και έγινε τελικά πιλότος ελικοπτέρου. Μιλάει για την εμπειρία που είχε. Τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του εργαζόταν ως πιλότος και είχε αφιερώσει τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης. Έχει πει συγκλονιστικά πράγματα ο άνθρωπος αυτός. Τι να... για μια ακόμη φορά να εκφράσουμε τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των εκλειπώντων. Βεβαίως περιμένουμε να μάθουμε από αρμόδια χείλη τι έφταιξε και είχαμε αυτή τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης. Θα ακούσουμε τι λένε οι ειδικοί που μίλησαν εδώ στον Sky. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, τον φιλοξενήσαμε και εμείς εδώ χθες στον Sky 100,3, και ο κύριος Δημαρές.
1: Δεν μπορώ να αντιληφθώ εάν προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο ή αν έχει διαταραχθεί ο σχηματισμός του από κάποιο ανωδικό ή καθοδικό ρεύμα ή από κάποια πλευρική ρηπή ανέμου. Άρα δεν βιάζομαι να μιλάω για ανθρώπινο παράγοντα. Δεν βάζω τη λέξη λάθος μέχρι ότου έχουμε περισσότερα στοιχεία.
2: Βλέπουμε το δεύτερο ελικόπτερο να έρχεται με ταχύτητα, αυτό είναι σχετικό βλέποντας την κίνηση, καλύπτει δηλαδή το κενό και πέφτει επάνω στο πρώτο ελικόπτερο. Ποιο σημείο έπεσε πάνω? Τα ελικόπτερα στο κάτω μέρος έχουν δεξαμενή και κάτω από την δεξαμενή βγαίνει ένας σωλήνας ο οποίος αφήνει ελεύθερο το νερό και δημιουργεί τη βολή. Βλέπουμε λοιπόν το σωλήνα αυτό να χτυπάει το κεντρικό στροφείο του πρώτου ελικόπτερου και να επικρατεί ένα τραγικό δυστυχώς αποτέλεσμα, να πέφτει το ελικόπτερο και να έχουμε τους θανάτους.
0: Αυτά, παιδιά, για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: συμμετέχουν φιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 4 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς σας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπτουλάη στην εμμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες για 5ο 24ωρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στην Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από την Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από τον Εποχώρη και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδου στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργειών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άνομα ψυσταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης και επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4.

0: Πολύ υψηλό κίνδυνο από πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στι περιφερειακέ ενότητε Εύβοια και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς το Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Χωρίς αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο μαυρομάτι της Προτείας 20χρονος τουρίστας από την Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι εξόδιος ακολουθία του Γιάννη Βαρβετσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή του στο πρώτο νεκροταφείο. Και ο καιρός έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 34-35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Το 5ο λοιπόν 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών που ξεκίνησαν από την Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις περιοριστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα την μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Οι προσπάθειες πυρόσβεσης επικεντρώνονται στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Αναλεποχώρι, πάνω από την βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, αλλά και στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου. Νεότερα από τον Γιώργο Κεραμετζόγλου, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Ήμασταν λοιπόν στην πέμπτη μέρα. Σήμερα μπήκαμε στην πέμπτη μέρα, όμως τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, διότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε πολύ καλή δουλειά από τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, από τους εθελοντές και βέβαια και από τα μηχανήματα έργου των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσο το βόρειο μέτωπο, δηλαδή Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή, το νότιο μέτωπο, Ψάθα, Λούμπα, Βένιζα, Ζάχουλη, και το ανατολικό μέτωπο Κανδύλη και Μονή Καμαρά εκεί κοντά στα Μέγαρα είναι σε ύφεση. Υπάρχουν βέβαια στην περιοχή της Ψάθας, σύμφωνα και με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις οι οποίες προσπάθησαν και τα κατάφεραν να τις περιορίσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, και υπάρχει λοιπόν η αισιοδοξία ότι σήμερα θα μπορέσει να οριοθετηθεί η πυρκαγιά και με τη βοήθεια από τα εναέρια μέσα, εκτός βέβαια και αν πάλι έχουμε ενεργοποίηση των μετώπων όπως είχαμε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Ψάθας προς τη Λούμπα. Είναι λοιπόν μια κρίσιμη μέρα σήμερα και υπάρχει ελπίδα ότι θα καταφέρει να οριοθετηθεί αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έχει κάψει ως τώρα πάνω από 130.000 στρέμματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2018 στο 2026, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Κοπέρνικους, περισσότερο από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες στην Αττικό Βιωτία, και περισσότερο από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα της Κενερατζιές του Δήμου Αιγελίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που έχει αναλάβει έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας Καλλικιδικής συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούνε περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Είχαμε και άλλες 3 συλλήψεις που έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για άναμα ψισταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν στην κατηγορία 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο, έναν 59χρονο και έναν 49χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αρχίζουν άμεσα από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε χθες στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, τα οποία μπορούν να φτάσουν και τα 6.000 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Σε περιπτώσεις που ένα κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για χρήση, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση ενοικίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
2: Χε Σεπτέμβρη θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης ο οποίος έχει πληγεί το κτίριό του να έρθει και να καταθέσει την υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100%.
0: Την ίδια στιγμή αναστέλλεται η καταβολή δόσεων της πάσης φύσεως, των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank Εθνική και Τράπεζα Πειραιός. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που άγαζαν τη ζωή τους στο Γήθιο και στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Σήμερα θα διεξαχθεί η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Όσοι μπήκαν στη Θέουτα της Ισπανίας σε μια μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, οι οποίες είναι μειωμένες κάτω από 50.000, δήλωσε χθες στον Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης.
3: Όσοι μπήκαν στη Θέουτα σε μία μέρα είναι οι ετήσιες ροές της Ελλάδος, ας πούμε. Οι ετήσιες ροές της Ελλάδος κινούνται τώρα που είναι πιο μειωμένες κάτω από 50.000 και πήγανε 50.000+ σε μία μέρα. Εμείς πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκές και κοινές. Δηλαδή πρέπει να παραμείνουμε σε ευρωπαϊκές λύσεις προστασίας της Ευρώπης από κύματα παρανόμων μεταναστών.
0: Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Με συνέντευξή του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Προσωρινά κατάλληλο για κατανάλωση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας στη Χαλκιδική, καθώς κατά το μικροβιολογικό έλεγχο ανιχνεύτηκαν μικροβιολογικές παράμετροι που αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο Δήμος λοιπόν Κασάνδρας θα επανέλθει με νεότερη ανακοινώση μόλις ληφθούν τα αποτελέσματα των επαναληπτικών αναλύσεων μετά τις προβλεπόμενες ενέργειες απολίμανσης. Καταστροφικό είναι το πέρασμα των πυρκαγιών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην ευρύτερη περιοχή της Σποκέιν. Κάτοικοι που επέστρεψαν στις γειτονιές αντίκρισαν εικόνες απόλυτης καταστροφής, με σπίτια να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και σε πολλές περιπτώσεις να έχουν απομείνει μόνο καμινάδες όρθιες μέσα στα καμένα σπίτια. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από την Γάζα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, διαβεβαίωσε χθες τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων πέρα από την κίτρινη γραμμή δεν θα γίνει παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί αφοπλισμός, όπως έχει δεσμευθεί η Χαμάς, ανέφερε στο Συμβούλιο σε ανάρτησή του. Ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα συναντήθηκε χθες με τον Νετανιάχου, μια συνάντηση που ήδη χαρακτήρισε δύσκολη. Τουλάχιστον 3 μέλη του πληρώματος όλοι οι Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση εναντίον φορτηγού πλοίου υποσημεία Καμερούν που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Την είδηση γνωστοποίησαν χθες οι τουρκικές αρχές. Το φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβρασίσκ, κατευθυνόμενο προς την Σαμψούντα της Τουρκίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Γενικής Διεύθυνσης Θαλασσίων Υποθέσεων. Επέμεινε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή ήδη εξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης. Νωρίτερα, αφού το Ιράν διέψευσε ότι συζητά με τις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε αντιπρόσωπη την Ιρανική ηγεσία. Θέλω να δώσω στο Ιράν κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από την καρατόμηση και ας ελπίσουμε να βάλει μυαλό, πρόσθεσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σήμερα το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού και κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδια ακολουθία θα έχει προγραμματιστεί για 12 το μεσημέρι, ενώ τον επικίδιο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, τιμώντας την μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του εκλειπώντας στη δημόσια ζωή της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Χωρίς αισθήσεις του σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι της Προτείας εντοπίστηκε ένας νεαρός τουρίστας από τη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με την αστυνομία, 20χρονος από την Χιλή μαζί με φίλο του έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα και κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα, ενώ βοήθεια από διερχόμενο όχημα ζήτησε ο 22χρονος φίλος, ο οποίος κλαίγοντας είπε στους πυροσβέστες πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Σαν δική σας ενημέρωση τώρα, σε 9 ώρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νάιμενγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γιώργος Χαραϊσκάκης. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Πειραιώτες να ξεκινήσουν δυναμικά την πορεία τους στην φάση των ομίλων. Ο κύβος επίσης ερήφθη και σχετικά με την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodø/Glimt ή την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Από την άλλη πλευρά, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο πλαίσιο του Conference League, αντιμετωπίζοντας το ενηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας, εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ. Σε ανακοίνωση της τώρα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους ότι τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου στις 2, ξεκίνησε χθες η διάθεση λοιπόν των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα διεξαχθεί 11 Αυγούστου 8:30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου της UEFA Conference League. Παρά την τρέχουσα κατάσταση με το γήπεδο στο Βοτανικό, το ενδιαφέρον για τις σουίτες είναι τεράστιο. Το νέο σπίτι του Τριφυλιού διαθέτει περίπου 70 σουίτες με τη ζήτηση τόσο από ιδιώτες όσο και από εταιρείες να έχει ξεπεράσει κατά πολύ το διαθέσιμο αριθμό. Ήδη από νωρίς οι ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ΠΑΕ, γεγονός που καταδεικνύει την τεράστια ζήτηση αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου γηπέδου. Ο Γιώργος Μασούρας πρόκειται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη, ο 30χρονος επιθετικός θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία για να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας έτσι την κανονική μεταγραφή του από τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης κατέλαβε την τέταρτη θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η ομάδα μας, με βαθμολογία 234-52, παρουσίασε μια εξαιρετική εμφάνιση με το πρόγραμμα ύπνωσης που της χάρισε μια θέση στην καρδιά των φιλάθλων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσία, το ασημένιο η Ισπανία και το χάλκινο η Ιταλία.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσουπή.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.

Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την έκτακτη πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς επιστροφές. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα με τον ύμνο της Νέας Υόρκης. Είδαν χαρά και αυτοί εκεί στη Νέα Υόρκη. Κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA. Μετά από δεκαετίες ολόκληρες, κύριε Παπακαλούση, 50-60 χρόνια.

0: Είναι τρίτη, είναι η τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026 αυτό το οποίο διανύουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους χαρούμενους Νεοϋορκέζους που κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές και μεγάλες προκλήσεις. Σήμερα η Καθημερινή στο πρώτο σελίδο της καταγράφει τους φόβους που υπάρχουν στο εσωτερικό της Ένωσης για μήνυ κρίση στην αγορά της ενέργειας, λόγω του γεγονότος πως και εξαιτίας της ξηρασίας έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη, και αυτό οδηγεί σε μείωση της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Θυμίζω πως πριν από μερικές ημέρες ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ουγγαρίας έφτασε στα όρια του λίγο πριν τη διακοπή της λειτουργίας του. Όλα αυτά είναι πρωτοφανή τα οποία συμβαίνουν, και επειδή βρέθηκα στη Γερμανία τις προηγούμενες ημέρες, να σας πω πως υπήρχαν πράγματι πάρα πολλά σημεία όπου σε ενημέρωναν οι γερμανικές αρχές πως η στάθμη του ποταμού Ρήνου έχει υποχωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, οπότε σου εφιστούσε την προσοχή να ξέρεις τι ακριβώς γίνεται εκεί. Αλλά αυτό δεν αφορά μόνο το Ρήνο, το γεγονός ότι έχει πέσει, έχει μειωθεί κατά πολύ η στάθμη του, αφορά και τον Δούναβη, αφορά και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά ποτάμια. Είναι αυτός ο παρατεταμένος καύσωνας, αυτή η παρατεταμένη ξηρασία που αναμένεται να προκαλέσει πολύ μεγάλες αναταράξεις τόσο στις μεταφορές όσο και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, βεβαίως και στη βιομηχανία. Η άλλη μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Στις 11 το πρωί ώρα Ελλάδος θα έχουμε έκτακτη σύσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει συγκληθεί μετά και την μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Είναι μια άτυπη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για να εξετάσουν όλα τα δεδομένα μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών στα σύνορα της Ισπανίας την περασμένη εβδομάδα, που είχαμε και τους 72 νεκρούς. Αυτός είναι ο επίσημος απολογισμός των Ισπανικών αρχών. Θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης μια σειρά από θέματα. Υπάρχει καταρχάς ένα αίτημα από 22 κράτη-μέλη για άμεση ενίσχυση των σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια ακόμη πρόταση για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού ρόλου της Frontex. Και βεβαίως ο πρώτος που θα λάβει το λόγο είναι ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα. Οι Ισπανοί γενικότερα δέχονται πανταχώθεν πειρά από όλους τους, σχεδόν από όλους τους εταίρους τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και πώς έχει κατάσταση στο πεδίο στην Ισπανία από αυτά που θα πει ο κύριος Γκράντε Μαρλάσκα. Πάμε να συναντήσουμε τον Ηλία, είναι οδηγός ταξί, πριν πάμε σε αυτό το θέμα με το μεταναστευτικό και την Ευρώπη. Έχουμε ένα τροχείο αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μια χαρά. Άλλη μια μέρα στο χάος της Αθήνας.
0: Πού έχουμε αυτό το τροχείο, βοήθησέ μας να καταλάβουμε.
1: Είναι στην κάθοδο του Κηφισού, ακριβώς μετά τη λεωφόρο Αθηνών, μετά την έξοδο δηλαδή για Περιστέρι, πριν την έξοδο της Ιεράς Οδού. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, δεν είχε ασθενοφόρα κάτι, παρά είχε μόνο αστυνομία. Αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση, δηλαδή.
0: Τον χάσαμε τον Ηλία. Πέπεσε η γραμμή. Εφόσον μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε εκ νέου, θα τα πούμε και πάλι στον αέρα του Sky 100,3. Λοιπόν, στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω τροχαίου αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο ακροατή Ηλία, οδηγός ταξί, για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Σας έλεγα λοιπόν για την Ευρώπη και το μεταναστευτικό και αυτή την κρίση στην Θέουτα και την Ισπανία, που και έχει ενισχύσει την αντιμεταναστευτική ρητορική σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχει προκαλέσει και έντονες διπλωματικές εντάσεις, κυρίως μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας. Παρακάλεσα τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Πριν πάμε στον κύριο Ιωακιμίδη, ο κύριος Ηλίας είναι και πάλι μαζί μας. Λοιπόν, έλα Ηλία μου, καλημέρα,
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ναι, είχαμε πρόβλημα με την γραμμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, στην κάθοδο, όπως είπαμε, του Κηφισού, μετά την λεωφόρο Αθηνών και πριν την έξοδο για Ιερά Οδό. Προς το παρόν είναι υλικές ζημιές, έχει αστυνομία στο σημείο, αλλά έχει δημιουργηθεί μεγάλη συμφόρηση και η κίνηση ξεκινάει πλέον από, τα, από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή πολύ πιο πίσω από τα Κτέλη.
0: Και φτάνει μέχρι...
1: Φτάνει μέχρι την έξοδο κάτω, δηλαδή είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να φορτώσει αυτό το πράγμα.
0: Τι αφορά το τροχαίο, σίγουρα... μπόρεσες να δεις τι αφορά το τροχαίο?
1: Δύο γιοταχή είναι οχήματα, δεν είχε κάποιο μεγάλο όχημα, κάποιο φορτηγό, είναι αστυνομία στο σημείο.
0: Ασθενοφόρο έχει φτάσει? Ζημιές.
1: Δεν έχω δει ασθενοφόρο, όχι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τραυματίας.
0: Ας ελπίσουμε μόνο ελληνικές ζημιές.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Από το ύψος των Σεπολίων λοιπόν στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι και την έξοδο που μας είπες, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή. Ναι, την έξοδο της Ιεράς Όδου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ή κάποια εναλλακτική, κάποιο παράδρομο, γιατί πολλοί όσοι κατευθύνονται στο λιμάνι θα έχουν καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μου. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Λοιπόν, υπομονή, φίλοι οδηγοί. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε και στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα και μετά και από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη Θεούτα με τη μαζική άφιξη μεταναστών? Μιλάμε για 50-60 χιλιάδες μετανάστες που επιχείρησαν να μπουν στη χώρα. Έχουμε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη των αρμόδιων υπουργών, των υπουργών εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε αν θα έχουμε κάτι το χειροπιαστό, κάτι το ουσιαστικό από αυτή την τηλεδιάσκεψη. Βέβαια, ακούγοντας και την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που έκανε κάποιες δηλώσεις στις προηγούμενες ημέρες, νόμιζε κανείς πως είναι επικεφαλής κάποιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με αυτές τις διαπιστώσεις που έκανε και όχι η γυναίκα η οποία ηγείται των ευρωπαϊκών θεσμών και της Ευρωπαϊκής Ενώσης.
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι το επεισόδιο αυτό με την είσοδο 60.000 μεταναστών ή προσφύγων στη Θεούτα, και όταν ένα Θεούτα εννοούμε ένα θύλακα της Ισπανίας στην Αφρική. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι εισήλθαν στη Θεούτα εισήλθαν μεν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά όχι στην κεντρική Ευρώπη. Και όχι σε περιοχή του Σέγγεν, διότι η Θεούτα δεν είναι περιοχή του Σέγγεν.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό προκαλεί και απορία, αν θέλετε, γιατί η Ιταλία έσπευσε, η κυρία Μελόνι, να εκφράσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και τόση μεγάλη ευαισθησία για το γεγονός.
0: Γιατί βρήκε μια αφορμή να εργαλοποιήσει το θέμα.
2: Βρήκε μία αφορμή να εκφράσει γενικότερα την αντίθεσή της στην πολιτική του Πέδρο Σάντσες, δηλαδή του Πρωθυπουργού της Ισπανίας. Και νομίζω ότι γενικότερα οι 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες υπέγραψαν μία επιστολή για το επεισόδιο ή με αφορμή το επεισόδιο,
0: μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, η Ελλάδα,
2: ουσιαστικά δεν επέκριναν την Ισπανία για το χειρισμό του επεισοδίου, διότι στο επεισόδιο μπορεί κανείς να πει ότι είχαμε μια εργαλειοποίηση των μεταναστών από πλευράς Μαρόκου, όπως είχαμε εμείς το 20 από πλευράς Τουρκίας στον Εύρο, κάτι αντίστοιχο. Και επομένως το λογικό θα ήταν η Ισπανία να περιμένει όχι κατά κάποιο τρόπο την επίκριση, τα λέγαμε, αλλά μάλλον την αλληλεγγύη, όπως περίμενε και η Ελλάδα την αλληλεγγύη από πλευράς Ευρώπης.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Κρατήστε, αν θέλετε, αυτή τη σκέψη σας, κύριε Ιωακιμίδη. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων λόγω τροχαίου με υλικές ζημιές λίγο πριν την έξοδο για την Ιερά Οδό. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Επέμεινε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι και η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, επιστρέψαμε σκάι 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Ακιμίδη για τις μεταναστευτικές ροές και την Ευρώπη, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην Θέουτα και την Ισπανία. Υπάρχουν δηλώσεις και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο για αυτό το θέμα, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να καλύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, μεταξύ αυτών των μέτρων η αναστολή προσωρινά της υποβολής αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ελάτε, κύριο Ακιμίδη, έχετε και πάλι το λόγο.
1: Θα έλεγα λοιπόν, και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού πέφτουν σε αυτό το πλαίσιο, ναι, αν θέλετε, ότι στην περίπτωση της εργαλειοποίησης όπως έγινε στον Εύρο με την Τουρκία ή στην περίπτωση της Λευκορωσίας, η Λευκορωσία επίσης εργαλειοποίησε τους μετανάστες, οι χώρες όπως ήταν η Ελλάδα ή η Πολωνία και τα λοιπά, περίμεναν και έλαβαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Στην περίπτωση της Ισπανίας όμως τα πράγματα κινήθηκαν προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Οι 22 χώρες επέκριναν δρυμύτατα την Ισπανία, όχι τόσο πολύ για το επεισόδιο, διότι για το επεισόδιο δεν είχε για τόσο μεγάλη ευθύνη, όσο για την γενικότερη πολιτική, ναι, μεταναστευτική που ασκεί.
0: Ναι. Και να το τονίσουμε αυτό. Ουσιαστικά κατηγορείται η Ισπανία και ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Σάντσες, πως με μια απόφαση που έλαβε τους περασμένους μήνες και μέσα από την οποία νομιμοποίησε 500.000 παράτυπους μετανάστες, έστειλε το σινιάλο προς ότι τα κυκλώματα των διακινητών ότι ελάτε εδώ, μπορείτε να έρθετε κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ότι λειτουργήσε ως λεγόμενος pull factor, σωστά, δηλαδή ένα, ναι, σημείο έλξης, ναι, για τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει...
0: Και βέβαια, συγγνώμη πάλι που σας διακόπτω, επειδή όλα παίζουν το ρόλο τους έτσι τη σημερινή εποχή, πόσο μάλλον τα social media, υπάρχει και η πληροφορία που διακινείται τις τελευταίες ημέρες στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ότι κυκλοφόρησε και ένα βίντεο το οποίο έδειχνε, δεν ξέρω αν είναι πραγματικό το βίντεο αυτό, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, που έδειχνε κάποιους Μαροκινούς μετανάστες να έχουν περάσει στη Θέουτα να πανηγυρίζουν, και αυτό φέρετερα κινητοποίησε όλον αυτό το μεγάλο όγκο μεταναστών να πάνε εκεί, 60.000 να μπουν στην Ισπανία.
1: Ακριβώς, υπήρξαν μία σειρά από βίντεο στα social media, ναι, τα οποία απεδείξαν ότι ήταν fake, ότι δεν ήταν αληθινά, ναι, αν θέλετε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τα οποία παρά τα αυτά όμως δημιούργησαν μία όθηση μεταναστών προς την Θεούτα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι κανένας μετανάστης από την Θεούτα δεν πέρασε στην κεντρική Ευρώπη, δηλαδή δεν απείλησε άμεσα την περιοχή του Σέγγεν. Αλλά παρά τα αυτά υπήρξαν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Mm. Γιατί πάρα πολύ απλά...
0: Και υπήρξαν και 72 νεκροί, έτσι, που και αυτό δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
1: Το αντίθετο, ναι, καθόλου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει στο ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά αυτό θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, η Ισπανία βρίσκεται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι αντιτραμπική, δηλαδή είναι εναντίον του Τραμπ, επικρίνει δρυμύτερα τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Γάζα κτλ. Ενώ το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και έχει υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάμ, και βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν την υπόθεση ότι πιθανόν όλη αυτή η εργαλειοποίηση να ήταν και κατευθυνόμενη ακόμη και από την Ουάσιγκτον. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, και επομένως αυτό η Ευρώπη όφιλε να το σταθμίζει και να το λάβει πολύ προσεκτικά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών, και όπως και εσείς αναφέρατε, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν σήμερα μέσω διαδικτύου, δηλαδή να συζητήσουν το όλο θέμα. Η Ισπανία θα εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιμένουν να ληφθεί κάποιο μέτρο, διότι πάρα πολύ απλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί το τελικό σύμφωνο για τη μετανάστευση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, να δούμε τι θα μας δώσει και αν μπορεί να τελικώς να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Κανένας νομίζω δεν θα μπορέσει να διαφωνήσει με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που τονίζει και η Ursula von der Leyen, που τονίζουν και μια σειρά από χώρες. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, ότι η ενίσχυση των συνόρων δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε μια πρόσκαιρη βάση, αλλά σε μια μακροχρόνια βάση δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα πολύ, πολύ μεγαλύτερο επεισόδιο το οποίο θα θέσει την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Ή να το πω διαφορετικά, η Ευρώπη φούριο δεν μπορεί να αποτελεί την επιλογή, ξέρετε,
0: ναι,
1: για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται πιο ριζικά μέτρα, πιο αποφασιστικά μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάνοντας τα λεγόμενα hubs, δηλαδή τα λεγόμενα κέντρα επιλογής των ετούντων άσυλο σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, θα λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο και κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό προς την κατεύθυνση του αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο όμως δεν θα είναι, αν θέλετε, σε μια τέτοια λογική η οποία θα αγνοεί βασικά δικαιώματα και βασικές αξίες, το ανθρωπιστικό, αν θέλετε, δίκαιο για τους μετανάστες. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
0: Σίγουρα. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε, την αδυναμία που έχουν πολλές κοινωνίες πια να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Είναι και αυτό
1: αυτή είναι η μία παράμετρος. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η άλλη παράμετρος, ότι πάρα πολλές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κοινωνία, ναι, χρειάζονται ένα μέρος μεταναστών.
0: Σίγουρα.
1: Άλλωστε και η Ελλάδα χρειάζεται.
0: Και εμείς εδώ, ναι, για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία μας, βέβαια.
1: Ακριβώς. Ναι. Τους νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες,
0: mm-hmm,
1: στην αγροτική οικονομία κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα η επίταξη αυτής της ισορροπίας είναι το δύσκολο, κατά mm-hmm κάποιο τρόπο, η δύσκολη άσκηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
0: Ναι. Και δεν βλέπω και πώς θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Το βλέπετε, νομίζω, και εσείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι με πιο σκληρή στάση, άλλοι με πιο ήπια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμφωνήσουν και να βρεθούν στην ίδια σελίδα. Νομίζω η διαφορετική ανάγνωση του θέματος θα φανεί και σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τους υπουργούς εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε καθηγητά.
1: Έχετε δίκιο, νομίζω, ναι, και ορθώς είπατε, ναι, και θα δούμε τις διαφορετικές, ναι, απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πολύ καλύτερη εικόνα που μας έρχεται από τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά βεβαίως να μένετε για πέμπτη μέρα. Βεβαίως μου έχουν έρθει και μηνύματα αρκετά για το μεταναστευτικό δημοσθένισμα. Κατέστρεψαν οι θεωρίες αυτές. Εφόσον θέλουμε να έχουμε σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίλυση στα δικαιώματα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Γιατί φοβάστε να τους πείτε λάθρομετανάστες ή εισβολείς? Πείτε τη σωστή έκφραση. Σωστή για σένα και μία έκφραση για να ικανοποιηθεί το εγώ σου, Γιάννη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτή η πολύ πολύ δεξιά, ακροδεξιά ρητορική που έχεις και εσύ ενδεχομένως στο μυαλό σου και σε εκφράζει. Γεια σου Δημοσθένη, να σε καλά. Επέκριναν τον Σάντσεζ οι Ευρωπαίοι λόγω της πολιτικής της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών που λειτουργεί φυσικά ως κίνητρο λάθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, είναι στοιχειώδες για κάθε Ευρωπαίο. Μάλιστα. Την καλημέρα του στέλνει απλώς ο Αντώνης Βαλακούντης, και αυτή ευπρόσδεκτη είναι, καλοδεχούμενη. Η Κατερίνα, στα λάθη που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αναφέρεται, όταν λέει τα λάθη τείνουν να είναι κανονικότητα και το σωστό εξαίρεση, ειδικά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, και όταν υπάρχει αμεσότητα στη μετάδοση των πάντων, τότε θα υπάρχει και ο ψόγος. Ναι. Ουδής αλάνθαστος, αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάνε και πώς φέρονται. Νομίζω πως είμαστε περισσότεροι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ημιμαθείς όπως τους χαρακτηρίζεις, είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν ξέρω, έτσι θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι τόσο χαμηλού επίπεδου? Κακώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε και ενημερώνεστε από εμάς ή από το Open ή από τον όποιον τηλεοπτικό σταθμό. Κακώς, κάκιστα. Αλλά νομίζω πως αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε αυτή η κοπέλα, συνάδελφος δημοσιογράφος του Open, επειδή ήταν εκεί στο πεδίο, σε ένα από τα σημεία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωτιές στην Δυτική Αττική, και την έπιασε ο τηλεοπτικός φακός η κάμερα να γελάει. Μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, για τις φωτιές θα κουβεντιάσουμε και πάλι. Είναι το θέμα των ημερών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γίτα. Ο κύριος Γίτας είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ, και καλημέρα στους ακροατές της εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εσείς οι καθηγητές δασολογίας είστε από τα πλέον περιζήτητα πρόσωπα για εμάς τους δημοσιογράφους. Και ξέρετε, κύριε Γίτα, επειδή κάθε καλοκαίρι νιώθω ότι κάνουμε την ίδια συζήτηση, ήθελα να βάλω λιγάκι τη συζήτηση σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως παρακολουθείτε και εσείς στο πώς κινείται εδώ στη χώρα μας ο κρατικός μηχανισμός, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της κατάσβεσης των πυρκαγιών όταν αυτές προκύψουν, όταν προκληθούν, και στο επίπεδο της πρόληψης. Τι κάναμε καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρσι και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ ωραία ερώτηση, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός ο κρατικός βελτιώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες είχαν πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ τους και πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό σιγά σιγά έχει λυθεί. Έχει ιδρυθεί το ΣΚΕΔΙΚ, που είναι το ενιαίο κέντρο, όπως γνωρίζετε, στην πολιτική προστασία, στην οποία συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή την πολιτική προστασία, την Γενική Γραμματεία Δασών και την Περιοριστική Υπηρεσία, και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και κρίσεων συνεργάζονται. Αυτό που πιστεύω όμως που δεν έχει, σε αυτό που δεν έχει δοθεί πρέπουσα σημασία ακόμα, είναι η κατάσταση της δασικής υπηρεσίας. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η δασική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τα τοπικά δασταρχεία, είτε με τις διευθύνσεις δασών, είτε και με την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δρεύει στην Αθήνα βέβαια, αλλά αποπτεύει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρώτα απ' όλα είναι υποστελεχωμένη.
0: Άρα εδώ είναι... χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, ναι, πρέπει σίγουρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία, ναι. Και επίσης είναι ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ ψηλός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πρόβλημά μας οι πυρκαγιές. Το πρόβλημά μας είναι η συνολική διαχείριση του δάσους, mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την πυρκαγιά ως ένα αντικείμενο που σχετίζει το δάσος. Το δάσος πρέπει να το φροντίσουμε, να το κοιτάξουμε σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα και να έχουμε φυσικό περιβάλλον, ναι. Και αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές, και θα πρέπει να δαπανίσουμε γι' αυτό, αλλά να παιδεύσουμε συνολικά.
0: Άρα και εσείς συνδέετε τις ανεξέλεκτες αυτές φωτιές που βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου.
1: Είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί, βεβαίως. Όπως ξέρουμε, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αυτό το κύμα στη Φιλίας. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί εδώ και δεκαετίες ίσως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία. Και βλέπουμε ότι προφανώς όταν ο χώρος δεν δουλεύεται, όταν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην Ήπεθρο, υπάρχει μεγάλη αύξηση της βλάστησης, η οποία στεγνώνει γρήγορα, ειδικά η χαμηλή βλάστηση, και αποτελεί την καλύτερη τροφή και μια, γιατί
0: να μεγαλώσει. Διάβαζα μια ανάλυση πως τα καλλιεργημένα χωράφια όταν υπήρχαν στις υπαίθρους και τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν συντηρημένα λειτουργούσαν ως φυσικές ζώνες ανάσχεσης στις πυρκαγιές.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, οι Ίγγλες, ακόμη οι ρητινοσυλλέκτες.
0: Τα επαγγέλματα του δάσους.
1: Του δάσους ακριβώς, τα οποία σχεδόν έχουν καταληφθεί, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να κινείται μες στο δάσος και να δουλεύει σε αυτό. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω και νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, το γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ασκούμε μια δασοπονία που είναι συνολική και όχι εστιασμένη στην παραγωγή του ξύλου. Δηλαδή, το δάσος, όπως εσείς γνωρίζετε, διαχειρίζεται με βάση δεκαετές σχέδιο, που λέγεται διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, θέλετε, ένας τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης του δάσους, ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ και 100 χρόνια από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή το βλέπουμε το δάσος, κάθε κομμάτι δάσους, σε κάθε αρχείο ή σε κάθε σύμπλεγμα, κάθε 10 χρόνια έχει ένα δικό του σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εφαρμογής. Αυτό τα τελευταία χρόνια, με τις καινούριες προδιαγραφές που έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία, έχουν ανανεωθεί οι προδιαγραφές, δεν κοιτάζει μόνο στο πώς θα πάρουμε το περισσότερο ξύλο από το δάσος, κοιτάζει συνολικά πώς θα παράχουμε υπηρεσίες και στον πολίτη. Υπηρεσίες ποιότητας νερού, υπηρεσίες αναψυχής, υπηρεσίες ακόμα και προστασίας της άγρας πανίδας, και το κυριότερο βλέπουμε το δάσος πλέον ως ένα δυναμικό οικοσύστημα το οποίο κινδυνεύει ή πρέπει να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία όχι μόνο πρέπει να συνοδοματωθούν, αλλά θα πρέπει και να εφαρμοστούν.
0: Ναι. Ως προς αυτό το κομμάτι το οποίο λέτε της πολιτικής, είμαστε πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν αλλάξει προδιαγραφές, όπως είπα νωρίτερα, από καθαρά εστιασμένες στην παραγωγή, στην ξυλοπαραγωγή. Έχουν αλλάξει προδιαγραφές για να εστιάσουν σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα, ποικιλότητα κτλ. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, και εφόσον όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση μας ώστε να επιβιώσουμε μέσα από αυτή την απειλή που λέγεται κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως απαιτούνται και πολιτικές που θα απαντούν σε αυτό το οποίο είπαμε και έχει να κάνει με την κατάρρευση της Υπαίθρου, που είναι και κοινωνική, είναι και δημογραφική. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί, ώστε να ζωντανεύσουν και πάλι αυτές οι περιοχές. Αυτό θεωρείτε πως πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, εμείς κοιτάζουμε σε πρώτη φάση τον ελληνικό χώρο.
0: Ναι.
1: Και όπως είπα νωρίτερα, ένα βασικό πράγμα που να γίνει άμεσα, αν θέλουμε να έχουμε δάσος, θα πρέπει να φροντίσουμε την υπηρεσία η οποία φροντίζει τα δάση.
0: Ναι. Η δασική υπηρεσία είναι καλά οργανωμένη πια, ή και εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, να γίνουν τομές? Δηλαδή, θέλω να πω, αρκεί να προσλάβεις 200, 300, 400 άτομα σε κάποιες δασικές υπηρεσίες για να πεις ότι πλέον έχω μια δασική υπηρεσία η οποία λειτουργεί καλύτερα και στην οποία μπορώ να βασιστώ, έτσι ώστε να μου έχει ένα δάσος το οποίο είναι πραγματικά καθαρό, λειτουργικό και άκρος διαχειρίσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν θα έρθει κακιά στιγμή να σκάσει μια πυρκαγιά σε αυτά τα δάση?
1: Ναι, κοίταξε, τα τελευταία χρόνια που σε πανέμορφη έχουν γίνει και εκεί αλληλεγγύες.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση Δασών είναι πλέον υπεύθυνη για όλες τις δασικές υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Παλαιότερα, αν θυμάστε, υπήρχε ένα κατακαιρματισμό ευθυνών. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια, από κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση, κάθε αρχή, η οποία επέβλεπε τα δασαρχεία της περιοχής της. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παραδείγματος χάρη. Κεντρική Ιστερία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Τώρα πλέον όλα, υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία αποπτεύει όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι καλό. Υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Αν όμως έχεις άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, ο νεότερος είναι 55 χρονών και προσπαθείς ακόμη και να εφαρμόσεις καινούργιες τεχνικές και τεχνολογικές μεθόδους, είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο το όλο πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόληψη του διαφρόγων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι νέες γενιές θα φέρουν και καινούργια τεχνογνωσία, θα μπορούν να κάνουν ακόμα και να απορροφήσουν την τεχνολογία και να την εφαρμόσουν στην πράξη.
0: Ναι. Mm-hmm. Πάντως νομίζω υπάρχει και ένα θέμα με το πώς πείθουμε την κοινωνία πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος τον οποίο οφείλουμε να ακολουθήσουμε. Γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί βλέπω πως στη δημόσια σφαίρα και στο διαδίκτυο και στα social media επικρατεί η άποψη πως πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερα εναέρια μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, δεν ξέρω πώς, προφανώς μη έχοντας καλή γνώση του θέματος, έχει πιστεί πως η λύση για να έχουμε λιγότερες πυρκαγιές είναι να έχουμε καλύτερα καναντέρ, να φέρουμε τίποτα μπεριεύ, τίποτα θηρία, τα οποία θα ρίχνουν τόνους νερού και θα σβήνουν οι φωτιές, κύριε καθηγητά.
1: Κοιτάξτε, ήδη η χώρα έχει δώσει πολλά χρήματα μέσα το πρόγραμμα Ελλάδα 2 κτλ. Το Ταμείο Ανάκαμψης για την αγορά και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών και κυρίως της περιβαλλοντικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως πρέπει να το ακολουθήσουμε και βεβαίως πρέπει να εναρμονιστούμε όσο οφείλουμε και με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το άλλο το κομμάτι όμως της ευθύνης του πολίτη, είναι
0: πρέπει
1: κάτι
0: να το
1: που δεν το κουμπίσαμε ακόμα, πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε μια μέρα που είναι η χειρότερη μέρα του έτους για να ξεκινήσει και να ξαπλωθεί μια πυρκαγιά και να κάνει εργασίες υπαίθρου, χωρίς να σκέφτεται ότι έχει κοινωνική ευθύνη. Αυτό είναι θέμα ανευθυνότητας. Θα πρέπει να το καλλιεργήσουμε στον πολίτη. Δεν μπορείς απλά να το κάνεις. Ο συνδυασμός κακών καιρικών συνθηκών και ανθρώπινης συμπεριφοράς μπορεί να φέρει αποτελέσματα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα.
0: Έχετε δίκιο. Και εκεί μένει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γίτα, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε
0: καλά. Καλή σας ημέρα. Ιωάννης Γίτας, καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ναι, Παναγιώτη μου, Kings of Leon για το τέλος. Έβαλα το χεράκι μου, καλά κατάλαβες. Του Space, το τραγούδι των Kings of Leon που ακούμε τώρα. Μόνο αν θα πάμε εκεί στο διάστημα μπορεί να γλιτώσουμε, παιδιά, από τον Donald Trump και τις τρέλες που λέει. Τα νεότερα από τον Αμερικανό πρόεδρο και το πώς χειρίζεται την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι πώς ισχυρίζεται ο ίδιος πώς διεξάγονται απευθείας συνομιλίες με το Ιράν.

πολύ με τους πολέμους, τις διαπραγματεύσεις και τα όσα γίνονται στο διπλωματικό πεδίο. Κάνει ακατανόητες αναρτήσεις στα social media με το επιτελείο του να τον εμφανίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, το σημειώνει σήμερα στο πρώτο σελίδιο της εφημερίδα Καθημερινή, ο Elvis Presley. Σε άλλες δημοσιεύσεις στους λογαριασμούς του στα social media εμφανίζεται ως κυνηγός εξωγήινων. Και βεβαίως και ως ο μεγάλος, ο λαμπρός, ο στρατιωτικός ηγέτης της εποχής μας. Να λοιπόν που η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία γενικότερα, δεν κάνει μόνο καλό, κάνει και πολύ κακό, παιδιά, στις μέρες μας. Τι θέλεις τώρα εσύ, Παπακαλούς, θέλεις να φύγουμε? Θα φύγουμε, παιδιά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Διαφημίσεις έρχονται και μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθεί μέχρι...

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Είναι το λαό μας αλίγιστο.
1: Αλλά καμένο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε πατριώτες.

0: Δυτική Αττική και Βιωτία είναι αυτές που φέτος επλήγησαν περισσότερο, αν και το καλοκαίρι δεν τελείωσε.
1: Είναι μπροστά μας ακόμα. Καλημέρα.
0: Εξάλλου εμείς πέρσι 11 Αυγούστου πήραμε.
1: Την ιστορική αυτή ημέρα.
0: Ιστορική γιατί?
1: Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πάντα.
0: Α, ναι, 4 Αυγούστου, όντως. Σαν σήμερα, το 1936, ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Β', αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
1: Η πιο μακρόχρονη και η πιο στιγνή δικτατορία για τον ελληνικό λαό.
0: Από έναν άνθρωπο που στρατιωτικά τουλάχιστον ήταν πολύ ευφυής.
1: Ιδιοφία. Και που για ένα περίεργο παιχνίδι της ιστορίας, στη μνήμη και στην ιστορία, δεν πέρασε για την
0: αδίστακτη δικτατορία,
1: αλλά για το περήφανο όχι το οποίο είπε στους Ιταλούς κατακτητές.
0: 4 χρόνια αργότερα, το 40, έτσι.
1: Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα και στους εορτάζοντες σήμερα.
0: Εορτάζοντες, Μαξιμιλιανός. Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν αυτός που προέβλεψε τη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Σήμερα πάντως εγώ βλέπω το Αγιολόγιο και λέω ότι γιορτάζει η Αγία Ευδοξία. Λέει και για τον Μαξιμιλιανό κάτι.
0: Α.
1: Και τον Εξακουστοδιανό, μα είναι τώρα αυτό ρε φίλε, όνομα τώρα, Εξακουστοδιανός, δεν είναι μισή ώρα να το πεις να πω.
0: Και Θαθουήλ και Ιάς.
1: Τέλος πάντων, κρατάμε την Ευδοκία που είναι πιο εύκολη.
0: Και τον Ενεφέσο Αγίων Επτά Παίδων.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ λέει για τους καθολικούς είναι του Αγίου Σύθνη που είναι προστάτης των λυσσασμένων σκυλιών.
1: Είδες ρε παιδί. Λίσσα. Καλημέρα σε πατριώτες, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους καλεσμένους μας εδώ, τους φιλοξενούμενους μας, τους καλοκαιρινούς χιώτες. Χτες το καράβι έβγαζε το μεσημέρι πράγμα, έβγαζε το μεσημέρι.
0: Που το βγάζε στην προκυμαία η οποία εκείνη την ώρα γίνεται του κακού χαμού.
1: Ρε φίλε, να ζήσει το ποδηλατάκι μου.
0: Μα εδώ μιλάμε ότι δυσκολεύεσαι και με το ποδήλατο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται. Παρότι το λιμναρχείο, βέβαια, να το πούμε γι' αυτό, έκανε μεγάλη προσπάθεια με πολύ προσωπικό να μπορέσει να. Τι να μπορέσει να κάνει τώρα.
0: Αυτά όλα να τα σκεφτόμαστε, γιατί κάνουμε παράπονα για την ώρα άφηξης του πλοίου που έρχεται ξημερώματα όσο που το
1: πλήστε. Ναι.
0: Τουλάχιστον τα ξημερώματα δεν γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ξημερώματα, παιδιά. Σήμερα το 1929 εκλέγεται δήμαρχος ο Λεωνής Καλβοκορέσης. Προς τιμή το Δήμος Γιού έχει ονοματοθήσει νομονόμα. Έλα ρε πες το ρε, ονοματοθετήσει.
0: Ονοματοδοτήσει,
1: την
0: καλά.
1: Την μεγαλύτερη οδό στο Φραγκοβούνι, την οποία εγώ στο αυτό και βγαίνω, νόμιζα.
0: 4 εκπομπές την έκανε.
1: Τελειώσαμε. Λέω τελειώσαμε, στα Δημιανά ήρθαμε. Και με παίρνουν τηλέφωνο κάτι κυρίες και μου λένε δεν τελειώσαμε. Έχει και συνέχεια. Πάει λέει μέχρι τη Μαρολού. Έλα ρε, λέω σοβαρά. Και είχαν δίκιο οι κυρίες. Διότι το σπίτι μας λέει δεν το δείξατε κύριε Τσούμα. Α, το δείξουμε λέω και. Και πήγαμε χθες, το γυρίσαμε και ξανακάναμε ξανά. Τέλειωτε αυτό.
0: Α, δεν τελειώσαμε.
1: Όχι παιδάκι μου, πάει μέχρι τη Μαρουλού. Απίστευτο.
0: Σαν λοιπόν, σήμερα μια και πιάσαμε τα.
1: Ιστορική εκπομπή είμαστε λοιπόν.
0: Έχεις κάτι άλλο εσύ τοπικό?
1: Εγώ άμα το πω το τοπικό θα συναχωρηθούμε. Για πέτω δικό σου πιο καλά.
0: Σαν σήμερα το 1809 ο πρίγκιπας Μέτερνιχ.
1: Ω, καλό παιδί, καλό ξάδερφος του Κίσιγκερ.
0: Γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Ενώ κάμποσα χρόνια αργότερα, 1865, ναι, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Το οποίο ακούτε καθημερινά εδώ με την έναρξη του προγράμματος από την ημέρα που υπάρχει το ράδιο αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω, τι να κάνω, με υποχρεούμαι να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 2019, ένα 19χρονο παιδάκι.
0: Α, εδώ παρακάτω,
1: ο Σταύρος, όχι.
0: Α, στη Δασκαλόπετρα.
1: Ο Σταύρος Δημοκάκος έπαιζε μπάσκετ το παδικάρι εκεί στην μπασκέτα τη Δασκαλόπετρας.
0: Τι λες και μπασκέτα.
1: Η οποία αποκολλήθηκε από τη βάση της, τον κατεπλάκωσε και τον σκότωσε 19 χρονών μόνο ο Σταύρος Δημοκάκος από την Αθήνα. Ήταν εδώ για διακοπές και τον στείλαμε
0: αδιάβαστο.
1: Η αλήθεια είναι ότι από τότε τις επισκευάσαμε τις μπασκέτες.
0: Τις βγάλαμε εντελώς.
1: Είναι εδώ, είναι.
0: Από το συγκεκριμένο χώρο νομίζω δεν υπάρχουν πια.
1: Βλέπετε, καμιά φορά μας λένε ότι έλα ρε είσαστε, λέει. Ρε, τι είμαστε ρε, είμαστε γνήσιοι απόγονοι την αρχαίων Ελλήνων.
0: Τα κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες, παίζανε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ δεν παίζανε, αλλά άμα δεν θυσιάζανε την Ιφηγένεια δεν θα έκανε τα πλοία.
0: Γιατί δεν ξέρανε να πηγαίνουν κόντρα στον άνεμο.
1: Ναι, ήρθανε μετά οι Έλληνες πάλι μετά από πολλά πολλά χρόνια και είπανε για να στεριώσει το γεφύρι πρέπει να θυσιάσουμε την κόρτη πρωτομάστρα. Έτσι και εδώ, το έχουμε πια συνήθεια.
0: Εδώ ποιον θυσιάσαμε?
1: Το Δημοκάκο, για να αλλάξουν οι μπασκέτες. Και είπετε η συνέχεια, δεν έχουμε σταματήσει. Αδέλφια, καλημέρα σας, 8 και 13 λεπτά, δείξτε το ρολόι. Όταν βγείτε έξω, μην ξεχάσετε να πάρετε τα απαραίτητα που πρέπει να έχει κάποιος μαζί του.
0: Δηλαδή?
1: Παπούτσια, θα βάλεις. Θα πας ξυπόλυτη στη χώρα.
0: Παπούτσια, ναι, άλλο.
1: Ωραία. Ρούχα, θα βάλεις για πας με το μαγιό.
0: Διαφορετικά, πας για προσβολή δημοσίας έδους.
1: Ωραία, θα βάλεις και ρουχαλάκια, θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Κράνος.
0: Κράνος, αν είμαι σε μηχανάκι, αν δεν.
1: Σε και... μηχανάκι.
0: Και πεζί.
1: Και μηχανάκι. Και μηχανάκι. Χτες που λέτε καθόμουν στο βιβλιοπωλείο του Γιάννη του Παλιού. Εκεί πάω καμιά φορά και καθίζω απ' έξω και διάβαζα και δεν έβλεπα. Οπότε μου τηλεφωνά ο Βαρβεράκης, μου λέει πού είσαι. Λέω πού να είμαι ρε, εσύ ξέρω πού είσαι, λέω. Στην Απαταλιά και κάνεις μπανιστήρι. Βλέπεις τον κόσμο πάνω που κατεβαίνει και πιάνεις, κάνεις δημόσιες σχέσεις. Εγώ είμαι εκεί και διαβάζω.
0: Μου λέει, άλλο εννοούμε με τον μπανιστήρι, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Τέλος πάντων, ναι. Διάβαζε, μου λέει. Διάβαζε και. Τι έγινε, του λέω ρε. Έλα να δεις, μου λέει. Είχε τραβήξει και το πέντε ο Παντώνης. Είχε πέσει ένα κομμάτι μπαλκόνι στο Δαμαλά το φαρμακείο μπροστά.
0: Σε άνθρωπο.
1: Ρε παιδιά, πώς δεν έπεσε πάντα σε άνθρωπο. Είμαι, λέω Παναγία μου, πόσες Παναγίες θα έχουμε πια εμείς μαζί μας. Γιατί τώρα εκεί δεν μιλάμε ότι πέφτει κάτι και λες πέρναγε κάποιος, ξέρω εγώ. Εδώ μιλάμε ότι είναι αμπαταριά. Ειδικά τον Αύγουστο πρέπει να κάνεις αίτηση στο Θεό για να βρεις ένα κενό, ας πούμε, από κόσμο πάνω να κατεβαίνει συνέχεια. Κι όμως δεν χτύπησε κανείς.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτή τη φορά δηλαδή δεν είναι εδώ.
0: Καλά, για την επόμενη θα λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, δεν θα...
0: Είναι απλό. Πάμε, περιτριγυρίζουμε το
1: μπράβο.
0: Τετράγωνο.
1: Αφήνουμε ότι θα μια πορτούλα να μπαίνω βγαίνει.
0: Όπως κάναμε και πάνω-πάνω στο τέλος της Απλοταριάς, εκεί έξω από το κατάστημα Ανδρεάδη.
1: Όπως κάναμε εδώ και τρεις μήνες
0: στη Βενιζέλου.
1: Στο
0: κατάστημα το Chip Shop.
1: Οπότε
0: νομίζω ότι έτσι γίνονται μια χαρά οι δουλειές. Και τα κίνητα.
1: Κάναμε στο Α. Κάναμε μια στο Α, όπως κάναμε και τη
0: Μονή. Σκεπαστή στην οδό Αργέντη.
1: Τι μονιμοποιήσαμε. Να κατουρούμε και ένα μέρος. Μας βλέπουν τώρα, καταλάβατε.
0: Λοιπόν, εσείς το κάνετε αυτό.
1: Αυτοί που το κάνουν.
0: Εμείς δεν μπορούμε.
1: Καταλάβατε. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορείτε. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι το επίπεδο αλλάζει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αρσενικούς και θηλυκούς.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά. Θα μου πεις τώρα και τι να. Δεν ξέρω τι. Εγώ είπα. Βάλτε κράνος και βγείτε έξω για να είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε σπίτι μας.
0: Νομίζω ότι και αυτό τις οικοδομής κάνει.
1: Και τα τις ΔΕΗ, τα πλαστικά, δεν χρειάζεται να βάλει τώρα.
0: Τις οικοδομές και τις ΔΕΗ ίδια.
1: Είναι αυτό. Το που φοράμε τα ράκια και πάει στα έργα.
0: Ναι.
1: Τελευταία
0: φορά είχε πάει στο δικαστικό
1: μέρος. Το νότι, έχει ένα νότι μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει ένα μέρος, το βάζει το κράνος και θα πηγαίνει στα έργα για τα
0: καταλάβει. Ναι, σου λέω, ήταν στο δικαστικό, το φορούσε.
1: Ναι, το δικαστικό τώρα.
0: Προχθές, έχει τελειώσει.
1: Τώρα έχει δίκιο. Έχει τελειώσει. Από μπροστά όμως, ξαναλέω.
0: και από πίσω, αλλά μόνο ο πάνω όροφος. Ξεκινάμε από πάνω και πάμε κάτω.
1: Α, πάει ανακατώ, ανακατώ.
0: Δεν πάει από κάτω πάνω.
1: Α, δε ανάποδα πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, Παναγιά μου. Λοιπόν,
0: τι, σου κάνει,
1: τι,
0: Παναγιά.
1: Τι να κάνει η Παναγίτσα, μας είπαν ότι.
0: Είμαστε και σε περίοδο νηστείας.
1: Πρέπει να βάζουμε το κορανό μας. Πάνω από το Δάμαλα, αν το πούμε άλλη μια φορά, δεν πειράζει, υπάρχει ένα πανέμορφο, ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο.
0: Που ανήκει.
1: Τώρα ανήκει σε 15 κληρονόμους. Έφυγαν τα κληρονόμοι του, αυτό κόπηκε στη μέση, ένα κομμάτι πήγε από εδώ, ένα πήγε από εκεί. Αυτά, αυτό είχε δύο πόρτες. Η μία πόρτα ήταν στην οδό Αργέντη, που ήταν και η επίσημη πόρτα του ελληνικού προξενείου.
0: Αργέντη.
1: Ναι,
0: τόσο κάτω.
1: Ναι, ναι. Στο ζωροπλαστικό του δόλωμα.
0: Τόσο μακριά.
1: Ναι. Και η άλλη πόρτα είναι στη Μαγάζιο Τίσης. Στην εκκλησία δίπλα.
0: Όλο το τετράγωνο πιάνει.
1: Αυτό, ναι, αυτό κτίριο πιάνει. Τώρα όμως δεν είναι. Σας είπα ότι είναι χωρισμένο σε κληρονόμους κλπ. Α, τρέχα γύρευε. Τρέχα γύρευε όμως, τι να κάνουμε. Κληρονόμοι ξέρω ότι για να το κάνουν, να το αγγίξουν, πρέπει να το κάνουν όπως είναι. Έτσι λέει ο νόμος. Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας το δωρήσουν στο κράτος, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να πούμε τώρα.
0: Τώρα δέσαμε.
1: Ναι, ναι, μαδάει. Αφού μαδάει, τι άγαμε, μας σκοτώσει δηλαδή. Λοιπόν, ή πρέπει λοιπόν να γίνουν γύρω-γύρω περιφράξεις, πάνω στο κτίριο εννοώ, ώστε ό,τι πέφτει να πέφτει μέσα στην περιφράξη. Υπάρχει. Τεχνικά αυτό λύνεται. Το έχει κάνει ο Δήμος στο άλλο ρημάδι που έχει πάνω από το απλό.
0: Που όλο το φτιάχνει. Αυτό πόσες δημοτικές αρχές έχουν περάσει?
1: Είσαμε τέσσερις.
0: Νομίζω ότι από πριν το Βουρνού είχε ξεκινήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα και, έχει περάσει.
1: Και δεν πέφτει το άτιμο. Δεν
0: το Βουρνού
1: πέφτει.
0: Ποιος ήταν? Πολύδωρος, ναι. Βουρνούς, ναι. Κάρματζης, Μαλαφής. Καλά είμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Και δεν είπαμε, δεν πέφτει το ρημάδι. Το ίδιο και με το άλλο, το οποίο που λέμε τώρα στην Απαταργία, το οποίο είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, παιδιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται να προχωράμε και να σκοτωνόμαστε. Δεν γίνεται. Βρείτε τρόπο, ο Δήμος, οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω τι να. Πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό το πράγμα πια έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έσκασε το κομμάτι του μπαλκονιού μπροστά στην πόρτα του Δαμαλά. Μπροστά.
0: Τι Δαμαλά είναι τώρα.
1: Τι Δαμαλά, εντάξει. Τι να πω, πιο κεντρικά δεν γίνεται δηλαδή. Από εκεί πλευρά της μαγαζιωτήσης έχει καφετέρια. Ο άνθρωπος είναι εξυπηρετικός, είναι πολύ καλός. Κοίτα για το ρόδι λέω. Ο Χριστιανός κάνει τη δουλειά του, αλλά από πάνω τι γίνεται? Δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα, ρε παιδιά.
0: Απ' την άλλη θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε λίγο τις τέντες που έχουμε βάλει στην Απλοταριά, ώστε να καλύπτονται κάποια κενά και αν πέσει κάτι να πέσει πάνω σε αυτές. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα σου. Είναι να βάλουμε δίχτυα ψαρέματος.
0: Όχι, τα δίχτυα μπορεί να σκιστούν. Ναι. Εκτός και αν έχει καλά, έτσι.
1: Ναι, ρε, καλά. Ρε.
0: Έχει καλά.
1: Ναι, καλά δίχτυα.
0: Αυτά που πιάνουν φάλαινες.
1: Μπράβο. Αυτά. Φώκες.
0: Φώκες.
1: Ναι. Και πόσες φώκες κυκλοφορούν?
0: Φώκες.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Στο δρόμο.
0: Α.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε, πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: 8 και 19 είναι η ώρα.
1: Είναι το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ.
0: Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.
1: Ναι.
0: 2271-08-19-19.
1: Όπου να είναι τελειώνει και ο Αύγουστος, μην νομίζετε, δεν τελειώσει γρήγορα και.
0: Στην τέταρτη μέρα είμαστε, ηρέμηση. Έχουμε ακόμα.
1: Θα παρατείνουμε από την περιφέρεια, θα παρατείνουμε την.
0: Ναι. Γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί θα θέλαμε να το ανοίξουμε το δημόσιο κτίριο τώρα, αλλά είναι Αύγουστος.
0: Ναι.
1: Και οι υπηρεσίες δεν έχουν τώρα.
0: Έχουν πάρει άδεια.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Όχι γεια σας, διαφημίσεις.
1: Όχι γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: έως 8 και 25 από τα λεπτά.
1: Λοιπόν, είμαστε ακόμη σε περίοδο θερινών εκπτώσεων. Μην ξεχνάτε ότι θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Ισχύει κυρίως για τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και για τα έπιπλα. Γι' αυτό και στο εντός της Χίου μπορούμε να δούμε μια μεγάλη συλλογή από καναπέδες,
0: Αν προλάβετε.
1: Τραπέζια, καρέκλες, κρεβάτια, στρώματα σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. 2271-043-500 το τηλέφωνο.
0: Τρέξτε, δεν θα προλάβετε, θα τα κρεμίσουν τα κτίρια εκεί.
1: Και εκτός από τα είδη που υπάρχουν σε προσφορές, υπάρχουν και άλλα είδη που μπορείτε να δείτε και να αγοράσετε. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ την πολυθρόνα έγερσης Lazy Silver, μόνο 449 ευρώ. Είναι πολυθρόνα στην οποία κάθεσαι, έχει και USB να φορτίζει το κινητό.
0: Τι θα πει πολυθρόνα έγερσης, δεν κατάλαβα.
1: Δηλαδή δεν πατάς τα πόδια σου κάτω και σηκώνεσαι, σηκώνεται η πολυθρόνα και σηκώνεσαι και εσύ αν έχεις κινητικά προβλήματα, ρε παιδί μου. Είναι πιο εύκολη για ανθρώπους που έχουν θέματα.
0: Αυτό εξυπηρετεί, δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι μια κανονική πολυθρόνα.
0: Κατάλαβα. Σε βοηθάει να σηκωθείς.
1: Σε βοηθάει να σηκωθείς, ναι.
0: Λοιπόν, 130.000 είναι τα στρέμματα, αδέρφια, που κάψαμε πάλι. Τι ατέλειωτα στρέμματα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Πρασίνου, ναι, στη Δυτική Αττική. Και σήμερα η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει: υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος,
1: σε
0: Αττική, Εύβοια,
1: και Χίο.
0: Χίο.
1: Ινούσες και ψαρά.
0: Χίο, όχι ινούσες.
1: Είναι, ινούσες και τα ψαρά είναι μέσα.
0: Είναι και ινούσες.
1: Βέβαια. Εδώ,
0: ινούσες και ψαρά, νομός Χίο. Λοιπόν, Χίος.
1: Περιφερειακή ενότητα Χίο, δεν υπάρχει πια νομός.
0: Αν έχουμε νομό, έχουμε νομό. Σωστά, έχουμε περιφέρεια. Έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε πάει μπροστά.
1: Πάντως, τρεις περιοχές είναι που είναι στο πορτοκαλί. Η μία είμαστε εμείς.
0: Ωραία.
1: Τιμή μας.
0: Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει.
1: Άρα, βάλτε σήμερα φωτιά.
0: Με δήλωση πυρκαγιάς εμπρός στο δρόμο
1: που χάραξε
0: ο Λιώτσος. 4.000, 3.000, 2.500 στο κεφάλι, δώσ' τους εκεί ακτύπητα. Τουλάχιστον μας καίνε που μας καίνε εκεί, αυτά δεν τα πληρώνουν κιόλας. Δεν πάει, ρε παιδιά, δεν πάει διαφορετικά. Λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες βέβαια μας ενημερώνουν και για το τι θα γίνει με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.
1: Ποια?
0: Την τουριστική ανάπτυξη, καλέ.
1: Πρέπει να τελειώσει το αεροδρόμιο.
0: Δεν το λέω ελληνικά, ναι.
1: Το οποίο είναι να τελειώσει,
0: Είναι. Δηλαδή βαδίζει...
1: Αρχές καλοκαιριού του 27.
0: 27.
1: Κατά τον κύριο Ταχιάο...
0: 30.
1: Μπορεί να τελειώσει και τέλος του 27.
0: 31.
1: Βαριέστε, εμείς τώρα έχουμε συνηθίσει. 32. Και στις τιμές έχουμε συνηθίσει. Και στις μειωμένες θέσεις έχουμε συνηθίσει. Και στο να μην έρχεται άνθρωπος έχουμε συνηθίσει.
0: 34.
1: Οπότε, δεν μας πειράζει.
0: Τι μας απομένει τώρα να γίνει το αεροδρόμιο για να έρθουν οι τουρίστες. Αλλά δεν ξέρω αυτοί που θα κοιμούνται. Που θα... Τέλος πάντων,
1: σκηνές,
0: ο Σπύρος ο Κάβουρας έχει ένα άρθρο στην Αλήθεια. Το δημοσίευσε από χθες.
1: Για το χωροταξικό τουρισμού.
0: Μπράβο, το χωροταξικό, παιδιά, ξέρετε αυτό τι πράγμα είναι το χωροταξικό.
1: Ναι, έχουμε λύσει το άλλο χωροταξικό και φτιάξαμε τώρα και το τουρισμού.
0: Βέβαια, πας να κάνεις μια δουλειά και έρχεται και σου λέει το κράτος: όχι, δεν θα την κάνεις. Απογορεύεται. Είπα στο Σπύρο να μας τηλεφωνήσει, να μας αναλύσει ραδιοφωνικός ο άνθρωπος.

0: εθνικός μας πολεοδόμος είναι στο τηλέφωνο.
1: Καλημέρα, Σπύρο.
2: Καλημέρα, κύριε Κάβουρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για το χιουμοριστικό τίτλο.
0: Γιατί?
2: Νομίζουμε ότι σας αξίζει.
0: Στο απονέμω με επαξίως, Σπύρο.
2: Τιμή Σένεκεν.
0: Για πες μας λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος όσο πιο απλά γίνεται, τι ακριβώς, πώς θα μας αναπτύξει το κέντρο εμάς εδώ στην περιφέρεια.
1: Ναι, ακριβώς. Φτιάχνουν το αεροδρόμιο για να μας αναπτύξουν.
0: Έτσι.
1: Αλλά ξέρεις, το αντίθετο της ανάπτυξης είναι η σύμπτυξη. Και τελικά μπορεί αντί για να μας αναπτύξουν να μας συμπτύξουν. Γιατί αυτό που βγάζουν στη μελέτη μάλλον για σύμπτυξη είναι και όχι για ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Τι ακριβώς λοιπόν προβλέπει?
1: Λοιπόν, ναι, από τον Αύγουστο και Ιούλιο του 2024 κυνηγάμε σε εισαγωγικά μαζί με το φορέα τουρισμού και το Δήμο και το Επιμελητήριο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Εκεί κατηγοριοποιεί όλη την Ελλάδα σε 5 κατηγορίες και βάζουν ρυθμίσεις με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή ανάλογα το πόσο αναπτυγμένη είναι. Στα σχέδια που είχαν δει μέχρι τώρα, η τυχεία την έβγαζαν αναπτυγμένη. Όχι κορεσμένη, αλλά αναπτυγμένη προς κορεσμένη. Μην παίζουμε με τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Και με βάση αυτά, στις διατάξεις του νομοσχεδίου, έλεγε ότι θα επιτρέπονται μόνο 5 άστερα και 4 αστέρων. Κάναμε μελέτη με αλληλογραφία με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Τουρισμού, το Περιφερειακό Γραφείο του Γραφείου Τουρισμού στη Μυτιλήνη, μας έστειλαν στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε τεκμηριωμένα, δεν μιλάμε για αερολογίες. Έτσι, επίσημες κρατικές υπηρεσίες είναι. Στην πόλη της Χίου, Δημοτική Ενότητα Χίου, υπάρχουν μόνο 900 κλίνες ξενοδοχειακές.
0: Ναι.
1: Και 1200 νομίζω σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Επίσημες.
1: Επίσημες.
0: Ναι.
1: Σημείωση. Γιατί πολλοί θέτουν το ερώτημα, μα μήπως μας βγάζουν αναπτυγμένους υπολογίζοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ μέχρι το, πριν προχωρήσω, διασταύρωσα σε 3 ιστοσελίδες, ειδησιογραφικές, αθηναϊκές. Η μία είναι οικονομική, υποθέτω για λόγους τοντολογικούς δεν πρέπει να αναφέρω το όνομα, και οι άλλες 2 είναι ειδησιογραφικές. Δηλαδή 3 ανεξάρτητες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδες. Και οι 3 αναφέρουν ότι αφού πέρασε το νέο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού από τις επιτροπές, την Επιτροπή Κεντρική Χωροταξία, Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων του Υπουργείου κλπ. Κλπ. Κλπ. Προέκυψαν οι αλλαγές του νέου νόμου και κατατάσσει τυχείο πάλι στη δεύτερη κατηγορία, την αναπτυγμένη, το οποίο δεν ισχύει, δεν είμαστε με μαθηματικούς τύπους, γιατί υπάρχουν στο ίδιο το σχέδιο του νόμου, έλεγε από το τάδε ποσοστό και πάνω είναι αναπτυγμένοι, από το τάδε ποσοστό και κάτω δεν είναι αναπτυγμένοι. Αλλά δεν μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία με βάση τα οποία μας χαρακτήρισαν.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ τους προκαλώ, ας ζητήσουν οι βουλευτές της Χίου και ο κυβερνητικός και ο άλλος να μας πούν με βάση ποια στοιχεία μας κατατάσσουν αναπτυγμένοι. Και λένε λοιπόν και οι 3 ειδησιογραφικές εφημερίδες ότι τέθηκε το ερώτημα αν στο χαρακτηρισμό θα υπολογιστεί η βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb, και γράφουν και οι 3 ειδησιογραφικές εφημερίδες, η μία οικονομική, άρα είναι από 3 διαφορετικούς κλάδους, άρα η διασταύρωση πιθανά δείχνει την εγκυρότητα της πληροφορίας, ότι δεν υπολογίζεται στο χαρακτηρισμό η βραχυχρόνια μίσθωση.
2: Τότε πώς ας πούμε είμαστε ίδιοι με την Πάρο?
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εφόσον το λένε και οι 3 ότι δεν υπολογίζει την βραχυχρόνια μίσθωση, και μάλιστα η αιτιολόγηση που έχουν και οι 3 και είναι με διαφορετικά κείμενα, διαφορετική δομή, άρα δεν είναι copy-paste από κάποιο δημοσιογράφο που το διέθεσε και στις 3.
0: Σπύρο, Σπύρο, με συγχωρείς Σπύρο, η Πάρος που είναι με εμάς την ίδια κατηγορία, παράδειγμα, πόσες κλίνες έχει?
2: 50.000.
1: Από ό,τι διάβασα στα άρθρα, 40 με 50.000 κλίνες.
0: 50.
1: Δηλαδή εμείς που έχουμε 900. Είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες.
2: Μιλάμε για
1: 50 και να είναι 40.
2: Μιλάμε για ξενοδοχειακές κλίνες.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό
1: ξενοδοχειακές ή επίσημα διαδοτημένα ενοικιαζόμενα καταλήμματα.
0: Εμείς έχουμε 900 και 1.200, σου λέει.
1: Και μάλιστα αιτιολογούσε η έκθεση με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που πέρασε από το
0: Πρωταρχικά
1: Συμβούλια, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί δεν την είχαμε υπολογίσει αρχικά.
0: Ωραία.
1: Και αν τα βάλουμε τώρα, θα μας αλλάξει όλη τη δομή της κατάταξης.
0: Πες μας τώρα, για να καταλάβουν και ο κόσμος. Αν λοιπόν αυτό δεν αλλάξει και αν μας αφήσουν στην κατηγορία Β, τι δεν αφήνουν να γίνει, πες μας.
1: Γράφει λοιπόν το σχέδιο ότι τα νησιά, όχι μόνο η Χίος, και η Λέσβος και η Σάμος, που η Σάμος μέχρι τώρα δεν φαίνονταν αναπτυγμένη, φαίνονταν στην τρίτη κατηγορία. Έτσι. Έστειλα μήνυμα σε φίλους γνωστούς Σάμο και Λέσβο, ότι επειδή είναι μεγάλα νησιά αναπτυγμένα, θα έχει πλήρη απαγόρευση δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων εκτός ορίων οικισμού, ακόμη και με περιβαλλοντική μελέτη να κάνουν όποιος θέλει να πάρει άδεια. Γιατί λέει θα πρέπει να γίνει μόνο με οργανωμένους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων. Δεν το γνώριζα, έψαξα λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη σε τρεις ιστοσελίδες τι είναι OIDD, οργανωμένη υποδοχή τουριστικών δραστηριοτήτων. Και λέει λοιπόν η σοφή νοημοσύνη ότι οργανωμένη υποδοχή τουριστικών δραστηριοτήτων είναι ποτά, περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης που με βάση τον νόμο τα είχα ψάξει από παλιά. Το ελάχιστο προαπαιτούμενο είναι 800 στρέμματα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν 800 στρέμματα. Ή σύνθετα τουριστικά καταλήβματα που μπορούν να μπουν σε ευνοϊκό καθεστώς νόμου με ελάχιστο εμβαδόν 150 στρέμματα. Πάλι, υπάρχουν πολλοί που έχουν 150 στρέμματα μέσα στη Δημοτική Ενότητα Χίου ή στον Άγιο Μινά.
0: Που σημαίνει τώρα αυτό, Σπύρο, τι σημαίνει, καταλήγουμε, πού καταλήγουμε.
1: Ότι δεν μπορούν να γίνουν νέα ξενοδοχεία στη Χίου και στον Άγιο Μινά.
2: Μπορούν να γίνουν
1: στο υπόλοιπο νησί.
2: Ναι.
1: Και το νόημα να γίνουν στο υπόλοιπο νησί εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές.
2: Θα κάνουμε.
1: Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται ότι θέλει και δρόμους, θέλει και ίδρυυση και αποχέτευση και σκουπίδια και ούτω καθεξής. Και θέτω το ερώτημα στο άρθρο. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ονειρευόμαστε. Δηλαδή να μιμηθούμε τη Ρόδο ή άλλες περιοχές που έρχονται ξένοι επενδυτές, χτίζουν συγκροτήματα με ξένους εργάτες, δεν δηλαδή τα τοπικά συνεργεία για να χτίσουν τέτοια συγκροτήματα τεράστια. Έτσι. Και αφού τα χτίσουν, φέρνουν εισαγόμενους υπαλλήλους από Βουλγαρία ή Φιλιππίνες. Τα φαγητά που διαθέτουν είναι πάλι εισαγόμενα από το εξωτερικά φασόν οικονομικής ευκαιρίας. Έρχονται με βραχιολάκι οι τουρίστες και δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο.
0: Πώς δεν
1: μένει. Το μόνο που μένει στον τόπο είναι τα σκουπίδια, η κατανάλωση του νερού και η αποχέτευση.
0: Και τα κατρουλιά και τα σκατά μένουν.
1: Ναι, η τουριστική ανάπτυξη θέλουμε για να δώσουμε δουλειά στους ντόπιους να μείνουν εδώ. Όχι να μετατραπούμε. Παράδειγμα στην Ίω είχα πάει παλιά όταν ήμουν ελεύθερος πριν παντρευτώ. Το χειμώνα έχει 600 κατοίκους, 1000 δεν ξέρω πόσους έχει. Το καλοκαίρι φτάνει στις 30.000. Δηλαδή θέλουμε ένα νησί έρημο που θα δουλεύει 2 μήνες το χρόνο με κατοίκους και όλο το χειμώνα δεν θα έχει μόνιμους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Σπύρο.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά προβλέπει το μέχρι στιγμής. Αυτά προβλέπουν.
1: Αυτά, ναι. Και δεν ξέρουμε κι άλλα, γιατί στο αρχικό σχέδιο, έτσι, θα πει κάποιος τι με νοιάζει εμένα εκτός ορίων οικισμού. Στο αρχικό σχέδιο, στην κατηγορία Β, προέβλεπε και απαγόρευση ενοικιαζομένων και βραχυχρόνια μίσθωση. Τέλος πάντων, ας πούμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, κάποιοι θέλουν να την πολεμήσουν. Απαγόρευση ενοικιαζομένων μέσα στις περιοχές που είναι κατηγορία Β. Εάν εφαρμοστεί αυτό που έλεγε το σχέδιο νόμου, σημαίνει θα απαγορευτούν και ενοικιαζόμενα μέσα στην πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο καθένας που έχει ένα σπιτάκι, τα ερείπια όλα που είναι στο κέντρο της πόλης δεν μπορούν να γίνουν μόνιμες κατοικίες. Γιατί φυσικά κάποιος σε μια μόνιμη κατοικία θέλει να έχει και το πάρκινγκ του, θέλει να έχει τη βεράντα του, θέλει να έχει την αυλή του. Τα ερείπια όμως αυτά που δεν έχουν ούτε μπαλκόνι, ούτε αυλή, ούτε χώρο στάθμευσης, γίνονται τέλεια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή boutique hotels, έτσι, για να ξαναζωντανέψει το κέντρο. Και θα δώσουμε ένα κίνητρο στον άλλον, γιατί για να φτιάξεις αυτά τα ερείπια που μπλέκεις με την αρχαιολογία θέλει διπλάσιο ή τριπλάσιο κόστος από το να κάνεις ένα σπίτι. Ποιος θα δώσει τριπλάσιο κόστος να κάνει ένα σπίτι χωρίς αυλή, χωρίς πάρκινγκ? Μόνο κάποιος που θα κάνει απόσβεση μέσω τουρισμού.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λες. Εντάξει Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟΥ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream ΧΙΟΥ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της ΧΙΟΥ.
13: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισε στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
14: Το ακούσατε αυτό.
13: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
15: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα Χίος, 8 και 44 πρώτα λεπτά. Αν θέλετε, αν έχετε επιλέξει να κάνετε ασφάλεια για πάρα πολλά πράγματα που μας είναι πάρα πολύ αναγκαία, ασφάλεια για αυτοκίνητο, για κατοικία, για επιχείρηση, για υγεία, για ζωή, σκάφη κλπ. Κλπ. Πηγαίνετε σε δεύτερη Γεωργούλη, η οποία έχει γραφεία ασφαλιστικό στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4, για να της εξηγήσετε ακριβώς ποια είναι η ανάγκη που θέλετε να καλύψετε, ποια είναι η οικονομική σας δυνατότητα και ποια εταιρεία από όλες όσες υπάρχουν κάνουν για τη δική σας την περίπτωση, γιατί η Δέσποινα δεν πουλάει τα προγράμματα μιας μόνο εταιρείας, αλλά όλων των εταιριών. Συνεπώς, βρίσκεται το κλειδί για τη δική σας την κλειδαριά. 690-605-1419 σας δίνει πληροφορίες τηλεφωνικά ίδια.

0: ο Κάβουρας, δίχως κέρδη κέρατα που λένε, ο άνθρωπος έχει αυτό το μεράκι να ασχολείται με πολεοδομικά θέματα και ευτυχώς δηλαδή, γιατί μας ξυπνάει, διότι είναι αλήθεια ότι κοιμόμαστε στο τρίμα του δικαίου. Και μην μου πείτε τι κάνουν οι αρχές του τόπου, γιατί θα σας πω ότι σήμερα διανύουμε, βρίσκει στην ημερομηνία για να το πούμε στα καμάρια μας, στους λεβέντες μας,
1: 358η ημέρα.
0: 358 μέρες έχουν το νησί χωρίς λεωφορεία.
1: Κοντεύουμε.
0: Και έχουμε Αύγουστο, έτσι, και ζητάει ο κόσμος να πάει στα χωριά, ζητάει ένα αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια τους. Τι να πάνε να κάνουν τώρα το προδομικό αυτοί. Τι δεν μπορούν να χωρίσουν λίγο γαδάρων άχερα.
1: Σε μια εβδομάδα κλείνουμε χρόνο.
0: Συνεπώς λοιπόν, εδώ, σε αυτή την παλαβή χώρα, μην σας φαίνεται παράξενο. Παλαβιάρικο δεν είναι όλο αυτό που έγινε με τα μεστά. Φτιάξαμε ένα λιμάνι, δαπανέσαμε ένα σκασμό λεφτά, έχει ένα χερσαίο χώρο που μπορεί να βγάλει 5.000 αυτοκίνητα, έχει ένα στέγαστρο που από κάτω μπαίνουν 1.500 άνθρωποι.
1: Δεν έχει βέβαια αίθουσα αναμονής. Δεν έχει τουαλέτες.
0: Και ταυτόχρονα δεν χρησιμοποιείται. Μην σας φαίνεται παράξενο λοιπόν. Ότι ταλαιπωρούμαστε, ότι μένουμε χωρίς αεροδρόμιο, ότι μένουμε σκόνη.
1: Και δεν έχει και λεωφορεία.
0: Ναι, βρώμα, δυσοδεία και λοιπόν όλα αυτά, να κάνουμε το αεροδρόμιο. Μπράβο, και άμα το κάνουμε, μετά να πάρουμε το. Μην το πω τώρα τον μπούλο, δεν είναι σωστό να λέγεται αυτό το πράγμα, ραδιοφωνικός, αλλά αυτό θα πάρουμε στο τέλος. Διότι δεν θα σε αφήσουν να κάνεις ξενοδοχεία. Το πολεοδομικό σου λέει απαγορεύει να ανοίγεται ξενοδοχειακό μονάδο.
1: Στην πόλη και στον Άγιο Μινά, μωρέ. Κάνω στο υπόλοιπο νησί.
0: Άρα, τι λέμε λοιπόν τώρα εμείς? Λέμε σε μια μεγάλη εταιρεία, έλα να αγοράσει 400 στρέμματα που λένε. Άντε στο τηγάνι της Ιδιρούντας.
1: 800.
0: Μεγάλη δουλειά είναι. Και κάνουμε ένα συγκρότημα εκεί. Και άντε λοιπόν, άντε να κάνουμε Βόθρο και την Αποκύχιο. Αυτά είναι, παιδιά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κανένα σχεδιασμό, καμία παρέμβαση. Ευτυχώς και επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάτι άνθρωποι φωτισμένοι και ασχολούνται, όπως ο Κάβουρας, με το αντικείμενο αυτό και ξυπνάνε τους υπόλοιπους.
1: Αυτά όλα βέβαια γίνονται γιατί αυτοί που καταρτίζουν τα σχέδια και όλα αυτά τα κάνουν εκ του μακρόθεν. Δεν έχουν εικόνα με την πραγματικότητα. Είναι σε ένα γραφείο, σε ένα υπουργείο, σε μια δουλειά κάπου,
0: εντάξει. Πώς θα ακούσει το εσύ, Άμφισα, Λαμία, ξέρω εγώ, Καρπενήσι, ακούσει. Α, μην έρχεται Πάρο, Χίο, Νάξο.
1: Το ίδιο.
0: Και μας βάλανε στην κατηγορία της Πάρου. 50.000 κλίνες έχει Πάρος. Επίσημες κλίνες.
1: Ξενοδοχειακές.
0: Και λέει απαγορεύεται να γίνουν κλίνες. Και αυτά τα βρίσκει μπροστά του ο κάθε άνθρωπος. Τα βρίσκει μπροστά του.
1: Δεν βλέπουμε όμως και καμία πρωτοβουλία από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Με αυτά θα πρέπει να ασχολείται.
0: Αν θα πάτε στο Παντοπολείο, ας πω κάτι άλλο. Αν πάτε τα χαρτιά υγείας, πιο χρήσιμο είναι αυτό για τα χαρτιά υγείας. Τουλίπα να πάρετε, να κάνετε ένα σκουπισματάκι τέλειο στα τραπέζια, κουζίνες.
1: Έχει χαρτί κουζίνας και επαγγελματικό. Και του κιλού μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και του μισού κιλού και τα πιο μικρά.
0: Και βγάζει και φωτοτυπίες, βγάζει και χαρτοπεσέτες. Με τη μούρση πάνω, άμα θέλει. Να βγάζει τι μίξε σου, ναι. Μην τι βγάζει εξένου ανθρώπου, να τι βγάζει πάνω στη μούρση σου. Τέλο πάντων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και είναι και.
1: Τουλίπα, τοπική βιοτεχνία.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3... παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Να υπενθυμίσω ότι στο Golden Sand, εκτός από μεσημεριανό, βραδινό, πρωινό, μπορείτε αύριο να απολαύσετε και μουσική βραδιά από τις 8 και μετά, τρώγοντας υπό τους ήχους μουσικής. Το μενού είναι του Ζόρε Κοτσερασβίλη.
2: Φαΐ μεταμουσικής δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Και το τηλέφωνο για κρατήσεις είναι 2271-032-080. Καλημέρα κύριε Γιώργο Μισετζή.
3: Καλημέρα σας από το Αυγόνημα και την Παρθένα Δυτική Χίο.
2: Παρθένα, όλες Παρθένες είναι μέχρι να τελειώσει.
3: Επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης στο Τηγάνι. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είμαστε ευγνώμονες στον κύριο Κάβουρα που ασχολείται τόσο συστηματικά και μας ξεστραβώνει και εμάς που θα έπρεπε να ήμασταν ήδη γνώστες των αντικειμένων αυτών, αλλά δυστυχώς δεν ασχολούμαστε όσο πρέπει, άξιοι της τύχης μας βέβαια, ούτε τα συλλογικά μας όργανα βέβαια ασχολούνται, ούτε εμείς ως μεμονωμένοι επαγγελματίες. Λοιπόν, στον Τηγάνι, Γιάννη μου που αναφέρθηκες, έχει απευθυνθεί επενδυτής για επένδυση όχι τίποτα μεγαλειώδες και έχει λάβει την απάντηση από το Δήμο ότι είναι δασική έκταση και δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα. Για όλη την περιοχή που αρχίζει από το Παχύ Σιδερούντας και φτάνει μέχρι τη Μακριά Άμμο. Η Μακριά Άμμος είναι η δεύτερη μεγάλη παραλία νοτιότερα του Τηγανιού.
2: Μάλιστα.
3: Για το Τηγάνι γίνει και την Κυριακή που μας πέρασε μία μικρής κλίμακας έτσι, συνάντηση, ενημέρωση από τον αντιπεριφερειάρχη συμπαθή κατά τα άλλα κύριο Μπουρνιά, ο οποίος μας είπε ότι είναι στρατηγική της περιφέρειας να προκαλέσει, να προσκαλέσει στοιχείο ψηφιακούς νομάδες. Και επειδή λοιπόν η περιφέρεια θέλει να καλέσει ψηφιακούς νομάδες στοιχείο, οι οποίοι ήδη υπάρχουν στοιχείο μερικοί, ακόμα και στα Αυγόνημα και στη Σιδερούντα. Πρέπει να έχουμε επαρκείς γραμμές οπτικών ινών κτλ. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει αυτό να γίνει από το Τηγάνι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς καμία στρατηγική της περιφέρειας για ψηφιακούς νομάδες. Εγώ πάντως δεν την έχω ακούσει.
1: Πάντως οι οπτικές ίνες δεν μπαίνουν από την περιφέρεια.
3: Όχι, όχι, όχι. Απλώς η περιφέρεια ήρθε ως προξενητής και ως έτσι, υποστηρικτής της Κοσμοτέ για αυτό το έργο.
2: Έχει
3: και κανείς δεν λέει να μην μπουν οπτικές αιωνίες και εξαρτούμαστε απόλυτα από το ίντερνετ. Δεν το συζητάμε.
2: Έχει κάνει πάντως αναφορά για τους ψηφιακούς νομάδες πολλές φορές ο Μπουρνιάς, Γιώργο.
3: Ορίστε.
2: Έχει κάνει αναφορά για τους ψηφιακούς νομάδες.
3: Αναφορά. Αλλά έχετε ακούσει καμία στρατηγική, έχετε ακούσει κάποιο σχέδιο, κάποιο project, κάποιο πρόγραμμα? Δεν έχω ακούσει εγώ τίποτα. Αναφορές έχουμε κάνει όλοι μας. Γιατί τους θέλουμε τους ψηφιακούς νομάδες, όπως θέλουμε και τον κάθε επισκέπτη που θα έρθει στο νησί να ξοδέψει τα ευρώ του.
2: Ωραία.
3: Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό. Μακάρι να υπάρχει, χαίρομαι που το ακούω.
2: Εντάξει.
3: Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, με δύο λόγια. Εγώ παραμένω ένας υποστηρικτής της μηδενικής ανάπτυξης στη Δυτική Χίο, θέση που την έχει υιοθετήσει και ο φορέας τουρισμού, ευτυχώς.
1: Μηδενικής.
3: Και τέλος πάντων στη Δυτική Χίο, αν έρθει κανείς τώρα το καλοκαίρι, θα δει την Ελίντα γεμάτη επισκέπτες που μένουν στα χωριά ή στον Καρφά ή στην Αγία Ερμιόνη ή στην Αγία Φωτιά ή οπουδήποτε αλλού. Γεμάτο από τέτοιους επισκέπτες. Γιατί είναι ένα κόσμημα που πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Μπορεί να το δει κανείς διαγυμνού αφαρμού, διότι έχετε κόσμος ο οποίος είναι ψαγμένος. Είναι ψαγμένος και ξέρουν ότι από εκεί είναι Παρθένες παραλίες. Σου λέει, α κάτσω 10 μέρες σε ένα τόπο, αν μην κάνω πάλι στα κατρολιά, να πάω να κάνω όμως μια παραλία που να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, και εκεί έρχεται και η αξία αυτής της περιοχής. Εγώ βέβαια το Τηγάνι τον έφερα τυχαία έτσι, γιατί πραγματικά πού θα πάνε να βρωθούν 800 στρέμματα που θέλουν αυτοί οι παλαβιάρδες για να γίνει, μοναδιά ξενοδοχεία εκεί. Δεν φταίνουν αυτοί βέβαια, έτσι οι τεχνοκράτες κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο...

0: Υπάρχουν και άλλα χωριά. Υπάρχει η Κατάβαση, τα Διευκά κλπ. Αυτά τα χωριά χρειάζονται ανάπτυξη, θέλουν κόσμο.
1: Ναι, μηδενική...
0: Όταν ο κύριος Μησιτζής και η Επιτροπή Τουρισμού.
1: Ένα λεπτό. Μιλάει για μηδενική ανάπτυξη στις παραλίες, σε αυτές τις περιοχές. Δεν λέει...
0: Μιλάει για τη δυτική ανάπτυξη της δυτικής Χίου Ειρήνη.
1: Είπε όμως ότι να μένουν στα χωριά και να επισκέπτονται.
0: Να μείνουν στα χωριά αυτά τα οποία σας λέω και όχι στο τουριστικό χωριό το οποίο έχει φτιάξει ο κύριος Μησιτζής και μαζεύει όλους τους τουρίστες εκεί πέρα. Να μεταφερθούν, να κάνουμε και εμείς αγροτουρισμό και να έρθουν και να φτιάξουμε τα σπίτια μας και να αποκτήσουν οι περιουσίες μας αξία. Και όχι να μας λένε οι κύριοι αυτοί ότι εκεί πέρα χρειάζεται μηδενική ανάπτυξη. Θέλουμε να φτιάξουμε τους δρόμους που οι τέτοιες οι παραλίες είναι απροσπέλαστες. Δεν μπορείς να πας.
2: Μάλιστα.
0: Θέλουμε ανάπτυξη. Λέω. Θέλουμε πλούτο.
1: Απλά
0: θέλουμε
1: πρέπει...
0: χρήμα να έρθει να επενδυθεί εκεί απάνω.
1: Απλά
0: πώς αλλιώς θα φτιάξουν τα χωριά.
2: Για ξενοδοχεία πάντως μιλούσε.
1: Για ξενοδοχεία πάντως μίλαγε, ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε μεγάλα ξενοδοχεία. Επειδή ήμουν πρόεδρος του πολιτιστικού την εποχή που ήρθε εκεί πάνω ο κύριος...
1: Φεγκουδάκης.
0: Ο κύριος Φεγκουδάκης και ήθελε να φτιάξει ξενοδοχείο στη μακριά Άμμο. Και είχαμε αρνηθεί. Δεν είχαμε αρνηθεί να χτίσει ξενοδοχεία. Είχαμε πει να μας πει πρώτα τι θα φτιάξει, τι θα κατασκευάσει ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον. Αν έφτιανε κάποια μπαγκαλόους και λοιπά, το διχόμαστε. Αλλά όχι μεγάλα ξενοδοχεία. Το ίδιο λέμε και τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, άρα στο ίδιο μήκος είμαστε.
2: 40, εντάξει, καλημέρα. Ήταν κρίσιμη η παρέμβασή σου. Κρίσιμη. Βεβαίως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν. Να προλάβουμε να κουλάσουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι έχουμε πολύ καλές προσφορές από το Hughes Farm μέχρι και την άλλη Παρασκευή.
2: Νηστεία,
1: που θα γίνει και η κλήρωση.
2: Να βάλετε στο ψυγείο αυτά όλα.
1: Να συντέψουν. Το κρέας θέλει να συντέψει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Τι θέλεις να πάρουμε? Μπριζόλα Μόσχου Tomahawk.
2: Αμάν, είναι τέτοιο πράγμα.
1: Αρχική τιμή 27,70.
2: Α, σε πάρω κάτι άλλο.
1: 18,5 στην προσφορά.
2: Ναι, κάτι άλλο, πάμε σε κάτι.
1: Tomahawk όμως είναι.
2: Έθερο εγώ Tomahawk.
1: Λουκάνικο χωριάτικο.
2: Σούπερ
1: τιμή. 5,49 το κιλό. Σηκώτη Μόσχου. Σούπερ τιμή. 6,90 το κιλό. Λεωφόρος Ενώσεως 106 στο Hughes Farm. 22-71-073-503, αλλά οι τιμές που σας λέμε είναι για παραλαβή από το κατάστημα, έτσι.
2: Τρέξτε να προλάβετε το κατάστημα να μην γκρεμίσουν και αυτό μαζί με τα άλλα που θα γκρεμίσουν να τα κάνουν το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τέλος εδώ. Αύριο το πρωί πάλι μαζί, να είστε καλά.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.

0: κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
1: Μπράβο, Λούλια.
0: Μέχρι και τις 10.
2: 1, 2, 3.
3: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
3: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
3: Χάος.
5: Μπάχαλο, χάος.
3: Χάος.
5: Χάος.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα,
6: καλημέρα,
1: χάος.
6: Και ζήτω
5: το χάος.
6: Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χάος. Όμορφη. Όμορφη τρίτη. Όμορφη τρίτη να έχουμε σήμερα. Ναι, μπαίνουμε σιγά σιγά στις αυτές τις εβδομάδες, τις δύο τις. Αυτές οι δύο εβδομάδες του Αυγούστου.
7: Και κλαις όταν θα σκέφτεσαι το χθες.
6: Εκεί πια που είναι και λέμε το άντε καλά ήταν πια.

Άντε όλοι με τα περίεργα τα γούστα, όλοι με τις περίεργες απαιτήσεις. Μα εμείς ήρθαμε για διακοπές. Εντάξει παιδιά, στο καλό και με την Νίκη. Γιατί να σου πω και κάτι, άμα περιορίζεται και η περίοδος, η τουριστική περίοδος, και εκεί που είμαστε ένα μήνα, ενάμιση με το ζόρι το... Τώρα έχουμε πάει με το ζόρι στις 3 εβδομάδες. Λοιπόν, κερδίζουμε το μετάλλιο, το μετάλλιο, όπως το λένε, τουριστικής ανάπτυξης. Όχι, το μετάλλιο, τώρα όσοι είστε ραδιόφωνο δεν βλέπετε. Τα παιδιά από το Heroes Running μας έχουν δώσει το καινούριο μετάλλιο από τον 14ο ημιμαραθώνιο. Έρχεται εδώ το Σάββατο 23. Την παλάμη σου να κλείσεις. Σε κάθε νέα σου... Συγγνώμη, την Κυριακή 23 του μήνα. Είδαμε το φως που θα φωτίζει τη στροφή. Εξαιρετική δουλειά, είναι έτσι βαρύ μετάλλιο. Μόνο εσύ και εγώ ένα για πάντα φτιάχνετε. Μπείτε στο Heroes Running, κάντε τις εγγραφές σας. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα, καλημέρα στον καπετάν Αντώνη, στον καπετάν Αναστάσιο. Γεια σου Λευτέρη. Θέλω στο πλάι σου να γίνω, όσο μπορώ θα σε κοιτώ. Λοιπόν, μου είχε στείλει ένα μήνυμα, το ξέχασα, μία εδώ ακροάτρια, η Ελπίδα.

Μου έστειλε εδώ μια φωτογραφία από το καινούριο, λέει, το αεροδρόμιο. Κουπανάνε όλα μαζί, η σκεπή από πάνω. Νομίζεις ότι είναι εργάτες και κάνουν ακόμη δουλειά. Είναι αυτά τα καινούργια τα ταβάνια που έχουμε στις βεράντες του αεροδρομίου. Κάποια στιγμή από το vibration το πολύ, κάποια από αυτά τα ταβάνια θα βρεθούν σε κανένα κεφάλι το. Δεν ξέρω, ο κύριος Νότης που τα παρουσίασε τέλος πάντων αυτό το καινούργιο το αεροδρόμιο, το με τον καινούριο χώρο τέλος πάντων και όλα αυτά τα ωραία τα... Μην πάθει τα καλά του χτερίου το... εκεί μέσα στην Απλοταριά. Χθες περνάγαμε εκεί δίπλα από το... από το φαρμακείο, στο μέσο της Απλοταριάς, στο φαρμακείο Δαμαλά. Φαρμακείο Δαμαλά. Και εκεί που προχωρούσε κόσμος και κάποιοι, γιατί και η Απλοταριά τώρα αυτές τις μέρες. Κοίτα, ας σκεφτείς ότι έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού για εδώ, έτσι το. Ξεκολλάει, φίλε, ένα κομμάτι από πάνω. Από πάνω αυτό το τεράστιο που έχει το. Και πέφτει ένα κομμάτι, ένα γκρακ. Ποιος από τους δυο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση. Μία λέξη, ένα κάτι, έτσι για αρχή. Και κλακ πέφτει δίπλα στους στους περιφερόμενους τέτοιο. Πόσο θα θέλα να γίνει λίγο. Λες τώρα να ήταν κανένα μπαλκόνι, τι θα γινόταν τότε. Τι θα γινόταν, οι παπάδες που ανεβοκατεβαίνουν στην Απλοταριά, κάποιος θα είχε μείνει, θα είχε τελέσει την αρχιερατική εξόδιον ακολουθία του κατακαημένου που έκατσε κάτω από τον μπαλκόνι. Εγώ τους είπα να πάνε δίπλα να φωνάξουν τον Μιχάλη τον Τζακού που τα φτιάχνει τα πάντα, να το διορθώσει το κτίριο στο Πι και Φι. Μιχάλη Τζακός, παιδιά, Πι και Φι. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Επισκευές για ρούχα, επισκευές για παπούτσια, επισκευές για κλειδιά, κλειδαράς όλο το 24ωρο. Δηλαδή, τι άλλο να χρειαστείς πια, έτσι. Εκεί δίπλα, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Το βασικό είναι ότι βλέπεις ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που πάει και φτιάχνει τα ρούχα του, φτιάχνει τα παπούτσια του, φτιάχνει τις τσάντες του, φτιάχνει τις βαλίτσες του. Εγγυημένα κιόλας, έτσι. 43651 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να το καλείτε ελεύθερα. Ο καιρός τι θα γίνει, μάλιστα, ο καιρός. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είναι μια τέτοια... θα έχει 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Η ζέστη λίγο θα... βέβαια από την Παρασκευή που κόβουν λίγο τα άνεμοι. Τσιμπάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Παρασκευή έχουμε το πάρτι στο Μαστίχα Shop. Στο Μαστίχα Shop που παρουσιάζει ένα καινούριο κοκτέιλ. Στο Μαστίχα Shop, ναι, στην παραλία και το. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε στη Λαγκάδα, στο γηπεδάκι της Αγίας Ειρήνης, στο μπάσκετ. Η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης, πυροπροστασίας έχει ένα πάρτι για την ενίσχυσή της. Εντάξει, καλό θα είναι όποιος θέλει να περάσει να κάνει μια... Αν μου τηλεφωνούσες. Το Σάββατο, θα έχει ζέστη, ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έχει εδώ έντονο το σήμα της ζέστης, αυτό του ήλιου του... Έντονο.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα. Ναι, σήμερα Τρίτη δεν. Την Πέμπτη είναι η άλλη μεγάλη γιορτή του. Σωτήρος, μεταμόρφωσε ο Σωτήρος Χριστού. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Κάτσε να δούμε σήμερα από γενέθλια, γιατί έχουμε και γενεθλιάζοντες. Βέβαια, όλα θα παρακολουθούμε.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Ο Πέτρος έχει, ο Πέτρος έχει γενέθλια. Που είχε το χαρά, έτσι. Α, κύριος ο κύριος Πέτρος, μάλιστα. Εκείνος ο Πέτρος, ναι, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Κάτσε να δούμε αν είναι κανένας άλλος έτσι γνωστός που τον ξέρετε, ναι, ναι. Ανακοινώσιμος.
1: Για δε φτάνω τόσο μεγάλα λάθη.
0: Δεν βλέπω εδώ κανέναν, έτσι. Τα... Τέλος πάντων, γι' αυτό και δεν τον διαβάζουμε κιόλας εδώ.
1: Σ' έχω αγαπήσει κι ούτε καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε γιατί έχω εδώ, έχω πολλά ωραία μπροστά εδώ που τα που βλέπω. Έρχεται ένα ωραίο παραδοσιακό πανηγύρι. Α, τώρα που λέμε 6 Αυγούστου του Σωτήρος. Έχει το βράδυ ένα παραδοσιακό γλέντι, το Σεϊλίν. Το Σεϊλίν εκεί στην παραλία των Λιμιών. Θα πάρετε τη Λένα με την ορχήστρα Παραδίση. Πολύ ωραία, παιδιά. Θωμάς με το παραδοσιακό εκεί με το κανονάκι, όλη η δεντιά. Λοιπόν, στο Σεϊλίν θα γίνει από τις 9 το βράδυ. Τώρα εσείς εντάξει, υπολογίστε έτσι. Την 5η 6 Αυγούστου. Πάρτε το Σεϊλίν. Αν και εδώ τηλέφωνα κρατήσεων μου λέει το 6947-303-858. Τέλος πάντων, όπου μπορείτε ο καθένας να... Είναι ωραίο έτσι, παραδοσιακό πανηγύρι.

0: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις και έχουμε και πολλά εδώ. Έχω εδώ, μου στείλανε τώρα και τραπέζι. Δύο τραπέζια έχω τώρα για τις, για τις 21. Λοιπόν, το Ντεστίλ στις 21 του Αυγούστου φέρνει ξανά τη Γιάννα τη Φαβαλιού. Η Γιάννα η Φαβαλιού, ο Λευτέρης ο Τομάζος, ο Γιώργος Σταναίνης. Λοιπόν, δύο τραπέζια έχουμε. Με όλα τα συμπαραστατούντα, με φιάλες, με αυτά όλα τα τέτοια. Ναι, είναι... είναι εδώ από την εκπομπή μας, είναι, είναι δώρο. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, sold out θα είναι και αυτή. Τώρα αυτά, αυτά με τη Γιάννα τη Φαφαλιού στο... στα Καρδάμιλα, The Still All Day Bar. Λοιπόν, για να διεκδικήσετε τα τραπέζια, μπαίνετε στα Facebook. Έτσι, βρίσκεται το The Still, The Still Καρδάμιλα. Κοίτα, το γράφετε The Stitzl. Δηλαδή, The Still, όπως το ακούτε. Μετά το The Still βάζετε το J του Γιάννη, του John. Και μετά το Λάμδα.
1: Πριν ξημερώσει,
0: δύο τραπέζια θα...
1: έχεις φύγει.
0: Δύο τραπέζια θα κληρώσουμε.
1: Η ίδια σκέψη με τη λίγη.
0: Όποιος θέλει να το διεκδικήσει. Τίποτα, ένα μήνυμα θα στείλει απλά στο... στο Messenger του The Still. Ναι, πολύ πολύ ιδιαίτερη βραδιά, έτσι.

0: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, όσοι θέλετε να πάρετε στα Λιμιά για του Σωτήρος την Πέμπτη, μπορείτε να κλείνετε και στο 22740-221-29. Έτσι, Σέιλιν, καφέ να κάνουμε. Θα πάρετε τη Λένα, σα βρει ένα καλό τραπέζι.
1: Πείσμενα φίλη σου, για μένα σύσμα δεν μπορώ να με μαζί σου.
0: Ρε φίλε, τι κατασκευάσματα είμαστε έτσι. Δεν ξέρω πώς να το δω. Πέντε μέρες οι άνθρωποι μάχονται με τις φωτιές. Πέντε μέρες μάχονται με τις φωτιές. Αττικοβιωτία. Δεν έφτανε αυτό. Πήγαν εκεί να βοηθήσουν εποχικοί πυροσβέστες. Έβλεπα, παιδιά, κάτι εικόνες. Ντροπή. Οι εποχικοί πυροσβέστες που πήγαν να σβήσουν εκεί, άφησαν τα οχήματά τους στην περιοχή της Μαγούλας. Κάποιοι εκμεταλλεύθηκαν, λέει, την κατάσταση και την απουσία τους και αφαίρεσαν ζάντες, λάστιχα, προφυλακτήρες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έσβηναν φωτιά για να μην καούνε αυτά τα δίποδα που δεν αξίζουν το χαρακτηρισμό του ανθρώπου, αυτοί κλέβανε ζάντες και λάστιχα και τότε εκεί στην περιοχή της Μαγούλας.

0: Αυτά τα δίποδα. Ρε φίλε, μα αν είναι δυνατόν έτσι. Πήγανε και κλέψανε από τους εποχικούς πυροσβέστες τώρα το τέτοιο το... Εκλέψανε τα λάσια και τις Ζάντης. Και τα καλώδια από τα φανάρια. Λες να έχουν πάρει από εδώ τα κανάλια, τα καλώδια από το Σεμουά και τα... Έξω από το Σεμουά που είναι σβηστά τα φανάρια καμιά 10 μέρες είναι το... Χθες πήρα κάτι φωτογραφίες από τα φανάρια, είναι της περιφέρειας. Είναι στο ύψος του Σεμουά. Και είχε και μια ερώτηση η κοπέλα που μου το έστειλε. Κύριε Μανώλη, καλημέρα. Τη λέω καλημέρα, κυρία. Τι θα γίνει με τα φανάρια του περιφερειακού μετά το Σεμουά? Και πείτε τους ότι αναρωτιόμαστε, θα ξαναδουλέψουνε? Ή όλη η καλοκαιρινή σεζόν με τόσους ξένους θα βγει έτσι? Και λέω, κύριε Βρουλή, κύριε Παντελή Βρουλή, πρώτα εγώ, λατρεύοντας. Κύριε Παντελεήμων Βρουλή, λέω, τι γίνεται με το, τι να απαντήσω, λέω, στην ακροατρία. Μου γράφουν από κάτω, παιδιά, το όλα στον αυτόματο. Έγινε και ένα τροχαίο το 24 Ιουλίου, μάλλον 24 ώρες 24 ώρες, έπρεπε να είναι εκεί η τροχαία. Ο καθένας περνάει, ο χαδερφέ. Όταν το χέρι σου περνάς από το... Το ίδιο πρόβλημα μου λέει και η Εύη, είναι και στο Λατόμι εκεί πριν το Χριστό που είχε ένα τρίστρατο. Σάββατο απόγευμα περίπου 9 παρά έγινε ένα τροχαίο στα φανάρια εκεί στο Σέμουα. Μια χαρά είναι τα φανάρια χωρίς... μια χαρά είναι η διασταύρωση χωρίς φανάρια. Τα φανάρια τα συγκεκριμένα είναι ηλίθιοι σαν αυτούς που τα βάλαν. Σ' όλο τον πλανήτη ξυλώνουν τις ηλίθιες διασταυρώσεις με φανάρια και κάνουν κυκλικούς κόμβους. Που λέει και ο Δήμης ο Μιλωνάδης, εδώ βάζουν φανάρια για να μας ταλαιπωρούν. Και ηλίθια φανάρια που δίνουν προτεραιότητα σε ένα δρόμο με μηδενική κίνηση. Όπως και τα ηλίθια τα φανάρια εκεί στο τάγμα του Δεσπότη. Καλημέρα στο Δημήτρη, είμαστε λέει στο Μπανανιστάν. Ο Αλέκος ο Βαβούλης μου λέει ότι αυτή την περίοδο δεν δουλεύουν, βρίσκονται σε καλοκαιρινή άδεια. Τα φανάρια στο Λατόμι δεν δουλεύουν. Εντάξει, μου λέει ο Παναγιώτης, πως κάνετε έτσι, ούτε 10 μέρες δεν είναι που χάλασαν. Είναι καλά μόνο που έχουν ένα θέμα με τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, τον ισχυρό αέρα, όπου και τίθενται εκτός. Πέρα από την πλάκα όμως, όταν δεν υπάρχουν σε κόμβους φανάρια ή δεν λειτουργούν, εφαρμόζουμε ό,τι προβλέπει ο ΚΟΚ, η προτεραιότητα από δεξιά, τα σήματα και όλα τα σχετικά. Όταν αγγίζεις το ωραίο πρόσωπο. Ο Λάμπρος μου λέει εδώ πέρα, ούτε τα φανάρια δεν μπορούν να κρατήσουν σε λειτουργία. Να με θυμάσαι. Εντελώς άχρηστοι. Μετά πιστεύουν ότι θα γίνει αεροδρόμιο, φράγμα, τελωνίο. Απλά, να μην κοροϊδεύουν μετά τα παιδιά και πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Εδώ κάποιοι πιστεύουν ότι θα τελειώσει το αεροδρόμιο. Παιδιά, σήμερα πέρναγα έτσι από το αεροδρόμιο και το... Σήμερα πέρναγα από το αεροδρόμιο και είδα τους τρεις εργάτες. Τρεις ήταν εκεί πέρα και δουλεύανε και λέω, για φαντάσου ρε φίλε μου, αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι θα έχουν να λένε στα παιδιά τους. Θα περνάνε από το αεροδρόμιο και λένε, μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, ή μάλλον παππού, κοίτα το καινούργιο. Το... Αχ, παιδάκι μου, και που να ξέρετε, εγώ με δύο συμμαθητές το φτιάξαμε. Μόλις το τελειώσαμε, βγήκα στη σύνταξη. Α, είναι φρέσκο έργο, παππού, ε! Ναι, βρε, γιέ μου, τι νομίζεις τώρα? Τώρα τελείωσε! Τώρα τελείωσε το αεροδρόμιο! Μη θα ρεις!
1: Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις, μην είσαι ολό...
0: Εγώ θα έλεγα πάντως με ευκολία, λέω, άντε να το τελειώσει το αεροδρόμιο και θα πάμε να τελειώσει, να κεράσουμε όλο το...
1: χρόνο.
0: Α, πάμε να κεράσουμε και τα συνεργεία από μια πίτσα του κάθε μιανού. Από μία πίτσα λύκος του κάθε μιανού. Σήμερα όχι, δεν είναι ανοιχτά, σήμερα είναι Τρίτη. Τετάρτη ανοίγει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η εμβληματική πίτσα λύκος. 2271-0-27-27-7. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Στέφανο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Φεύγω. Λοιπόν, όταν τελειώσει πρώτα ο Θεός Παναγία μου, να ας πούμε το η πιτσαρία λίγος μπορεί τότε να κλείνει τα 100 χρόνια λειτουργίας. Από το 1977 του χρόνου ας πούμε μπαίνει στο μισό αιώνα έτσι. Μεγάλη δουλειά. Θα πάμε και θα πούμε όταν το τελειώσετε παιδιά, όλα τα συνεργεία που δουλεύουν θα κεράσουμε από μια πίτσα special λύκος. Και στην παραγγελία θα πούμε και καλημέρα χάος, να μας έρθουν και τα τυροπιτάκια. Πόσες πίτσες θα κεράσουμε? 2 πίτσες? 3 πίτσες? Δεν νομίζω να κεράσουμε παραπάνω το... Δεν νομίζω να κεράσουμε παραπάνω πίτσες. Άντε, κεράσουμε και μία τον κύριο Μηταράκη που θα έρθει για τα εγγένεια.

0: Και για τη δροσούλα, για τη δροσούλα μαζί θα κεράσουμε και ένα μαστιχό. Το ανθρακούχο ποτό με μαστιχό νερό είναι φυσικά το μαστιχό, έτσι. 0% ζάχαρη, 100% απόλαυση. Και βέβαια έχουμε και τις τρομερές γεύσεις. Είναι, εντάξει, είναι το μαστιχό, αυτό το μαστιχόναρο, δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει. Έχουμε όμως και δύο αναψυκτικά, είναι το μαστιχό σίτρους και το μαστιχό ή μαστιχό λεμονάδα, έτσι. Τα ωραιότερα αναψυκτικά που μπορείτε να δοκιμάσετε για το για τη δροσιά το καλοκαίρι. Λοιπόν, 9 και 24, το βασικό για μας είναι ότι φτιάχνονται εδώ στοιχείο, έτσι, είναι ποτοπία στο πάκι. Ταυτότητα πήγατε να βγάλετε το... Έβλεπα εδώ φωτογραφίες από το Αλφα Ταφ στην Τούμπα, Θεσσαλονίκης. Διανυκτέρευσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα εικόνες που θυμίζουν άλλες εποχές. Μέχρι το μεσημέρι όμως το έγιναν δεκτά. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν δεκτά τα ραντεβού. Είχαμε, λέει, μια γρύπνια έξω από το αστυνομικό τμήμα. Φτάσαμε στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε. Ήταν η τελευταία μέρα που σου λέει, φίλε, οι μπλε ταυτότητες τέρμα, τσούκοκο. Μόνο με στοιχείο, έτσι, να πάτε ειδήξεις πουθενά σε κάνα σφαιριστήριο, σε κάνα bowling, να πάω να πεις πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε, να όρισε, πάρε και την ταυτότητά μου. Εκεί να τη βγάλεις την... να βγάλεις την μπλε την ταυτότητα. Αλλιώς αυτές δεν ισχύουν πια πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Τέρμα οι παλιές οι μπλε οι ταυτότητες. Όσοι πρόλαβαν τον κύριο είδαν, έτσι. Δυστυχώς, ευτυχώς, τώρα παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι τα...
1: Προσπαθούς.

0: Έρχονται και προσλήψεις. Α, μάλιστα. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς εδώ. Πράσινο φως για μόνιμες προσλήψεις.
1: Φύγε.
0: Στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων μέσω ΑΣΕΠ. Νέα μέτρα για μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Επιτρέποντας όμως τους Δήμους να κρατήσουν εργαζόμενους με μακροχρόνιες συμβάσεις. Δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα να διατηρήσουν στις θέσεις τους εργαζόμενους με μακροχρόνιες συμβάσεις. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάει η εγκύκλειος τους. Κοίταξε να δεις. Θα μιλήσουμε λίγο με τον Αργύρη, τον Γιαμά, να δούμε πότε το μοντάρουμε. Λοιπόν, μιλάμε για παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, διατροφολόγους, μάγειρες, βοηθούς μαγείρου, τραπεζοκόμους, καθαριότητα, οδηγούς. Το θέμα, κύριε Κυριάκο. Τρανό πεδίο δόξης είναι το συγκεκριμένο. Να δούμε τι θα κάμετε. Να δούμε τι θα κάμετε με τους εργαζόμενους COVID. Τους εργαζόμενους COVID στο Δήμο. Εκεί κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι ακριβώς θα... Τι ακριβώς θα κάμετε
1: για το καλό κάθε μέρα που...
0: Γιατί μιλάμε για πάρα πολλούς εργαζόμενους, έτσι.
1: Κι εγώ έπεφτα στο ψέμα πιο βαθιά.
0: Εκεί μιλάμε για πάρα πολλούς εργαζόμενους.
1: Για μένα.

0: να το φανταστώ.
1: Εκεί μιλάμε για εργαζόμενους που καλύπτουν αυτό που λέμε πάγιες πάγιες ανάγκες, όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά, έσπασε η νύχτα.
1: Τέλος πάντων, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα και στο κολυμβητήριο, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα και στο Δήμο και στην καθαριότητα και στο...
0: αυτή εικόνα.
1: Τέλος πάντων, έρχεται στη Σιδηρούντα αυτό το Σάββατο. Δυστυχώς εμείς δεν θα μπορούμε, παιδιά, θα είμαστε στη Λαγκάδα που έχει αυτή τη... έχει το πολύ ωραίο πάρτι που κάνει η εθελοντική ομάδα στη Λαγκάδα. Λοιπόν, το Σάββατο 8 Αυγούστου όμως το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Βίγλα, στο Παχύ Τηγάνη Σιδηρούντας, μια πολύ ωραία συναυλία από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο εκεί του χωριού. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Μπράβο, μπράβο στους καλλιτέχνες, στον Γιώργο του Μισετζή, τη Μαρία την Καλαγκιά, στους ανθρώπους του ήχου, σε όσους βοηθάνε, τέλος πάντων, έτσι. Η είσοδος είναι 10 ευρώ.
0: Όλη νύχτα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πληρωμή, παιδιά, δεν υπάρχει εισιτήριο για αυτό που θα ζήσετε. Όσοι βρεθείτε σε αυτό το ανοιχτό θέατρο στη Βίγλα, με την Πανσέλινο, με
0: τα...
1: Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους καλλιτέχνες, έτσι τα... Είναι σημαντικό όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο... Γεια σου Αργύρη Γιαμά, καλημέρα. Πάω σε διαφημίσεις, αν θες μετά για 2 λεπτά πάρε με ένα τηλέφωνο στο τέλος των διαφημίσεων. Να βγούμε να μιλήσουμε, να δούμε τι ισχύει για τους παιδικούς σταθμούς. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, οάση δροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι, σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Δόμηση Χίου, όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
5: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, E-Scooter. ATV, γουρούνες. των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
1: Λοιπόν, 9:34 πρώτα λεπτά. Όπως σας είχαμε πει, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, τον κύριο Αργύρη Γιαμά. Αργύρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, διάβασα μία είδηση που αφορά η άμεσα τον τομέα σας, το παιδικού σταθμού και τα σχετικά.
6: Ναι, να αναφέρουμε ότι σήμερα και αύριο είναι οι δύο τελευταίες ημέρες για κατάθεση αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ. Εδώ να αναφέρουμε τα ΚΔΑΠ απλά γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν αυτή τη τόσο χρήσιμη δομή που είναι στους Δήμους.
1: Ναι.
6: Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν έχουν 11μηνη διάρκεια, δηλαδή από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο. Έξτρα μια ξεχωριστή δράση είναι για τον Αύγουστο και οι εγγραφές τους γίνονται όπως στους παιδικούς σταθμούς αυτό το χρονικό διάστημα και μπορεί κάποιος να το φέρνει το χειμώνα παιδιά από 5 έως 12 ετών οποιαδήποτε ώρα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν κλείσουν δηλαδή τα σχολεία από τις 16 Ιουνίου, μεταφέρεται πρωινή αυτή η δράση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Το αναφέρω γιατί δυστυχώς ακόμα πολλοί γονείς δεν το γνωρίζουν και είναι πολύ χρήσιμη δράση για όλους όσους εργάζονται.
1: Για όλο το καλοκαίρι είναι αυτό?
6: Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι στην 11μηνη δράση.
1: Ναι.
6: Για τον Αύγουστο, το 40ήμερο μάλλον του Αυγούστου, μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία, κάνουμε μια ξεχωριστή δράση. Είναι το καλοκαιρινό ΚΔΑΠ, όπως λέγεται, το οποίο πάλι γίνεται η ίδια δράση, αλλά με άλλες εγγραφές. Είναι σε άλλο πρόγραμμα δηλαδή.
1: Και το κόστος είναι, αν το παιδί μπει με το ΕΣΠΑ, ας πούμε, με το πώς το λένε αυτά που μπαίνουν με το.
6: Με το ΕΣΠΑ είναι δωρεάν για τους 11 μήνες.
1: Και ο 12ος?
6: Ο 12ος, εάν επιθυμεί, είναι στα 90 ευρώ για τις 40 ημέρες. Πάντα μιλάμε για μια δράση η οποία είναι με παιδαγωγούς, με πληροφορικάριο, με γυμναστή, με μουσικό, δηλαδή είναι με πλήρως παιδαγωγικά καταρτισμένα άτομα.
1: Εντάξει. Ωραία. Για πάμε τώρα για αυτό για τις προσλήψεις στους δημοτικούς, στους μόνιμους. Στους παιδικούς σταθμούς, αυτούς τους μόνιμους που διάβασα στα νέα πριν από λίγο.
6: Ευτυχώς δείχνει να πηγαίνει καλά το σύστημα με, με τους υπαλλήλους ΕΣΠΑ, οι οποίοι να πούμε εδώ ότι είναι εδώ και 20 χρόνια περίπου αυτό το σύστημα, κάθε χρόνο ανανέωση, κάθε χρόνο ανανέωση. Είναι ένα κομμάτι του προσωπικού μας, γύρω στο 80% του προσωπικού μας, δηλαδή χωρίς αυτό το κομμάτι δεν μπορούν να δουλέψουν οι δομές μας.
1: Σωστά, σωστά.
6: Συνεχόμενα εδώ και τόσα χρόνια έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, στηριζόμαστε πάνω τους και επιτέλους δείχνει να πηγαίνει προς μια μονιμότητα όπου θα γίνει μια προκήρυξη κάπου τον Οκτώβρη-Νοέμβρη από ό,τι φαίνεται, όπου θα δοθούν παραπάνω μόρια στα άτομα τα οποία ήδη υπηρετούν στις δομές μας, ούτως ώστε να έχουμε πλέον μόνιμο προσωπικό και όχι κάθε χρόνο ανανέωση και κάθε χρόνο ανανέωση.
1: Δύο λεφτά. Αυτοί που δουλεύουν ήδη τώρα που είναι μέσα, θα πρέπει να μπουν και αυτοί στη διαδικασία των εξετάσεων, έτσι?
6: Βεβαίως, απλά θα έχουν μεγαλύτερη μοριοδότηση.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
6: Δηλαδή, εσύ αν κάνεις τώρα τα χαρτιά σου για αυτές τις δομές, θα πάρεις 10 μόρια, ενώ ένας που είναι ήδη εργαζόμενος μέσα θα πάρει 20-30 μόρια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε εκεί κοντά, όταν πλησιάζουν οι μέρες που θα ξεκινήσουν αυτά, να ξαναμιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο, Αργύρη.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Γεια. Παιδιά, πολύ ενδιαφέροντα, έτσι. Ο δήμαρχος Πρόνοιας μας... Όχι, είναι πολύ δραστήριος αυτά τα προγράμματα, τα ψάχνει ο Αργύρης. Τι, δήμαρχος είπα, ναι, βλέπω μπροστά, ναι. Νιώθω... Μου λέει, δεν είναι δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχος. Βλέπω μπροστά. Γεια σου Κώστα, Κώστας, γεια σε εμείς εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Ολυμπιακάρα, σήμερα πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Καλημέρα στο Θάνο. Και η απουσία... Τι έχουμε σήμερα, πρώτο βήμα για το Σεντόνι, Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Τι είναι αυτή η Ναϊμέγγεν ρε φίλε, εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Ολυμπιακός υποδέχεται την Ναϊμέγγεν με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα με το βλέμμα στη League Face του Champions League. Ο CEO της Ναϊμέγγεν... Προσπαθούμε λέει να βρούμε εισιτήρια και το... Τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν το ξέρα. 9 το βράδυ. 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται το... Πάμε για το πρώτο βήμα, έτσι το... Ωραία, ας δούμε λίγο τα αθλητικά μας όλα τα... Ξεκινάμε με... Τένις είχαμε τα ξημερώματα. Έχουμε μαραθώνια κολύμβηση στα πλαίσια του... Στο Παρίσι. Α, είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, υγρού στίβου μάλλον. Έχουμε καταδύσεις. 9 το βράδυ, παιδιά, ο Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Συνδρομητικό το κανάλι που θα το δείξει. Ένα χώρια, η μοναξιά. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Φυσάει στο μυαλό μου. Ο πρόεδρος της Ναϊμέγγεν δήλωσε έχουμε 8.000 άτομα σε αναμονή για ένα εισιτήριο. Πού να τους φέρετε καλέ κυρία μου, καλέ, πού να τους φέρετε, μέσα στο Καραϊσκάκι. Μέσα στο Καραϊσκάκι πού να τους φέρετε, θα πάθουν κανένα πολλαπλό σοκ εδώ. Λοιπόν, γεια σου Μαρία Καλαγκιά μου λέει εδώ πέρα. Ευχαριστούμε Μανώλη που πάντα βοηθάς και στηρίζεις αυτές τις κινήσεις. Σήμερα η συναυλία που είναι να γίνει το Σάββατο στο Τηγάνι Σιδηρούντα θα γίνει στις Συνούσες. Εδώ όμως, προσέξτε παιδιά, στις Συνούσες ο Δήμος Συνουσών στηρίζει και αναλαμβάνει όλα τα έξοδα ηχητικών, φωτιστικών, διαμονής, μετακίνησης των συντελεστών, έτσι ώστε όλα τα έσοδα να μείνουν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών. Εδώ στη Σιδηρούντα τα έξοδα είναι, τα καλύπτουνε ρεφενέ. Ρεφενέ τα καλύπτουνε. Στις Συνούσες όμως ο Δήμος Συνουσών, καλημέρα στο Δήμο Συνουσών. Ρε εσύ Μαρία, στείλε μου ένα τηλέφωνο από το Δήμο. Με ποιον μιλάτε εκεί στο Δήμο? Στείλε μου ένα τηλέφωνο, αν προλάβω να του βγάλω με τον αντιδήμαρχο εκεί, ποιος είναι αυτός που καλύπτει τα έσοδα. Ο Δήμος Συνουσών καλύπτει όλα τα έξοδα ηχητικών, φωτιστικών, διαμονής, μεταφοράς, φαγητού. Φαντάζομαι βλέπεις τη διαφορά στους Δήμους όταν η προσφορά αναγνωρίζεται. Μαρία, στείλε μου ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ πολύ από το Δήμο εκεί Συνουσών. Να τους πάρετε από μένα ένα κουτί γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Αν πάτε εκεί στη Βενιζέλου θα τους πάρετε ένα κουτί κρουστικά. Είναι αυτά τα πολύ ωραία κρουστικά. Είναι με μπακλαβαδάκι, είναι καταϊφάκι. Με μία στρώση μέσα, με την κρέμα αυτή, την τρομακτική κρέμα τη ζαχαροπλαστική. Και όλο αυτό περιχημένο, συγγνώμη κιόλας τώρα αν το κάνετε εικόνα και σας τρέχουν λίγο τα σάλια όπως τρέχετε. Όλο αυτό περιχημένο με σοκολάτα υγείας, με ίον γάλακτος υγείας. Τι να λέμε ρε φίλε τώρα, κλαις. Σαν μια, τώρα επειδή μιλάμε και με τη Μαρία που είναι της μουσικής, σαν μια σύνθεση του Μπετόβεν αλλά στη ζαχαροπλαστική. Χαμός, εξαιρετικό δηλαδή. Εξαιρετικό κατασκεύασμα.

0: Βλέπω τη βεζίνη και κλαίω, παιδιά. Βλέπω τη βεζίνη και κλαίω. Έπεσε στο 1,91. 1,91. Στο 1,91 έχουμε 3 πρατήρια. Ρε φίλε. Μετά έχουμε 1,93, 1,94, 1,97. Ακριβότερη τιμή βενζίνης εδώ στο νησί μας θα βρείτε στο 2,12. 2,12 έχει 2-3 πρατήρια. Τα ψαρά σταθερά, 24% ΦΠΑ και 2,23, 2,22-3 η βενζίνη. 24% ΦΠΑ, τόσο δεν είναι, ή το έπεσε. Και 2,223 είναι η βενζίνη. Η ακριβότερη, ακριβότερη βενζίνα που θα βρείτε. Καμιά φορά βρεθούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου έστειλαν εδώ. Μου έστειλαν, παιδιά, 6-9. Κάτσε να το δούμε. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά δεν βαριέσαι. Γι' αυτό το σκοπό, παιδιά, νομίζω, αν είμαστε τυχεροί, θα μιλήσουμε θα μιλήσουμε με ηνούσες, όσο ο χρόνος μας μένει, τέλος πάντων. Έλα, βρε, παιδιά, το τηλέφωνο. Έλα, βρε, παιδιά,
1: το... Η κλήση σας προωθείται.
0: Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Το Δήμαρχο Ινουσών, λοιπόν, τον κύριο Δανιήλ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Να δούμε πώς τα καταφέρνει εκείνος και πραγματοποιεί αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει στο... Ο κύριος Δήμαρχος προφανώς...
1: Η κλήση σας, εντάξει.
0: Μαρία, προσπαθήσαμε, έτσι. Αν μιλήσει με τον κύριο Δανιήλ, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο, δώσει την αλήθεια. Έχουμε και φοβερές εδώ τιμές. Έχει ένα φοβερό φυλάδιο, έχει βγάλει το Hughes Farm. Παιδιά, προλάβετε, μέχρι 15 Αυγούστου είναι. Βρε και να νηστεύεις, σου λέω, αν δεις τις τιμές, αρχικές τιμές με το... Κιμάς, ακόμα και ο κιμάς που είναι είδος ευρείας κατανάλωσης, 8,99 αρχική τιμή, 8,49 η τιμή φυλαδίου. Φτερούγα κοτόπουλο 3,49 αρχική, 2,99 τελική. Κοπανάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο 6,49 αρχική, 3,49 τελική. Εδώ λεωφόρος ενώσεως 106, καθώς ερχόμαστε στο, έτσι. Έχει και μια φοβερή προσφορά, έχει 10 εκατοστάρες επιταγές. 10 εκατοστάρες δωροεπιταγές. Θα γίνει κλήρωση μετά της Παναγιάς στο... Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές τώρα στο Hughes Farm, δεν υπάρχουν. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο Ινουσών, τον κύριο Δανιήλ, στην τηλεφωνική γραμμή, τα καταφέραμε τελικά. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται?
2: Καλημέρα από Ινούσες, πολύ όμορφα είμαστε, σε επιφυλακή βέβαια, γιατί είμαστε κατηγορία 4 σήμερα, όπως έχετε ήδη πει.
0: Πυροσβεστική έχετε εσείς εκεί πέρα, πυροσβεστική.
2: Και σε πολιτιστική επιφυλακή είμαστε, σε ετοιμότητα, γιατί το βράδυ έχουμε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά.
0: Ναι.
2: Δύο σπουδαίοι δάσκαλοι και δημιουργοί, ο Γιώργος Ομισετζής και η Μαρία Καλαγκιά, θα μας χαρίσουν μια, είμαι βέβαιος, ανεπανάληπτη βραδιά για καλό σκοπό στην, εδώ στην Εγνούσα, με φόντο τον οικισμό και το φεγγάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είμαστε ευγνώμονες στο Γιώργο και στη Μαρία, και ως χιώτες, γιατί πραγματικά δίνουν ένα σπάνιο στίγμα ποιότητας και σεβασμού στην τέχνη που υπηρετούν, αλλά και στα παιδιά μας που τα διδάσκουν. Και θέλω να τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να συνεχίζουν με την ίδια πιστότητα και αυθεντικότητα να υπηρετούν την υψηλή τέχνη την οποία έχουν ταχθεί. Είναι ένα κόσμημα το δύο τους για το Βόρειο Αιγαίο, για την περιοχή μας, για το ιστορικό νησί μας. και η συνεργασία μαζί τους και τα καλά τους λόγια μας ενθαρρύνουν και ανεβάζουν τον πύχη για την Εγνούσα. Όλα αυτά θα τα πούμε και το βράδυ. Ο σκοπός είναι ιερός. Ο σύλλογος με την πρόεδρό του και τα αξιολογότατα μέλη του, τα μαχητικότατα, κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και τότε που προείδρευα στο Σύλλογο Φίλη Νουσών και θα στηρίξουμε τις προσπάθειές τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, έχετε καλύψει όλα τα έξοδα για τους ήχους, για τη μεταφορά, για τη διαμονή, για τη μετακίνηση. Τα έχει καλύψει ο Δήμος Νουσών.
2: Ναι, γιατί έχω μια πολύ καλή αντιδήμαρχο πολιτισμού, πολύ έτσι δραστήρια και τα έχει μεριμνήσει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλά.
2: Κυρία Ευγενία Χαλκιά, και είμαι πολύ ήσυχος ότι όλα θα γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Να ρωτήσω
2: το
0: κάτι.
2: Αξίζουν ναι. Ο σύλλογος, το αξίζουν οι άνθρωποι που είναι παράδειγμα για μας, για τη μαχητικότητά τους, για το σθένος τους να παλέψουν τον καρκίνο, και χαίρομαι που μαθαίνω ότι οι περισσότεροι τα καταφέρνουν και τα καταφέρνουν και έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και
0: ναι,
2: γίνονται και παράδειγμα για τις δοκιμασίες για μας που μόλις μας τύχει κάτι τα ναι, παρατάμε ναι. Ή σηκώνουμε τα χέρια. Είναι παράδειγμα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, πώς τα καταφέρατε και καλύψατε το οικονομικό μέρος? Γιατί η αντίστοιχη συναυλία που θα γίνει εδώ το Σάββατο στη Σιδερούντα με τον ίδιο σκοπό για τους καρκινοπαθείς δεν έχει βοήθεια από το Δήμο Χίου.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για άλλους δήμους. Εγώ θέλω να πω ότι όταν μου ενημέρωσε η αντιδήμαρχος για την πρωτοβουλία των σπουδαίων αυτών καλλιτεχνών και του συνδέσμου των καρκινοπαθών, ψάξαμε και βρήκαμε τη μεθοδολογία, τον τρόπο με τους καλούς μας συνεργάτες, το focus και που έχουμε μακρά συνεργασία.
0: Μάλιστα.
2: Και εντάξει, αυτά είναι τα διαδικαστικά, τα δικά μας. τα ρυθμίσαμε τα θέματα, γιατί ο σκοπός είναι πολύ πάνω από τα γραφειοκρατία. Είναι πολύ καλύτερο να ενωθούμε όλοι και με μια μουσική, με τη μουσική του Γιώργου και της Μαρίας και
0: ναι,
2: το τραγούδι
0: ναι.
2: Και την σημασία του σκοπού να ενωθούμε σε αυτή τη βραδιά και να
0: μάλιστα.
2: Δώσουμε το καλύτερο.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα βρίσκαμε λύση, δεν υπήρχε.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Και σε όλο το νησί σας.
2: Που είστε εκεί για την ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Δανίλη. Καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας, παιδιά. Είχαμε το δήμαρχο των Ινουσών. Δεν ξέρω, θα έχουμε και το δήμαρχο το δικό μας. Θέλει ο κύριος Γιάννης να μας πει. Εμένα μου έκανε τι, ακούσατε. Όταν το ρώτησα πώς κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα, γιατί δεν λέμε για μεταφορά και κόστος να πάει μέχρι τη Σιδερούντα, μιλάμε για μεταφορά και κόστος να πάει μέχρι τις Ινούσες. Δεν είναι μακριά, παρεμβάλλεται μια θάλασσα όμως. Και σου λέει και ο κύριος Δανίλ, όταν μας είπανε το λόγο για τον οποίο γίνεται, το ρημάδι για το σύλλογο καρκινοπαθών είναι. Τέλος πάντων, συγγνώμη που εκνευρίζομαι. Θα πάω το βράδυ να κάνω χαρβαντοθεραπεία. Θα πάω εκεί στην πλατεία του Πιθώνα που είναι το χαρβάντι, να κάτσω στη μαξελάρα να ερεμήσω. Να πάρω ένα κοκτέιλ, να γναντεύω τα πάνω έτσι, τα αστέρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Στην πλατεία του Πιθώνα κάθε μέρα 7.30 το απόγευμα ανοίγει. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλημέρα στον Απόστολο. Παιδιά, αυτά έτσι το. Ήθελα να μιλήσω με τον Δήμαρχο των Ινουσών, να δω πώς το σκέφτεται, ρε παιδί μου. Πού εκταμιεύσανε αυτό το κονδύλιον διεξαγωγήν της τιάφτινς συναυλίας μετά των δασκάλων Γεωργίου και Μαρίας. Διετίνος διεξπεραίωσον και ο Δήμαρχος εδώ δεν διεκπεραίωσον τον. Να πω ρε φίλε, δε. Έπεσε και η βενζίνη, δόξα σου ο Θεός, παιδιά. Είδες πως σου φαίνεται τζάμπα έτσι τώρα, άμα βλέπεις τα. Άμα βλέπεις τιμή, 1,91.
3: Είναι μια μάχη που...
0: Τιμές Lidl, 1,91 η αμόλυβδη. Πόσο να βάλω? Συνήθως βάζω 4 ευρώ, βάλτε 6. Βάλτε μου 6 ευρώ αμόλυβδη.

έρχεται και τουρνουά μπάσκετ σήμερα και αύριο στο μεγάλο Λιβάδι. Λιβάδι δεν του λένε εκεί στο Πυργί μέσα? Στο Πυργί το... στο δημοτικό σχολείο στην αυλή θα το... Αν χρειαστεί το τουρνουά αυτό είναι 3-on-3. Είναι τουρνουά μπάσκετ. Όλοι θα πάρουν μια εμφάνιση αγώνα. Ποιος το κάνει αυτό ρε παιδιά, η τοπική του μπάσκετ, δεν, ρωτάω, δεν λέω. Α, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πυργίου Γεώργιος Θεοτοκάς. Τρίτη, Τετάρτη και αν χρειαστεί και άλλη μέρα θα το πάνε και Πέμπτη. Μπράβο σας. Μπράβο σας, πάρα πάρα πολύ ωραία. Το νου σας σήμερα παιδιά το γράφει και στην αλήθεια έτσι. Πολύ πολύ πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είμαστε στο 4, δεν έχει παραπάνω. Παραπάνω είναι το, η εξώπορτα για την κόλαση είναι το, δεν έχει, το 4 είναι το top. Αττική, Χίο, Ψαρά, περιοχή Σέβιας, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση για τον περιορισμό της βλακείας, της ηλιθιότητας. Να βγάλουμε λίγο από το λεξιλόγιο μας. Εγώ ξέρω μωρέ τώρα. Καλά θα βάλεις φωτιά να ψήσεις. Εγώ ξέρω ρε, ξέρεις πόσες φωτιές έχω ανάψει εδώ. Ξέρεις πόσες φωτιές έχω ανάψει εδώ, Ξέρω εγώ. Αυτό είναι που μας έχει φάει, αυτό το ξέρω εγώ. Αυτοί όλοι οι ξερόλες που μας έχουν κατακάψει τόσο καιρό τότε. Έτσι έφυγες και... Λοιπόν, διανύουμε knockout week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Μέχρι και το Σάββατο όλα τα εργαλεία ΕΓΚΕ 50% έκπτωση. Τρομερό έτσι. Και το λάστιχο αυτό που αγαπήσατε, το λάστιχο ποτίσματος, το FIT. Μέχρι 3 Αυγούστου στα 24 ευρώ τα 15 μέτρα, έτσι. Τίποτα, αυτό παιδιά είναι λάστιχο for a lifetime, για μία ζωή.

Λοιπόν, όπως μας ενημερώνουν εδώ το... Μόνο σε έναν αγαπήσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας, λέει ο Αναστάσης. Παιδιά, έχει μπει, το έχει γράψει επώνυμα η Μαρία η Καλαγκιά. Σας το διαβάζω. Αυτό θα το στείλω και του Γιάννη να το βάλει στο site. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας. Δες τη διαφορά ρε φίλε τώρα. Ζήτησε από το Δήμο ένα μπετόνι πετρέλαιο για τη γεννήτρια που έχει εκεί στο θεατράκι, που θα δούλευε για τη συναυλία. Και μετά από ένα μήνα διαπραγματεύσεων με το Δήμο, δεν έδωσαν ούτε αυτό. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας ζήτησε από το Δήμο ένα μπετονάκι πετρέλαιο. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένας χορηγός. Ένας χορηγός δεν υπάρχει. Να πάτε να βρείτε τον Αντρέα τον Τζουρί, τη Μαρία την Καλαγκιά. Να βρείτε έναν από το... πώς το λένε...

πάλι αγάπη. Δεν υπάρχει κάποιος να πάει να βρει το Δήμο και να πάει να βρείτε τη Σιδηρούντα, τέλος πάντων. Τον Αντρέα τον Τζουρί που είναι στο Σύλλογο Σιδηρούντα, τη Μαρία την Καλαγκιά, το Γιώργο το Μισετζή. Να πάει να δώσει ένα μπετονάκι πετρέλαιο. Έως πάντων. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Γιώργος Ορφανός. Παιδιά στον Καταράκτη.

0: Παιδιά, η διαφήμιση αυτή που κάνουμε είναι πληρωμένη από το μόλο. Δεν πληρώνουν τα άλλα μαγαζιά, δεν μου έχουν πει βάλε διαφήμιση. Ο ίδιος όμως ο Γιώργος Ορφανός μου λέει, λέγε και για τα άλλα μαγαζιά. Λέγε να έρχεται κόσμο στο... Λέγε να έρχεται κόσμο στον Καταράκτη. Είναι καλό για όλους. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε με την πρότασή μας έτσι για το ρεύμα σας, για την ασφάλειά σας, για τα... για τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Έχουμε το γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου.
1: Μέσα στο πλοίο.
0: Όχι των εφοπλιστών, είναι συνωνυμία έτσι. Είναι το γραφείο που θα σας κατευθύνει. Σε ποιο μπάροχο να πάτε. Ποιες είναι οι ανάγκες σας. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή. Παλιά λέγαμε να πας στον Ήρων, να πας στη ΔΕΗ, να πας στη Ζενίθ. Τίποτα. Τώρα ανάλογα την ανάγκη σου. Είσαι εργαζόμενος, είσαι φοιτητής, είναι επαγγελματικό. Τα παιδιά στο γραφείο λύσης. Βάζουν και ΔΕΗ Fiber. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Γεια σου Ελευθέριε. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί σε 9 και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το ΚΑΠ

0: καύσιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χωροταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του στην Αλήθεια ο Σπύρος Κάβουρας. Για την ακρίβεια, μας έχουν κατατάξει σε δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι χθες, με την απλοταριά γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Πρόκειται για το κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το φαρμακείο Δαμαλά. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει τα μέλη και χείρες των ναυτικών όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το γραφείο της θα παραμείνει κλειστό έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε πήγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Στέλιο Κουμπιά στο τηλέφωνο 690 605 1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι. Στα νέα ιδιόκτητα γραφεία του στην οδό Μητροπολίτου Παύλου 7 από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι τις 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο. Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξασης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την 5η 6 Αυγούστου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμελα συνεχίζονται με τις γεύσεις και αρώματα Χίου έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνου Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου». Το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Επίκαιρο, όπως και πριν από 30 χρόνια που γράφτηκε από τον Μπόστ, είναι το κείμενο της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που θα ανέβει σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η δική μας η Ρωμανέ και ο Άκης Σακελαρίου, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αντίστοιχα, παρουσιάζεται σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη Τρίτη του μήνα και μουσική στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι με πανηγυριώτικο τρόπο. Διανύουμε την εποχή των πανηγυριών και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία αναδρομή και στο παρελθόν. Πανηγύρια Χιώτικα ο τίτλος της, με ένα δίωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα Στέλιου Βαρκάρη, Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα και Λουλούδη Σφακίρη. Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποφύτισή τους καλούνται οι μαθητές που αποφύτησαν από το Γυμνάσιο Αρένων το 1976 σε επετειακή συνάντηση την 5η 6 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 11 το πρωί. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναιστίαση στην ταβέρνα του Γιώργου στην Ευρετή. Για καλύτερη οργάνωση ενημερώστε στα τηλέφωνα 6974 104 153 Μιχάλης Βοριάς και 6977 858 798 Γιώργος Αμπαζής. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την 5η το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή, θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός στις 9 το βράδυ. Το κείμενο, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης. Την εκπαιδευτική της εμπειρία, 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, μεταφέρει την 5η στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία, ιστορία και συγγραφέας τριοβιβλίων Χρύσα Πούλου, μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κυρία στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μία ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, και πάλι στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας» των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, μία ημέρα γεμάτη δράση, ομαδικότητα και χαρά. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογεία 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, σε 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορία της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικογραφική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον αύλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Τριπλό σκοπό έρχεται να εξυπηρετήσει η συναυλία που θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο φως της Βίγλας, το Τηγάνι της Ιδηρούντας. Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Ιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Περινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ παράκληση Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Και την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και το βράδυ σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη και κατανάλωση φαγητού, καταβούληση και σούμας με μέτρο. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει σε 7 το πρωί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, η ελληνική εθνική ομάδα, στην οποία μετέχει ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής, έχασε με 7-4 από τη Ρωσία. Ο ναυτικός όμιλος Λάρισας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Water Polo Link 2 Πόλο Ανδρών. Είναι πιθανόν ο Μήλο να συμπληρώσει τις ομάδες του νοτίου ομίλου της κατηγορίας, στον οποίο θα αγωνιστεί η ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό Παναγιώτη Μεταξύ που έπαιζε στη Δάφνη και τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπαιζε στον Κανάρι. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 47%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της ΧΙΟΕ στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπομπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1929, δημοτικές εκλογές. Νέος δήμαρχος Χίου εκλέχτηκε ο Λεωνής Καλαβοκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019, ένας 19χρονος νεαρός, ο Σταύρος Δημοκάκος, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στη Χίο, χάνει τη ζωή του, καθώς παίζοντας σε μπασκέτα στη Δασκαλόπετρα, αυτή αποκολλήθηκε από τη βάση της και τον καταπλάκωσε.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Γιατί οι σαπουνόπερες ονομάστηκαν σαπουνόπερες? Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Εμείς ναι, και βρήκαμε για σένα την απάντηση. Η πρώτη χορηγή αυτών των σειρών ήταν από ρυπαντικά και σαπούνια. Και να πως τους βγήκε το όνομα. Φταίμε εμείς τώρα να πούμε τη γνωστή φράση: καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
0: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
5: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
6: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
5: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος, να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Στα κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος, η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ηχείος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε, του Γιάννη Παλιού. Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε, του Αλέκου Καραμούζου. Μήπως τον θυμάται κανείς, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο Χιώτικο Σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες,
7: Οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Την εκπαιδευτική της εμπειρία, 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων, Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
1: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισαν στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
2: Το ακούσατε αυτό.
1: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Και να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι αισθητά βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει, επιχειρούν τα εναέρια μέσα σε ευνοϊκότερες συνθήκες. Πέμπτη μέρα σήμερα. Η μάχη είναι σε εξέλιξη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά αυτές τις τελευταίες 4 μέρες.

Βαρύς ο απολογισμός από το πέρασμα της φωτιάς. Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Όπως καταλαβαίνετε, χάθηκαν περιουσίες. Αλλά αυτό που στιγματίζει αυτήν την φωτιά είναι οι νεκροί που είχαμε με την πτώση του ελικοπτέρου. Σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πολύ ψηλός, όχι μόνο στο νησί μας, στην Αττική, στην Εύβοια, στα Ψαρά. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν όλους μας να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, να δείξουμε υπευθυνότητα και εννοείται ότι αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τηλέφωνο που θα πρέπει να πάρουμε αμέσως μόλις αντιληφθούμε κάτι είναι το 199.

το σπασμένο παράθυρο. Σήμερα στην περιοχή μας οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, θα φτάσουν τα 5 μποφόρη, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και αύριο βορειαδάκι με τη θερμοκρασία να πάει να φτάνει τους 37 βαθμούς. Και μέχρι και τις αρχές Δευτέρα Τρίτη της ερχόμενης εβδομάδας δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες περίπου 37 βαθμούς.

Και μιας και μιλάμε για τις πυρκαγιές, ας μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα. Όπως προκύπτει από δορυφορικές παρατηρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της ομάδας Beyond, περισσότερα από 700.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη από το 2017 έως σήμερα. Τεράστια έκταση, τεράστια ζημιά.

Ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε στη Μέση Ανατολή. Όπου εκεί ο Τραμπ συνεχίζει να φαντάζεται ότι γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, καθώς ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται κανονικά, ενώ το Ιράν από τη δική του πλευρά έχει ήδη διαψεύσει τη διεξαγωγή συνομιλίων από χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα διαμήνυσε πως αυτή η διαπραγμάτευση είναι και η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Ρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείου την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε τώρα με τον Αθηναϊκό Τύπο. Θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όπως καταλαβαίνετε οι πυρκαγιές είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στις εφημερίδες. Σχεδόν όλες είναι ο βασικός τους τίτλος. Η καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Ελκυστική η Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεως, 15η στη διεθνή λίστα. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Υιός Δυτικού Νείλου, νέοι ψεκασμοί στην Αττική, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, το αποτύπωμα μιας σπουδαίας διαδρομής. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, τα νέα πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, SOS για τα παιδιά, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούται, ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου, το γνωρίζουν λίγοι αλλά αφορά πολλούς. Αιγαίο Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα, γιατί η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Μεταναστευτικό, ανάρμοστες σχέσεις Δανίας και Ιταλίας. Κτηματολόγιο, τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λάκης Χαλκιάς, 1943-2026, ο ερμηνευτής των ποιητών και της παράδοσης. Απογευματινή ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημίες σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Πλούτος ρεκόρ άνω του 1,3 εκατομμυρίου για τα νοικοκυριά, συν 16% η αξία κινήτων. Πώς η στάθμη του Δούναβη επηρεάζει τη χώρα μας. Ελπίδα για τη δημοκρατία, από κόμμα εξουσίας Πριβέ Κλαμπ μόνο για τις δύο Μαρίες. Κάτι τρέχει, ανησυχία μετά τις φήμες για την υγεία της Αριάννα Γκράντε. Τι έβγαλε η κλήρωση, η πιθανή αντίπαλη των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρα, 11 ελικόπτερα air tractor και βαρέων μεταφορών, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 2 σούπερ πούμα για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου της ΒΒΕ. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας, στάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη Σερών, οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυρώτικη ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Γενικό κρατικό νίκαιας, ρίχνουν στους εργαζομένους την ευθύνη για τις ελλείψεις. Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για την Θέουτα. Ο ριζοσπάστης, ένοχος, η εμπριστική πολιτική τους απάντηση με οργανωμένη δράση και η αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία, 2 ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Εργοδοτικά εγκλήματα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα.
σήγησε η φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση Ισπανίας, ζυγισμένη, στοιχισμένη στην πολιτική καταστολής προσφύγων και μεταναστών. Σύλληψη του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η προσπάθεια τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Τραπεζική όμιλη, νέο ρεκόρ κερδοφορίας στις πλάτες του λαού. Επόμενο πρωτοσέλιδο, αυτό του Ελεύθερου Τύπου, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, κρίσιμες ώρες για τη Δυτική Αττική, κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, μπαράζ εγκαινώσεων. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή κατοικίων, έκτακτα βοηθήματα για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Πλεόνασμα εσόδων 517 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο πεντάμινο του έτους. Η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια, τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Λάκης Χαλκιάς, σήγησε η φωνή που γεφύρωσε το δημοτικό με το σύγχρονο τραγούδι. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος για το μεταναστευτικό ασπίδασε Σάντσεθ από Φόντερ Λάιεν για την εισβολή στη Θέουτα. Μανιφέστο, δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Σε όλους τους τομείς τους διεθνείς διαγωνισμούς η Τόμα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τέξαν, προσέφερε τιμή 332.000 ευρώ, αναπολικέντρο, ανακύκλωση και όχι 66.000.

0: Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Κλιματική κρίση, τι λένε οι επιστήμονες για τη νέα κατάσταση των μέγκα πυρκαγιών? Νέος ο ΠΚΠΕ Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση για τις αγροτικές πληρωμές. Η εστία μεγίστη υποκρισία τουρνά πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στα καθήκον για την κατάσβεση της φωτιάς. Μειώθησαν τιμές του πετρελαίου με την προσδοκία λύσεως στο Ιράν. Απεδίωσε ο Λάκης Καλλικιάς εκφρασιστής παραδόσεως και της εντέχνου δημιουργίας. Στο Sky μόλις ξεκίνησαν
1: στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι προς το Σκαραμαγκά ανατμήματα, στη Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου στη λεωφόρο Καλαμακίου, στην κάθοδο της Αρδίτου και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Πετμεζά προς Καλλιρόης. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την ώρα την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι Ανεπιρωτής εκπρόσωπος τύπου του Περιοριστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου μετά τη 1:30 λόγω της αύξησης θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Ο κ. Αρτοπιός ανέφερε ότι είναι αέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βορειοανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, έως και το 12:30 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 και το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν είναι να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%, θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες μέρες και για τις ανάγκες των ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται, ενώ θα υπάρξει για αυτούς φορολογική και ασφαλιστική βοήθεια. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την επαναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων και πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Αλφα Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρίθμινο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η έναρξη των εργασιών της Συνόδου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο 10 το μεσημέρι, στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρδί.

0: Βετσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελλοντικών Σύρου για την προφυλάκηση ήμι του 41 ετών κατηγορουμένου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορουμένος μέχρι τώρα παρέμενε εξ ακατοίκων περιορισμό. Νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη αυτήν τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.
2: Son tantas las cosas.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τέλειο Αύγουστος βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πώς να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και, και το δελτίο με τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φωτιές, οι φλόγες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά, Ινούσες και Εύβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χορταξικό τουρισμού, όπως αναλύει σε άρθρο του στο Σπύρο Σκάβουρα στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίο έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικό Σύλλογο και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρια ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Γαλλικιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξίων ΑΤΕ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι, στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου VII, από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξησης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου, στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δύο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακίρη. Την 5η 6 Αυγούστου, την 5η 6 Αυγούστου εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρου πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσου σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των Ομηρικών Επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη παιχνίδια χωρίς σύνορα και το βράδυ της Κυριακής στις 9 το βράδυ συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη Ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και υγρασία από 22 έως 47%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και σας θυμίζουμε τις εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα Τρίτη. Πάμε στα Καρδάμιλα, όπου έχουμε σε εξέλιξη τις γεύσεις και αρώματαχείου στο λιμάνι των Καρδαμήλων, 7.30 το απόγευμα με 11.30. Σήμερα όμως στα Καρδάμιλα στις 9 το βράδυ, συγκεκριμένα στην πλατεία των Άρνων Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί και μία εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας». Σήμερα έχουμε και την παράσταση «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά. Θέλω να ζήσω ελεύθερος, δίχως ταυτότητα. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και η Χιώτισσα, η Ρωμανέ. Μάλιστα κληρώσαμε 3 εισιτήρια. Αν μπορούν να, όσοι τα ακούσαν τα ονόματά τους ότι πήραν τα εισιτήρια, ας επικοινωνήσουν μαζί μας για τον τρόπο που θα τα παραλάβουν, που θα παραλάβουν τις προσκλήσεις. Από μας ένα μεγάλο γεια σας και ένα ραντεβού για αύριο το πρωί 11 παρα 20, 11 παρα 25 κάπου εκεί. Να είστε καλά.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
6: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισε στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
7: Το ακούσατε αυτό.
6: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στη Χίου με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Στα κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος, η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. «Ηχείος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε», του Γιάννη Παλιού. «Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε», του Αλέκου Καραμούζου. «Μήπως τον θυμάται κανείς», του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο Χιώτικο σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η χιώτικη ραδιοπαλμή, Τρίτη 4 Αυγούστου, όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει αυτή τη ζεστή μέρα του Αυγούστου. Στο μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική, αυτό που μεταδίδουν τα αθηναϊκά μας ενημέρωσης είναι ότι έχουμε μια βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η εικόνα παραμένει ευθραυστή. Εδώ που τα λέμε, δεν το βάζεις το χέρι σου στη φωτιά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μιλήσεις με βεβαιότητα, αν δεν σβήσεις και την τελευταία αίστεια.

0: Τώρα εδώ στην περιοχή μας έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Βάθια στο στήθος μου, ψυχή που αρνείται.
0: Χίο και ψαρά περιλαμβάνονται στον χάρτη της επικινδυνότητας. Μιλάμε για την κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Άρα προσέχουμε και να έχουμε.

Μας παίρνετε τηλέφωνο και μας ρωτάτε πότε να ραφτείτε για τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου. Νομίζω ότι να το καθυστερήσετε λίγο. Δεν τα λες καλά τα νέα. Είχαμε μείνει στο τελευταίο επεισόδιο ότι μπορεί να ήταν έτοιμος και πριν της Αγίας Μαρκέλας. Τώρα πάμε για 15 Αύγουστο της Παναγιάς. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τελειώσει και τότε. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο απάντησε θετικά στο αίτημα του αναδόχου, γιατί πλέον ο Δήμος δεν μπορούσε να δώσει άλλες παρατάσεις. Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για παράταση του έργου περαιτέρω. Γι' αυτό το λόγο θα συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Μαλαφή, να δούμε τι γίνεται με το Δημοτικό Κήπο. Ένα έργο έτσι με έναν ιδιαίτερο, με μια ιδιαίτερη σημασία στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης, το οποίο έχουν περάσει πόσοι, 48-50 μήνες από τότε που ξεκίνησε και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, εσείς τώρα που μας παίρνετε τηλέφωνο από το Βροντάδο και παραπονιέστε και λέτε δεν έχουμε νερό στις βρύσες μας τις τελευταίες μέρες και υπήρχαν προβλήματα και το προηγούμενο διάστημα. Να σας πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε κι εμείς μια άκρη. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τα προβλήματα παρουσιάστηκαν τις τελευταίες περίπου 3 εβδομάδες από τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση που είχαμε της ΔΕΗ. Εκεί λοιπόν υπήρχαν κάποια προβλήματα στις αντλίες. Τώρα λέει χθες αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα. Αλλά για να γεμίσουν οι δεξαμενές που τροφοδοτούν με νερό το δίκτυο και άρα τους πολίτες στα σπιτικά και τις επιχειρήσεις και στην υψηλή ζώνη του Βροντάδου και στη χαμηλή ζώνη του Βροντάδου. Στη χαμηλή ζώνη είχαν προβλήματα και χθες μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν. Θα πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες. Πόσες ώρες, ουδής έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Μπορεί και αύριο, λέει, να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Είναι πολύ υψηλές οι καταναλώσεις σε αυτές τις περιόδους. Λογικό, αφού στο Βροντάδο δεν έχουμε μόνο τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους παραθεριστές και είμαστε, ρε παιδιά, εν μέσω θέρους με υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος χρειάζεται νερό. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επισήμως η ΔΕΙΑΧ δεν έχει ενημερώσει. Αναμένουμε.

Ακούσαμε το πρωί και το Σπύρο τον Κάβουρα για το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο λέει εγκρίθηκε, θεωρεί ότι στη πόλη της Χίου και στον Άγιο Μινά είμαστε πολύ ανεπτυγμένα τουριστικά, οπότε δεν επιτρέπεται η ανέγερση εκτός των οικισμών και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, ας το δουν το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι που και πόσες ξενοδοχειακές κλίνες θα χτιστούν, είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι σε τούτο τον τόπο εμείς τι τουρισμό θέλουμε. Είχαμε ένα πλεονέκτημα πριν από μερικά χρόνια, επειδή δεν ήμασταν ανεπτυγμένοι τουριστικά, να μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια εκεί που εμείς θέλαμε για την ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Το κάναμε? Πολύ φοβάμαι όχι.

Δεν νομίζω ότι όποια τουριστική ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει, έχουμε στην Χίο, που κυρίως στηρίζεται στον προερχόμενο από την γείτονα χώρα, έχει γίνει με ορθολογικό τρόπο. Τέλος πάντων, εγώ είμαι μία μονάδα. Το ζητούμενο είναι τι λέει το σύνολο αυτού του τόπου, οι αρχές του τόπου και οι αρμόδιοι φορείς. Και επ' αυτού εγώ απάντηση δεν έχω να δώσω. Οπότε θα μείνω με την απορία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας ένα προς ένα, να κάνουμε και εμείς το μέτρημά μας μαζί με την Νατάσα Αποφίλιο. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα,
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
3: Είναι η κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
5: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, ο Σπύρος Κάβουρας σε παρέμβασή του και στο αλήθεια.gr αλλά και το πρωί στο ραδιόφωνο ανέφερε ότι στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του χωροταξικού για τον τουρισμό, τα νέα που αφορούν την ΧΙΟ μεταξύ άλλων είναι ότι έχουμε και πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε ΧΙΟ και Άγιο Μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στη συνομιλία που είχε το πρωί με τους συναδέλφους Γιάννη Τζούμα και Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Από τον Αύγουστο και Ιούλιο του 2024 κυνηγάμε σε εισαγωγικά μαζί με το φορέα τουρισμού και το Δήμο και το Επιμελητήριο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Εκεί κατηγοριοποιεί όλη την Ελλάδα σε 5 κατηγορίες και βάζουν ρυθμίσεις με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή, ανάλογα το πόσο αναπτυγμένη είναι. Στα σχέδια που είχαν δει μέχρι τώρα, η τυχεία την έβγαζαν αναπτυγμένη. Όχι κορεσμένη, αλλά αναπτυγμένη προς κορεσμένη. Μην παίζουμε με τις λέξεις.
3: Ναι.
2: Και με βάση αυτά, στις διατάξεις του νομοσχεδίου, έλεγε ότι θα επιτρέπονται μόνο 5 άστερα και 4 αστέρων. Κάναμε μελέτη με αλληλογραφία με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Τουρισμού, το Περιφερειακό Γραφείο του Γραφείου Τουρισμού στη Μυτιλήνη, μας έστειλαν στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε τεκμηριωμένα, δεν μιλάμε για αερολογίες. Έτσι, επίσημες κρατικές υπηρεσίες είναι. Στην πόλη της Χίου, Δημοτική Ενότητα Χίου, υπάρχουν μόνο 900 κλίνες ξενοδοχειακές.
3: Ναι.
2: Και 1200 νομίζω σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
3: Επίσημες.
2: Επίσημες.
3: Ναι.
2: Σημείωση. Γιατί πολλοί θέτουν το ερώτημα, μα μήπως μας βγάζουν αναπτυγμένους υπολογίζοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb κλπ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ενώ μέχρι το, πριν προχωρήσω, διασταύρωσα σε 3 ιστοσελίδες, ειδησιογραφικές, αθηναϊκές. Η μία είναι οικονομική, υποθέτω για λόγους δοντολογικούς δεν πρέπει να αναφέρω το όνομα, και οι άλλες 2 είναι ειδησιογραφικές. Δηλαδή 3 ανεξάρτητες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδες. Και οι 3 αναφέρουν ότι αφού πέρασε το νέο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού από τις επιτροπές, την Επιτροπή Κεντρική Χωροταξία, Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων του Υπουργείου κλπ. Προέκυψαν οι αλλαγές του νέου νόμου και κατατάσσει τη ΧΙΟ πάλι στη δεύτερη κατηγορία, την αναπτυγμένη, το οποίο δεν ισχύει, δεν είμαστε με μαθηματικούς τύπους, γιατί υπάρχουν στο ίδιο το σχέδιο του νόμου, έλεγε από το τάδε ποσοστό και πάνω είναι αναπτυγμένη, από το τάδε ποσοστό και κάτω δεν είναι αναπτυγμένη. Αλλά δεν μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία με βάση τα οποία μας χαρακτήρισαν.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ τους προκαλώ, ας ζητήσουν οι βουλευτές της ΧΙΟ και ο κυβερνητικός και ο άλλος να μας πούν με βάση ποια στοιχεία μας κατατάσσουν αναπτυγμένοι. Και λένε λοιπόν και οι 3 ιδιοδημοσιογραφικές εφημερίδες ότι τέθηκε το ερώτημα αν στο χαρακτηρισμό θα υπολογιστεί η βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb, και γράφουν και οι 3 ιδιοδημοσιογραφικές εφημερίδες, η μία οικονομική, άρα είναι από 3 διαφορετικούς κλάδους. Άρα η διασταύρωση πιθανά δείχνει την εγκυρότητα της πληροφορίας, ότι δεν υπολογίζεται στο χαρακτηρισμό η βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Τότε πώς ας πούμε είμαστε ίδιοι με την Πάρο?
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εφόσον το λένε και οι 3 ότι δεν υπολογίζει την βραχυχρόνια μίσθωση, και μάλιστα η αιτιολόγηση που έχουν και οι 3 και είναι με διαφορετικά κείμενα, διαφορετική δομή, άρα δεν είναι copy-paste από κάποιο δημοσιογράφο που το διέθεσε και στις 3.
3: Σπύρο, με συγχωρείς Σπύρο, η Πάρος που είναι με εμάς την ίδια κατηγορία, παράδειγμα, πόσες κλίνες έχει?
4: 50.000.
2: Από ό,τι διάβασα στα άρθρα, 40 με 50.000 κλίνες.
3: 50.000.
2: Δηλαδή εμείς που έχουμε 900, είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες.
4: Μιλάμε για
2: 50 και να είναι 40.
4: Μιλάμε για ξενοδοχειακές κλίνες.
3: Ναι, ναι.
2: Ξενοδοχειακές ή επίσημα διαδοτημένα ενοικιαζόμενα καταλήμματα.
3: Εμείς είχαμε 900 και 1.200, σου λέει.
2: Και μάλιστα αιτιολογούσε η έκθεση με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που πέρασε από το
3: τακτικά
2: συμβούλια, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί δεν την είχαμε υπολογίσει αρχικά.
3: Ωραία.
2: Και αν τα βάλουμε τώρα, θα μας αλλάξει όλη τη δομή της κατάταξης.
3: Πες μας τώρα, για να καταλάβουν και ο κόσμος. Αν λοιπόν αυτό δεν αλλάξει και αν μας αφήσουν στην κατηγορία Β, τι δεν αφήνουν να γίνει, πες μας.
2: Γράφει λοιπόν το σχέδιο ότι τα νησιά, όχι μόνο Αιγαίος, και η Λέσβος και η Σάμος, που η Σάμος μέχρι τώρα δεν φαίνονταν αναπτυγμένη, φαίνονταν στην τρίτη κατηγορία. Έτσι. Έστειλα μήνυμα σε φίλους γνωστούς, Σάμο και Λέσβο, ότι επειδή είναι μεγάλα νησιά αναπτυγμένα, θα έχει πλήρη απαγόρευση δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων εκτός ορίων οικισμού, ακόμη και με περιβαλλοντική μελέτη να κάνουν όποιος θέλει να πάρει άδεια. Γιατί, λέει, θα πρέπει να γίνει μόνο με οργανωμένους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων. Δεν το γνώριζα, έψαξα λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη σε τρεις ιστοσελίδες τι είναι OIDD, οργανωμένη υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων. Και λέει λοιπόν η σοφή νοημοσύνη ότι οργανωμένη υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων είναι ποτά, περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης που με βάση τον νόμο τα είχα ψάξει από παλιά. Το ελάχιστο προαπαιτούμενο είναι 800 στρέμματα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν 800 στρέμματα. Ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να μπουν σε ευνοϊκό καθεστώς νόμου με ελάχιστο εμβαδόν 150 στρέμματα. Πάλι, υπάρχουν πολλοί που έχουν 150 στρέμματα μέσα στη Δημοτική Ενότητα Χίου ή στον Άγιο Μινά.
3: Που σημαίνει τώρα αυτό, Σπύρο, τι σημαίνει, καταλήγουμε, πού καταλήγουμε?
2: Ότι δεν μπορούν να γίνουν νέα ξενοδοχεία στη Χίου και στον Άγιο Μινά.
4: Μπορούν να γίνουν
2: στο υπόλοιπο νησί.
4: Ναι.
2: Ποιο το νόημα να γίνουν στο υπόλοιπο νησί εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές?
4: Θα κάνουμε.
2: Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται ότι θέλει και δρόμους, θέλει και ίδρυυση και αποχέτευση και σκουπίδια και ούτω καθεξής. Και θέτω το ερώτημα στο άρθρο. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ονειρευόμαστε? Δηλαδή να μιμηθούμε τη Ρόδο ή άλλες περιοχές που έρχονται ξένοι επενδυτές, χτίζουν συγκροτήματα με ξένους εργάτες, δεν δηλαδή τα τοπικά συνεργεία για να χτίσουν τέτοια συγκροτήματα τεράστια, έτσι. Και αφού τα χτίσουν, φέρνουν εισαγόμενους υπαλλήλους από Βουλγαρία ή Φιλιππίνες, τα φαγητά που διαθέτουν είναι πάλι εισαγόμενα από το εξωτερικά φασόν οικονομικής ευκαιρίας, έρχονται με βραχιολάκι οι τουρίστες και δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο.
3: Πώς δεν μένει?
2: Το μόνο που μένει στον τόπο είναι τα σκουπίδια, η κατανάλωση του νερού και η αποχέτευση.
3: Και τα κατρουλιά και τα σκατά μένουν.
2: Η τουριστική ανάπτυξη θέλουμε για να δώσουμε δουλειά στους ντόπιους να μείνουν εδώ. Όχι να μετατραπούμε. Παράδειγμα, στην Ίω είχα πάει παλιά όταν ήμουν ελεύθερος πριν παντρευτώ. Το χειμώνα έχει 600 κατοίκους, 1000 δεν ξέρω πόσους έχει. Το καλοκαίρι φτάνει στις 30.000. Δηλαδή θέλουμε ένα νησί έρημο που θα δουλεύει 2 μήνες το χρόνο με κατοίκους και όλο το χειμώνα δεν θα έχει μόνιμους κατοίκους?
3: Μάλιστα. Εντάξει.

0: Η ώρα είναι 12. Είναι ώρα να συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Έχουμε, σας πούμε, και για τη γιορτή μας τείχας που θα γίνει φέτος. Είναι ένα μεγάλο γεγονός, να σας πούμε, και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις, δράσεις και όχι μόνο.
1: Οδηγούνται αυτήν την ώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε στο Sky ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν αυτή την ώρα την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρυοπηγάδι, καθώς και οι περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και τις 12:15 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτή έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή των δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη των απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει να δει το σπίτι του. Διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς, οι οποίοι του απαγόρευσαν τη διέλευση λόγω της ενεξελίξη έρευνας, τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Τονίζει ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών ψάλεται η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου για την προφυλάκηση ή μη του 41 ετών κατηγορούμενου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νέι Μέγγεν από την Ολλανδία.

0: Γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt την Union Saint-Gilloise, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νάιμεγγεν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε! Τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τέλειο Αύγουστος βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πώς να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 4 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά, Ινούσες και Εύβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει τον νέο χορταξικό τουρισμού, όπως αναλύει σε άρθρο του ο Σπύρος Κάβουρας στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικό Σύλλογο και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Γαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξίου ΝΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου VII από έργα δημιουργίας των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα 3η 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το Πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δύο-ωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακερή. Την 5η 6 Αυγούστου εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρθιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίγος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟΣ στη Βολισσό την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσος σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των Ομηρικών Επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Σιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 47%. αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12, είναι μία μέρα που επαναλαμβάνουμε, η Χίος είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πριν από λίγο είχαμε ένα περιστατικό στην Αγία Βάσα. Όσοι είστε εδώ στην περιοχή, αεροδρόμιο Κοντάρι, θα είδατε μία κίνηση έτσι της πυροσβεστικής. Η πληροφόρηση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση εκεί στην Αγία Βάσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για μία ακόμη φορά, να υπενθυμίσουμε ότι δεν κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Όχι επειδή απαγορεύεται, θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά επειδή αγαπάμε τον τόπο μας και δεν θέλουμε να τον κάψουμε άλλο. Λοιπόν, όσο περνάει από το χέρι μας, γιατί θα μου πείτε είναι και πολλά άλλα τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, εκεί που περνάει από το χέρι μας, και πιστέψτε με, είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό, προσέχουμε για να μην έχουμε προβλήματα.

Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Από τη μία οργαλιός και από την άλλη μουσική. Μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν? Την απάντηση θα την πάρετε όσοι την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ πάτε στη Βολισσό, στο σχολείο της Βολισσό. Για να παρακολουθήσετε στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ την πολυμεσική performance μουσική για αργαλιό με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία λέει έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στο νησί μας για μια και μοναδική εμφάνιση, χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης, όσο και ως μουσικό όργανο. Η Φίβη Βλάση δημιουργεί μια ζωντανή εμπειρία, όπου η φαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Η συγκεκριμένη παράσταση συνδυάζει μικρούς αφηγηματικούς μονολόγους, ηλεκτρονικές λούπες, παραδοσιακά τραγούδια και ζωντανή προβολή της διαδικασίας ύφανσης. Ειδικά για την εμφάνιση στοιχείο, η καλλιτέχνηδα διασκευάζει το τοπικό τραγούδι στην Αγία Μαρκέλα, ενώ στη σκηνή θα τη συνοδεύσει η τελειόφυτος του Μουσικού Σχολείου Χίου, Μαρκέλα Παντελούκα, δημιουργώντας ένα ρυθμικό ντουέτο. Στο τέλος τώρα της παράστασης θα έχει ολοκληρωθεί και ένα νέο υφαντό έργο, το οποίο θα εκτίθεται στην έκθεση που παρουσιάζει η ΔΕΟ στην Βολισσό και μετά θα διατεθεί προς πώληση, δωρίζοντας το 50% των εσόδων στην ΔΕΟ για την υποστήριξη των μελλοντικών δράσεών της. Να σημειώσουμε ότι παράλληλα Τετάρτη και Σάββατο 5 και 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, σε συνεργασία με το Γυναικείο Σύνδεσμο «Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού» και την Ιφάντρα Κική Χατζαντονάκη, θα γίνουν δύο εργαστήρια υφαντικής για παιδιά και γονείς σε διάδες. Κάθε παιδί θα δημιουργήσει μαζί με τον πατέρα του ή άλλο συνοδό, εξερευνώντας τη δύναμη της συνεργασίας και της παραδοσιακής χειροτεχνίας. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι συνεχίζονται και οι δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα», κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, με σημείο συνάντηση στην κεντρική πύλη του σχολείου Βολισσού. Οι ξεναγήσεις διαρκούν περίπου 45 λεπτά. Και η έκθεση τώρα, για όσους θέλουν να τη δουν, έστω και χωρίς ξενάγηση, είναι ανοιχτή μέχρι και τις 30 Αυγούστου, καθημερινά εκτός Δευτέρας, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Οι δράσεις της ΔΕΟ είναι με ελεύθερη είσοδο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι όσον αφορά το πρόβλημα στην υδροδότηση του Βροντάδου, διαβάσουμε εδώ μία ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης, η οποία λέει ότι χθες έγινε παραλαβή νέων αντλιών και εγκατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιοι έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΕΙΑΧ στο τηλέφωνο 2271-044-352. Γράψτε κάπου το τηλέφωνο, διότι όπου δεν είναι δυνατή η υδροδότηση μέσω δικτύου, η ΔΕΙΑΧ διαθέτει βιτιοφόρο όχημα για την κάλυψη των αναγκών ίδρυυσης. Οπότε αν δεν έχετε νερό στο σπίτι σας, να πάρετε τηλέφωνο να σας στείλουν με βιτίο. Οι ενδιαφερόμενοι, λέει, παρακαλούνται να επικοινωνούν στο συγκεκριμένο αριθμό για να καταγράφετε το αίτημά τους και να προγραμματιστεί η τροφοδοσία με νερό. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω τον αριθμό 2271-044-352. Αυτά βέβαια τα αναρτά η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης στο Facebook. Σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προφανώς δεν κρίθηκε αναγκαίο να σταλεί μια τέτοια ανακοίνωση και στα μέσα ενημέρωσης, κανονικά όπως στέλνονται και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις, για να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό, χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
6: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Είναι, ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισε στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
7: Το ακούσατε αυτό.
6: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
8: Τι
7: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, να σας πούμε ότι στα πλαίσια της λειτουργίας του ελαιοκομικού μητρώου, ναι, ο καθένας από εσάς που έχει κάποιες ελιές τις καλλιεργεί, κόβει τον καρπό, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου, καταλάβατε, ναι. Μάλιστα, καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση από την 1η του Οκτώβρη. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της συγκομιδής και της παράδοσης του νοπού ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο, ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με χρήση κωδικών τάξης NET, θα πρέπει να υποβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους στη δήλωσή σας. Διότι όπως μας ενημερώνει η περιφέρεια, η δήλωση είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν η παραγωγή είναι μηδενική. Δεν θα επιβάλλονται, λέει, κυρώσεις στους παραγωγούς, τουλάχιστον μέχρι και την 1η Οκτωβρίου του 27. Μετά από την 1η Οκτωβρίου του 27 θα επιβάλλονται κυρώσεις. Βέβαια, για να κάνεις δήλωση συγκομιδής στην ουσία, αυτό το κράτος που τα έχει ρυθμίσει όλα, θα πρέπει προηγούμενα να έχεις καταχωρήσει κάθε χωράφι με ελιές που έχεις στο ελαιοκομικό μητρό. Το έχετε κάνει? Αν δεν το έχετε κάνει, θα πρέπει να το κάνετε, γιατί όλα λειτουργούν σωστά στην Ελλάδα. Η ενημέρωση και επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου είναι ευθύνη του κατόχου του κάθε ελαιοκομικού αγροτεμαχίου. Μάλιστα, λέει, λόγω προβλημάτων που υπάρχουν αλλά και μεγάλου αριθμού παραγωγών και ελαιοτεμαχίων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχουν ήδη παρέμβει προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ομαλή και λειτουργική εφαρμογή. Ειδικά λοιπόν για μας. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας ζητά από τους παραγωγούς εδώ στην Χίο να ελέγξουν την εγγραφή τους στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και μάλιστα στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται και μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά στο αλήθεια.gr παρουσιάζονται ένα προς ένα τα βήματα που γίνονται αφού περάσετε τους κωδικούς τάξης NET, για να δείτε αν έχετε μερίδα στο ελαιοκομικό μητρό και αν δεν έχετε...

πρέπει να προχωρήσετε στη δημιουργία της. Τώρα, αν δεν τα καταφέρετε με τα συγκεκριμένα μέσα και δεν μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλία στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στην Οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου, στο κολέγιο. Και καλά ξεμπερδέματα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά τροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες, για να μην πούμε τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το έργο του Δημοτικού Κήπου. Είναι ένα κομβικό σημείο μέσα στην πόλη, ένα σημείο αναφοράς, και καλώς κάνουν οι πολίτες και εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το πότε θα παραδοθεί το συγκεκριμένο έργο. Πολλές φορές έχουμε ρωτήσει και τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Μαλαφή, τον οποίο έχουμε και σήμερα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δυστυχώς, όσες ημερομηνίες έχουν δοθεί, δεν έχουν τηρηθεί. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
1: Πάει και της Αγίας Μαρκέλας. Πάμε στο 15 Αύγουστο. Έχουμε εξελίξεις όμως, διότι είχαμε μπει σε μια διαδικασία ο ανάδοχος να ζητήσει παράταση από το Υπουργείο. Γνωρίζετε τι έχει γίνει?
2: Ακούστε, οι αρμοδιότητες μας επί του θέματος έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Ό,τι παράταση μπορούσαμε να δώσουμε εμείς την έχουμε δώσει. Από εκεί και πέρα η αίτηση δεν έγινε σε εμάς. Έγινε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο προφανώς που δεν έχει και εικόνα, διότι είναι λίγο μακριά, αποφάσισε να δώσει κάποιους μήνες παράταση, αρκετούς. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως βλέπετε, το έργο έχει τελειώσει πάνω από το 90% του έργου. Παραμένουν κάποια πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν για να μπορέσει να παραλυθεί το έργο, να δοθεί δηλαδή για παράδοση το έργο. Και εμείς πιέζουμε προς αυτή την πλευρά το συντομότερο να μπορέσουμε να το παραλάβουμε. Από εκεί και πέρα θα το παραλάβουμε όταν είναι τελειωμένο από τα πάντα. Τώρα, κοντός πάνω, αλληλούια, εμείς πιέζουμε προς αυτή την πλευρά. Τώρα, το τι κάνει το Υπουργείο είναι δικό του θέμα. Σας είπα, είναι μακριά και δεν βλέπει που βρίσκεται στο τι ποσοστό του έργου έχει γίνει. Έχει γίνει σαφώς πάνω από 90% του έργου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγα πράγματα έχουν μείνει και πιστεύω ότι θα φιλοτιμηθεί ο εργολάβος να το τελειώσει λίγαν συντόμως. Είναι καθαρά το να βάλει μέσα τα συνεργεία και να τελειώσουν, να κάνουν όλες τις προσθετικές αυτές εργασίες που χρειάζονται για να παραδοθεί όπως πρέπει.
1: Πόσους μήνες παράταση έδωσε το Υπουργείο? Γιατί η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι 18 μήνες.
2: Όταν δεν έχεις εικόνα, μπορείς να δώσεις όση παράταση σου αφήνει ο νόμος να δώσει, σε πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι η εικόνα του Υπουργείου δεν έχει από εκεί που βρίσκεται και ούτε και ήρθε για να δει. Το θέμα είναι ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να παραδοθεί ένα σωστό έργο. Και αυτό προσπαθούμε να γίνει και με την επίβλεψη και με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
1: Βέβαια, Δήμαρχε, αν αληθεύει η πληροφόρηση που έχω εγώ, είναι ότι το Υπουργείο έχει δώσει 18 μήνες παράταση. Εγώ επιμένω σε αυτό το 18.
2: Αυτό δεν λέει
1: Λέει ότι ο ανάδοχος όμως μπορεί, εάν θέλει, να καθυστερήσει και 18 μήνες να το παραδώσει.
2: Δεν νομίζω ότι συμφέρει στον όποιο ανάδοχο να καθυστερεί για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Αυτή τη στιγμή μπαίνει περίφραξη πάλι στον κήπο.
2: Η περίφραξη μπαίνει για λόγους καθαρά προστασίας των έργων που έχουν γίνει μέσα, διότι παρατηρήθηκε ότι έμπαιναν διάφοροι και στέλναμε την αστυνομία και όλα αυτά για να τους βγάζει.
1: Έμπαιναν και παιδιά τα οποία χρησιμοποιούσαν τα όργανα της παιδικής χαράς που υπάρχει.
2: Αυτό σας λέω, ότι μπαίνει για συγκεκριμένους λόγους και υπάρχει μια υποτυπώδη φύλαξη. Από ό,τι βλέπω, ακριβώς για να μην γίνεται αυτό.
1: Πρακτικά, το Υπουργείο πριν πάρει την απόφασή του, δεν ρώτησε το Δήμο, τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν υπήρχε μία επαφή?
2: Μέσα στο Δήμο είμαστε για 2 λεπτά. Δεν μας άφησαν και πολλά περιθώρια. Έχουμε κάνει βεβαίως εγγράφος αυτά που έπρεπε.
1: Εσείς τι τους είπατε τότε, ότι είναι σε αυτό το στάδιο το έργο και ότι αν δοθεί παράταση θα πρέπει...
2: Δεν έχει ο άλλος εικόνα τώρα, βλέπει χαρτιά. Και να αποφασίζει με τα χαρτιά. Αλλά αυτό σας είπα, κανένα εργολάβο δεν συμφέρει να πάει μακριά το πράγμα.
1: Επίσης, πρακτικά θα ρωτήσω, έχετε έρθει σε συνεννόηση με τον εργολάβο? Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης που επικαλείται εκείνος? Γιατί, ξαναλέω, επειδή είμαστε μικρός τόπος, αυτό που κυκλοφορεί είναι ότι λέει ότι έχει απλήρωτους λογαριασμούς.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Δήμος δεν χρωστάει ούτε 1 ευρώ. Όσοι λογαριασμοί έχουν έρθει, έχουν πληρωθεί. έχει έρθει λογαριασμός που δεν είναι απλήρωτος.
1: Σε τι ποσοστό έχει αποπληρωθεί σε σχέση με το έργο, δηλαδή αυτό το 90% που λέτε το έργο που έχει εκτελεστεί, έχει πληρωθεί κιόλας?
2: Όχι βέβαια, διότι δεν έχει γίνει λογαριασμός.
1: Δεν έχουν σταλεί λογαριασμοί, δηλαδή με υπαιτιότητα του αναδόχου, λέτε?
2: Δεν τους κάνει ο Δήμος λογαριασμούς. Ο ανάδοχος κάνει τους λογαριασμούς.
1: Είχατε εκ νέου επικοινωνία μαζί του για να δείτε πού βρισκόμαστε? Αν όντως αυτό που λέτε ότι ο στόχος σας να τελειώσει πιο γρήγορα θα επιτευχθεί, είμαστε κοντά σε αυτό ή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία?
2: Συμφέρει να τελειώσει πιο γρήγορα. Έτσι. Σε όλους συμφέρει να τελειώσει πιο γρήγορα.
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες σοβαρές, κύριε Μαλαφή, στο κομμάτι εννοώ του αντικειμένου του έργου που πρέπει να εκτελεστεί?
2: Σοβαρές εκκρεμότητες δεν υπάρχουν. Όλα τα βασικά έχουν γίνει, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει το έργο να τελειώσει, να τελειοποιηθεί και να τελειώσει.
1: Η εκτίμηση των τεχνικών σας υπηρεσιών, γιατί ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε τεχνικοί. Ποια είναι, δηλαδή πόσος χρόνος πραγματικά απαιτείται για να τελειώσει?
2: Εξαρτάται πόσα άτομα δουλεύουν, πόσοι τεχνίτες δουλεύουν, εξαρτάται σε κάθε αντικείμενο πόσοι και πότε δουλεύουν. Και πότε μπορούν να γίνουν και κάποιες εργασίες. Πρέπει κάποιοι χώροι να είναι καθαροί για να γίνουν κάποιες ειτεύσεις, κάποια πράγματα που πρέπει. Πρέπει να είναι τακτοποιημένα τα υπόλοιπα για να γίνουν. Το ένα τραβάει το άλλο. Έχουν γίνει όλες οι δοκιμές και στους φωτισμούς και στα ασωπυρόζεση και στις αυτόματα ποτίσματα και όλα αυτά, για τυχόν τις λειτουργίες να φτιαχτούν πριν παραδοθούν, καταλάβατε. Έχει διαδικασίες το πράγμα.
1: Το 18 μήνα από πότε μετράει?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τυπικό, σας είπα. Δεν συμφέρει
1: τυπικό,
2: κανένα.
1: Τυπικό, ξετυπικό, να, υπάρχει.
2: Να κάθεται, γιατί έχει τη δευθύνη ο άλλος του
1: έργου. Δηλαδή
2: έργου.
1: Θέλω να πω, τον Ιούνιο νομίζω...
2: Είναι ευθύνη για πόσα στρέμματα.
1: Τον Ιούνιο νομίζω εξαντλήθηκαν οι προθεσμίες που μπορούσατε να δώσετε εσείς. Τέλος Μάη πότε ήταν, από τότε μετράει.
2: Εμείς δώσαμε 60 μέρες, αυτό ήταν. Αυτό, αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε υπέρ του έργου, έτσι, σε συνεννόηση
1: με το οποίο έργο έχει φτάσει τώρα στους πόσους, στους 50 μήνες.
2: Από εκεί και πέρα, όλα έγιναν έτσι, διότι δημοπρατήθηκε το έργο και δεν είχε την οριμότητα για να δημοπρατηθεί. Αν είχε την οριμότητα να δημοπρατηθεί, θα είχε τελειώσει και σε 1,5 χρόνο.
1: Εννοείται λόγω παρεμβάσεων που προέγυψαν εκ των υστέρων, δικτύων που έπρεπε να μπουν μέσα.
2: Που θα τα πούμε αναλυτικά μόλις τελειώσει το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι χρόνος τώρα για να πούμε αυτά, θα τα πούμε μόλις τελειώσει το έργο.
1: Να δούμε...
2: Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να τελειώσει το έργο σωστά αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο.
1: Ναι, οι τεχνικές σας υπηρεσίες δεν μου είπατε πότε εκτιμούν ότι μπορεί να τελειώσει.
2: Δεν είναι το πότε εκτιμούν,
1: δηλαδή...
2: είναι το τι προσωπικό δουλεύει κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αυτό που θα έπρεπε.
2: Φυσιολογικές συνθήκες.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν,
2: φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί δεχόμαστε τηλεφωνήματα έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν στην υδροδότηση του Βροντάδου. Μπορούμε να δώσουμε εκεί κάποια στοιχεία για το πότε θα ομαλοποιηθεί?
2: Λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα δεκαετιών. Μπήκανε καινούργιες αντλίες σε μέρη που αντί 20 κυβικά μπορούν να δίνουν 60 κυβικά την ώρα και πιστεύω ότι θα τελειώσει και μία διαπαντός μετά από αυτή την επένδυση που έγινε.
1: Ήταν στο δίκτυο δηλαδή οι παρεμβάσεις που έγιναν?
2: Σε αντλιοστάσια. Άλλαξαν αντλιοστάσια που από τη δυνατότητα των 20 κυβικών έγινε 60.
1: Τα οποία αντλιοστάσια υπέστησαν ζημιές με την τελευταία διακοπή της ηλεκτροδότησης που είχαμε τον blackout, Δήμαρχε.
2: Αυτά γίνονται έτσι κι αλλιώς. Όποτε έχουμε blackout, όλο και κάτι ζημιές έχουμε.
1: Γιατί συνδυάστηκε τότε χρονικά.
2: Αυτά δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λέτε ότι είναι θέμα μιας-δυο ημερών για να αποκατασταθεί.
2: Ναι, πιστεύω πολύ σύντομα.
1: Ωραία.
2: Μπορεί και πιο σύντομα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Τώρα εντάξει, τα νέα για το δημοτικό κήπο τα ακούσατε, έτσι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το διακινδυνεύσει αυτή τη στιγμή και να πει ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή το μόνο συγκεκριμένο που έχουμε είναι ότι ήρθε το Υπουργείο Υποδομών, λέγε με τα Χιάο, και είπε εξ αποστάσεως από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν έτσι, στο αίτημα του αναδόχου του έργου, ότι έχεις ακόμα 18 μήνες καιρό για να το τελειώσεις. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι δεν θα εξαντληθεί αυτή η προθεσμία, ότι θα γίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση του έργου. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εγώ ξέρω ότι το χαρτί λέει 18 μήνες ακόμη. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ όσον αφορά την ολοκλήρωση ενός έργου αυτής της φύσεως. Μέσα στο κέντρο της πόλης.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Η φωτιά στην Αγία Βάσα σβήστηκε, έτσι. Αντιμετωπίστηκε άμεσα το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Σας το είπαμε και κατά την διάρκεια της εκπομπής. Περίπου

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίσουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χωροταξικό τουρισμού, όπως αναλύει σε άρθρο του στην Αλήθεια ο Σπύρος Κάβουρας. Για την ακρίβεια, μας έχουν κατατάξει σε δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι χθες, με την απλοταριά γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Πρόκειται για το κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το φαρμακείο Δαμαλά. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤΕ ενημερώνει τα μέλη και χείρες των ναυτικών, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος το γραφείο της θα παραμείνει κλειστό έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης, Στέλιο Κουμπιά, στο τηλέφωνο 690 605 1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίου του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι. Στα νέα ιδιόκτητα γραφεία του στην οδό Μητροπολίτου Παύλου 7 από έργα δημιουργία.

0: των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι τις 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξασης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την 5η 6 Αυγούστου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμελα συνεχίζονται με τις γεύσεις και αρώματα Χίου έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου». Το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Επίκαιρο, όπως και πριν από 30 χρόνια που γράφτηκε από τον Μπόστ, είναι το κείμενο της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που θα ανέβει σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η δική μας η Ρώμα Νέ και ο Άκης Σακελαρίου, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αντίστοιχα, παρουσιάζεται σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη Τρίτη του μήνα και μουσική στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι με πανηγυριώτικο τρόπο. Διανύουμε την εποχή των πανηγυριών και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία αναδρομή και στο παρελθόν. Πανηγύρια Χιώτικα ο τίτλος της, με ένα δύο-ωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα Στέλιου Βαρκάρη, Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα και Λουλούδη Σφακίρη. Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποφύτισή τους καλούνται οι μαθητές που αποφύτησαν από το Γυμνάσιο Αρένων το 1976 σε επετειακή συνάντηση την 5η 6 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 11 το πρωί. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναιστίαση στην ταβέρνα του Γιώργου στην Ευρετή. Για καλύτερη οργάνωση ενημερώστε στα τηλέφωνα 6974 104 153 Μιχάλης Βοριάς και 6977 858 798 Γιώργος Αμπαζής. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την 5η το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός στις 9 το βράδυ. Το κείμενο που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό υπογράφει Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης. Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος» η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία, ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου, μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κυρία στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μία ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστο, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποιηχείου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά επί. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, και πάλι στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, μια ημέρα γεμάτη δράση, ομαδικότητα και χαρά. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογεία 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, σε 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον αύλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στη Χίο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης, με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου, το Σάββατο 8 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Αντίβαρο. Τριπλό σκοπό έρχεται να εξυπηρετήσει η συναυλία που θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, το Τηγάνι της Ιδηρούντας. Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Ιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασσας Πυρηνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στις 8 το βράδυ παράκληση Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα στη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζή» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Και την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και το βράδυ σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη και κατανάλωση φαγητού, καταβούληση και σούμας με μέτρο. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει στις 7 το πρωί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, η ελληνική εθνική ομάδα, στην οποία μετέχει ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής, έχασε με 7-4 από τη Ρωσία. Ο ναυτικός όμιλος Λάρισας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Water Polo Link 2 Πόλο Ανδρών. Είναι πιθανόν ομίλου να συμπληρώσει τις ομάδες του νοτίου ομίλου της κατηγορίας, στον οποίο θα αγωνιστεί η ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό Παναγιώτη Μεταξύ που έπαιζε στη Δάφνη και τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπαιζε στον Κανάρι. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 47%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της ΧΙΟΕ στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπομπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1929. Δημοτικές εκλογές. Νέος δήμαρχος Χίου εκλέχτηκε ο Λεωνής Καλαβοκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019. Ένας 19χρονος νεαρός, ο Σταύρος Δημοκάκος, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στη Χίο, χάνει τη ζωή του, καθώς παίζοντας σε μπασκέτα στη δασκαλόπετρα, αυτή αποκολλήθηκε από τη βάση της και τον καταπλάκωσε.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στη Χίου με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος, να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Στα κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος, η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Η Χίος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε, του Γιάννη Παλιού. Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε, του Αλέκου Καραμούζου. Μήπως τον θυμάται κανείς, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο Χιώτικο Σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων, Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
3: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα αφεντικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισαν στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
4: Το ακούσατε αυτό.
3: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει σε ενδιαφέρουσες και αξιόλογες εκδηλώσεις που γίνονται στο Οθωμανικό Λουτρό. Να πούμε λοιπόν ότι η επόμενη που θα γίνει είναι μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, όπου ο Γιάννης Φασιανός, κανονάκι και φωνή, και ο Νίκος Σιδεράκης στο ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πάνβα από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους Ανατολικής Μεσογείου. Με ρίζες στα νοτιόχωρα της Χίου και κοινό τόπο αναφορά στον ήχο του Αιγαίου, οι δύο μουσικοί δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας μια μουσική γλώσσα που γεφυρώνει τον κόσμο της λαϊκής και της λόγιας παράδοσης. Η αγάπη τους για το ρεπερτόριο της Κωνσταντινούπολης, του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, καθώς και η σταθερή τους σχέση με τον τόπο τους, έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερη και προσωπική μουσική συνομιλία, και σε αυτή τη σειρά εμφανίσεων το σχήμα, όπως είπαμε, συμπράττει με τον Παμίρ Πάνβα. Ως τρίο θα παρουσιάσουν σκοπούς και κομμάτια από τη Χίο και την ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Μικρασίας από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις. Η συναυλία θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8:15, όπως είπαμε, στο Οθωμανικό Λουτρό, στο κάστρο της Χίου, και διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου όμως διοργανώνει και μία ακόμη εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7:30 το απόγευμα, και αυτή στο Οθωμανικό Λουτρό, στο κάστρο της Χίου. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο των συγγραφέων Ιόλης Βίγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το βιβλίο επιχειρεί μια δυσδυτική ματιά στον άγνωστο και σαγηνευτικό κόσμο των χαμάμ από τα μέσα του 16ου έως τα μέσα του 10ου αιώνα, μέσα από τα μάτια 100 και πλέον δυτικοευρωπαίων περιηγητών και μέσα από 150 και πλέον πρωτότυπων και σπάνιων εικόνων, χαρακτικά, σχέδια, πίνακες, ακουαρέλες, οθωμανικές μινιατούρες αποκαλύπτονται με λεπτομέρειες όσα εκτυλίσσονται στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χώρη εντυπωσιακή, αξιομνημόνευτη, όπου ενοποιούνταν ιδανικά η υγιεινή με την ευεξία της ψυχής, ο καλοπισμός με την απόλαυση, η αναζωογόνηση και η τόσο απαραίτητη, κυρίως για τις γυναίκες, κοινωνική συναναστροφή. 7:30 το απόγευμα, όπως είπαμε, την Κυριακή, σε 9 Αυγούστου, θα γίνει η συγκεκριμένη παρουσίαση.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, σήμερα έχουμε και την παράσταση με την Ιρωμανέ, τον Άκη Κελαρίου, τον Γιάννη Σουγανέλη και πολλούς άλλους ηθοποιούς, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη, στο κτήμα Καστρομινά, έτσι. 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση, λογικά πιο νωρίς θα πάτε. Επίσης να πούμε ότι όσοι έχετε πάρει προσκλήσεις από το ράδιο Αλήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για να κανονιστούν κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, όσοι έχετε πάρει τις προσκλήσεις, τηλεφωνήστε στο 2271-025-678. 2271-025-678, όσοι έχετε πάρει προσκλήσεις για τη σημερινή θεατρική παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Θέατρο Καστρομινά, για να σας ενημερώσουν εδώ οι συνάδελφοι που χειρίζονται το θέμα για το πώς θα μπείτε μέσα να παρακολουθήσετε την παράσταση.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπος την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Την Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο αλήθεια.gr, στη φωτιά που ξέσπασε εκεί στην Αγία Βάσα, μεταξύ Αγίας Βάσας και Αγίας Ειρήνης στην Καρδαμάδα, η επέμβαση πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενεργοποίηση 24 άνδρες και 10 οχήματα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η Χίος είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός για την εκδήλωση πυρκαγιών, οπότε αναμενόμενη και αυτή η ενεργοποίηση που είχαμε από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 12 το μεσημέρι, επαναλαμβάνουμε, σβήστηκε άμεσα και έκαψε μόλις 200 τετραγωνικά μέτρα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα εξετάσει τα αίτια που την προκάλεσαν. Τώρα, να σας πούμε ότι όσοι ταξιδέψατε το 2025 και ακόμα περιμένατε το μεταφορικό ισοδύναμο να σας σταλεί, το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι πληρώνεται. Πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του μεταφορικού ισοδύναμου για το σύνολο του 2025, όσον αφορά, επαναλαμβάνουμε, τους απλούς επιβάτες. Όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι επιχειρήσεις, τώρα παίρνουν το μεταφορικό ισοδύναμο του 23. Εκεί βρίσκονται εκείνοι, στο 2023. Πάλι πιο γρήγορα για τους επιβάτες. Εντάξει, οπότε τσεκάρετε τους λογαριασμούς σας, αν όχι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να δείτε. Σας μπήκαν τα χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο για τα ταξίδια του 25, για το δεύτερο εξάμηνο.

0: Χθες είχαμε στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, στα Άνω Καρδάμηλα, και την παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ. Φιλόλογος και συγγραφέας ο κύριος Μισέ, η σχολή της ΧΙ ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της, 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας. Πρόκειται για μια έκδοση των εκδόσεων ΑΠ. Την παρουσίαση έκαναν η Δέσποινα Γεμέλου και ο Κώστας Ζαφύρης, καθώς και η Άννα Παπή. Θα μπορέσετε να δείτε την εκδήλωση στην τηλεόραση της Αλήθειας. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ακούμε αμέσως τώρα από τον Κώστα Ζαφύρη.
1: Εδώ αποκλειστικά στο βιβλίο και κυρίως στην εποχή και στα θέματα που περιγράφει. Μέσα λοιπόν από τις σελίδες του βιβλίου του Μάρκου Μισέ μας δίνεται η ευκαιρία να ανασυνθέσουμε μια ολόκληρη εποχή, μια εποχή πλούσια σε εξελίξεις, ιστορικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Τις επιπτώσεις αυτής της ιστορικής περίοδου μπορούμε να τις δούμε σε δύο επίπεδα. Από τη μια πλευρά στο επίπεδο των ευρωπαϊκών εξελίξεων που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ιστορική ταυτότητα της Υπήρου μας, και από την άλλη πλευρά στο επίπεδο του ελληνικού χώρου, του υπόδρου ελληνισμού και πιο συγκεκριμένα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Χίου. Ας προσπαθήσουμε έτσι πολύ σύντομα να φέρουμε στη μνήμη μας τα γεγονότα της περίοδου. Ακριβώς λοιπόν την περίοδο που ιδρύεται, εδραιώνεται και ανθεί η σχολή της Χίου, ξεκινάει το 1792, θυμίζω, μέχρι το 1821, τα ιστορικά γεγονότα σφραγίζουν τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, είπαμε, η συγκεκριμένη εκδήλωση θα προβληθεί στην τηλεόραση της Αλήθειας. Τώρα στα Καρδάμηλα, να σας πούμε ότι αυτές τις ημέρες έχουμε και τις δράσεις που γίνονται στο λιμάνι, γεύσεις και αρώματα Χίου, καθημερινά, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Η φετινή γιορτή Μαστίχας θα γίνει στην Ελλάδα, Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι τα μαστιχοχώρια δίνουν δυναμικό παρόν στις γιορτές Μαστίχας. Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα άλλο μαστιχοχώρι για να γίνεται η συγκεκριμένη γιορτή, με την παρουσία και τις δράσεις και των πολιτιστικών συλλόγων και άλλων. Στην προκειμένη περίπτωση ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας έχει αναλάβει την συγκεκριμένη διοργάνωση. Συνήθως προσελκύει πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται την ευκαιρία να επισκεφθεί τα μαστιχοχώρια μας, να γευθεί την μαστίχα και τα υποπροϊόντα της και να παρακολουθήσει και διάφορες δράσεις που γίνονται στα πλαίσια αυτής της γιορτής. Τώρα, αν έχετε πιτσιρίκι, να θυμηθείτε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία για τις εγγραφές και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμος Χίου, ενημερώνει. Οι αιτήσεις αφορούν το διάστημα φίτησης από Σεπτέμβριο 2026 έως Ιούλιο του 2027. Στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Χίου αφορά παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η του 14 έως 31 του 10 του 21. Και στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορά βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών, παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν από την 1η Απριλίου του 24 έως 31 του Γενάρη του 26 και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, γεννηθέντα από 1η-1η του 23. Σε εξέλιξη είναι και οι εγγραφές για το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Δήμου Χίου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλέσουν στο τηλέφωνο της δομής 2271-3507-30. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λίγη, έτσι. Σήμερα έχουμε 3η, 4 Αυγούστου, λίγη αύριο, 5 Αυγούστου. Οπότε, αν το έχετε αμελήσει, να το κάνετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για εγγραφή και επανεγγραφή στις συγκεκριμένες δημοτικές αρχές. Αν θέλετε τώρα voucher, θα πρέπει να γίνει και ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑ για την χορήγηση του voucher. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Μακάρι να είχαμε να σας πούμε καλύτερα νέα, αλλά δεν είχαμε πολύ καλά νέα σήμερα με το Δημοτικό Κήπο. Ο προβληματισμός που δημιουργείται είναι αρκετά έντονος, διότι με αέρα ακόμη 18 μηνών παράτασης, ειλικρινά νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει αν το έργο θα παραδοθεί μέσα στο 2026, μέσα στο 2027 ή θα φτάσουμε ευτυχισμένο το 2028 για να μιλάμε για παράταση, για παράδοση του Δημοτικού Κήπου. Με την απορία θα μείνουμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
15: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
16: Κάθε Παρασκευή 10:30 το πρωί στο

0: Θα και Μέγαρα εντοπίζεται η πιο δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ψάθα.
1: Μετά τις 4 ώρα έκανε ένα μπραστ και φούντωσε ξαφνικά και πήρε όλο το βουνό φωτιά. Τρέχαμε πανικόβλητοι, είχαμε πάει πάνω στο βουνό να βοηθήσουμε όλοι, να σώσουμε τον τόπο μας.
2: Όλοι είμαστε εδώ. Θέλουμε η εικόνα το βράδυ να είναι πιο καθαρή από πλευράς καπνού. Αυτός ο καπνός δημιούργησε κάποια ζητήματα το πρωί στα εναέρια μέσα, ναι, που δεν είχαν να αναρρίψουν, γιατί ξέρετε, είμαστε και άνθρωποι κάτω. Πρέπει να γίνονται με ασφάλεια όλες αυτές οι ρήψεις.
0: Τα μέτρα για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μέτρα και από τις τράπεζες για δανειολήπτες που υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές.
3: Θα πρέπει στο Ε1 να έχετε δηλώσει την κύρια κατοικία σας, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είναι η κύρια κατοικία σας, για να θεωρηθεί κύρια κατοικία και να αποζημιωθεί.
4: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι.
0: Αναλυτικά εντός ολίγου. Στη δίνη της κλιματικής κρίσης, ενέργεια και μεταφορές. Στέρεψε ο Δούναβης και εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος επειδή σταμάτησε τη λειτουργία του το πυρηνικό εργοστάσιο. Προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και στο Ρήνο.
5: Είναι λιγοστά, ναι, μικρά και όχι γεμάτα τα πλοία που κινούνται αυτή τη στιγμή στο Ρήνο. Ένα από τα ζητήματα που έχει αναδείξει ακριβώς αυτός ο καύσωνας αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι η τρομερή ξηρασία και η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου.
0: Δεν μπορούν, τα πλοία βρίσκουν, κατά το κοινό λεγόμενο, στο Ρήνο ένα πολύ όξι πρόβλημα για τις μεταφορές. Και έχουμε και στη Μέση Ανατολή ένα νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς για το πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αν μπούμε στο φθινόπωρο, λένε, με αυτά τα δεδομένα, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη.
6: Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο χειμώνας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οι ανάγκες για θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Και φτάνοντας τον Οκτώβρη, ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν πάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80, αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,80 με 1,90.
0: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα πωλείτο. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε, μάλλον δοκιμάζεται στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, είναι ένα-δύο περιστατικά που χρησιμάνε στην Αγιαρμό, στην Πυροσβεστική Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
7: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαβρέντιο και στη Μαγνησία, ο Άγιος Λαβρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο, μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαβρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλη στο Κιλκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ακόμα τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Μακάρι, γιατί είναι αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφες περιοχές. Τυχαίνει να τις γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή η περιοχή και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές. Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, θα μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους, αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Είναι όμως πως πήρω, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά ενέργεια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον

0: που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να αντιθέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
1: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
0: Ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί, ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίσος από την περιοχή Λούμπα είναι νότια της Ψάθας, είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
2: Τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα, πριν λίγο. Ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι, δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους βέβαια, ήξερα το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον.
3: Έτσι ήταν το πρώτο πράγμα.
2: Το σπίτι, παιδιά, είναι το τελευταίο.
1: Είναι οι δύσκολες στιγμές που είσαι κάτοικοι της περιοχής. Θα πάμε και στη Βιβί Γκίκα. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ψάθα. Και βλέπουμε, η εικόνα είναι χαρακτηριστική από την σκληρή μάχη η οποία δόθηκε χθες. Ήμασταν και χθες όταν το μέτωπο ήταν ένεργο. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή από ένα σπίτι, ένα από τα σπίτια μάλλον, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσκερός. Και μπροστά μου βλέπω και έχω και μια δασική έκταση, η οποία να σου πω πραγματικά έχει μετατραπεί σε στάθμη. Mm-hmm. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
1: Αλλά φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
4: Είναι ελεγχόμενο. Ακριβώς, είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή τους. Είδαμε να πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενδεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάθα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις σε επιφυλακή.
1: Μάλλον μείνε μαζί μας, Βιβί. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, στον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες. Τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
5: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1.30-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
1: Μετά τη 1.30-2 το μεσημέρι, λέει ο κύριος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγες εσύ, Βιβί.
4: Είναι που μας λένε και εμάς εδώ, έργες, ότι αυτό είναι που τους ανησυχεί.
1: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγο καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βιβί?
4: Έγινε, όπως έγινε γνωστό να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα, δηλαδή όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και, από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας λοιπόν δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών. Ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του. Τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
1: Και όταν αμέσως υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε, που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
4: Κανείς δεν ξέρει. Συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Καλή συνέχεια να έχεις. Μιας και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις πέντε, αλλά μιας και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
3: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες 37 συλλήψεις, οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψυσταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση, πρόστιμο 3.000 ευρώ, και ο εισαγγελέας πρέπει λοιπόν να κάνει και να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
1: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις.
3: Ναι.
1: Χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
3: Πρόστιμο κάνει η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντωνιστρίτσης, διότι σε μια ψυσταριά αυτός άναβε κάρβουνα. Είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. Επίσης ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί λοιπόν στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 49χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά έκανε μόνωση ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4. Και έτσι λοιπόν 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο, και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτία εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει λοιπόν να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
1: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
3: Απλά είναι πιο σύνθετο εκεί το θέμα.
1: Στην κατηγορία 4 θα κάνεις ή στην κατηγορία 5.
3: Ναι.
1: Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
3: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
1: Άστο, Γιώργο.
3: Κρίνει ο εισαγγελέας δηλαδή.
1: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, είναι διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ. Δίνει έμφαση, όπως όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει τοποθετηθεί με αφορμή τις πυρκαγιές, δίνει έμφαση στην πρόληψη.
6: Στην Ελλάδα τα στατιστικά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Άρα πρώτον λοιπόν περιορίζουμε την ανθρώπινη αμέλεια. Δεύτερον, χτίζουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να αντέχει στη δασική πυρκαγιά. Με πολύ απλά λόγια, το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει ίσιο το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
1: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
7: Ναι μεν, έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη ωστόσο θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
1: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεκριμένα, από τον Ευρωπαϊκό.
1: Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε. Αν έχεις κάποιο χάντς.
8: Τώρα.
1: Λίγο καλύτερα νομίζω.
8: Τώρα.
1: Ναι.
8: Με ακούτε.
1: Ναι.
8: Ωραία. Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μέσα στο μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικου προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά τη Λιωτία. Και τώρα σε ό,τι αφορά στον πόρτο Γερμανό είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό ξαναλέω μέχρι και στο μεσημέρι της Δευτέρας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο υπολογισμός
1: ότι είναι μεγάλο. Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα Πολυχρόνη και ο κύριος Φατσπάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky. Φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
9: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Τα υπολογίζουμε περί τα 10-12, χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι. Και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
1: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βοήθημα, υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις για 6 μήνες από χθες. Αναβάλλεται η καταβολή δόσεων και υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις 4 τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο Υφυπουργός στο Sky, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
10: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
1: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
11: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Να στέλνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων, των επιχειρήσεων, καθώς και ο ΕΝΦΙΑ αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
12: Για
11: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
1: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
3: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βοιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Είναι το ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις, δηλαδή ένα απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς ναι. Πού κάηκε μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
1: με τις αυτοψίες έτσι,
3: και να συνδυάσει δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές ναι. Μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
1: Έχουμε 4 αύριο.
3: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4. Και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν, μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι στις κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν, ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσο.
1: Ήταν ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στον Sky.
13: Όσοι πάσουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
1: Είναι το πρόβλημα ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι, με το αναπνευστικό τους. Είναι αρκετά σοβαρό και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια, με έναν δούναβη να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο, και με έναν Ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα, να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνου το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συναδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική που πίσω είχε στο Ρήνο, και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψέ μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
14: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας από την τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι δυτισμένα μέχρι τα ίσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
1: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρίσκουν να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
14: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
1: Μάλιστα.
14: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικών, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν διηγηστήρια. Όλα αυτά χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάθαλου που υπάρχει για αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας Δυναμίας Βεσφαλίας. Δεν θα λυστεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα, θα χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία, γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, τουλάχιστον βεβαίως. Τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μήνυ κρουαζιέρα, έτσι αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
1: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις ενδείξεις που, από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες, δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. Όσο πάει, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
14: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράστηκε και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από 2 εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και εμείς, δεν νομίζω ότι θα ξεπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε ουσιαστικά ότι ας πούμε μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και φτάσει ως εκεί, χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ορυκτά, μεταφέρονται εμπορεύματα, μεταφέρονται τα πάντα ουσιαστικά μέσα στο Ρήνο, είναι προφανώς ότι είναι, όπως είχαμε πει και άλλη φορά χαρακτηριστικά, εκτός από τα στενά του Ρήνου, έχουμε τώρα πρόβλημα και με τα στενά του Ρήνου.
1: Του Ρήνου,
14: ναι. Κάποια σημεία ακριβώς εκεί, κάποιες στροφές που κάνει σε αυτή τη φύση του διαδρομή. Ενώ που εκεί ακριβώς και ρηχά είναι, αλλά και πολύ δύσκολο για τα πολύ μεγάλα, για τις πολύ μεγάλες φορτηγίδες, χρειάζεται ακριβώς εκτός από να υπάρχει και ένα βάθος, χρειάζεται να υπάρχει και ένα πλάτος για να μπορούν να στρίξουν, να περάσουν. Άρα αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Μόνο μικρότερα πλοία, και όπως είπα και πριν, μισοχορτωμένα, μισογεμάτα. Είναι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουν τις διαδρομές, αλλά και αυτό προφανώς ανεβάζει πάλι το κόστος, γιατί είναι άλλο να μεταφέρεις διπλάσια ποσότητα,
1: φυσικά. Και δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε, οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να πούμε, Κώστα, ποιος θα κληθεί να το πληρώσει αυτό το κόστος. Ποιος θα είναι ο τελικός.
14: Είναι και τους έχει ματιάσει κάποιος. Είναι πολλά τα προβλήματα που συσσωρεύονται ακριβώς και εμποδίζουν και όλα αυτά που η κυβέρνηση εδώ και καιρό να πάρει επιτέλους μπροστά η γερμανική οικονομία. Έρχονται συνεχώς τώρα μετά το άλλο τα προβλήματα.
1: Το ένα μετά το άλλο.
14: Και υπάρχει ανησυχία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Προσέξτε τώρα, λόγω κλιματικής κρίσης, τι γίνεται στο Ρήνο. Έχουν μειωθεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό οι μεταφορές με τις φορτηγίδες. Ούτε καν είναι φορτωμένα αυτά τα πλοία όσο κανονικά έχουν τη δυνατότητα. Ανεβαίνει το κόστος στο μεταφορικό. Ανεβαίνει λόγω των πολλών δρομολογίων. Ανεβαίνει επειδή δεν μπορούν να. Είναι μια αλυσίδα η οποία φτάνει στον καταναλωτή. Αυτό ήθελα να πω εν τέλει. Θα πάμε, ναι, θα ακούσουμε και την. Γιατί έχει και μια πολιτική διάσταση όλο αυτό το θέμα των πυρκαγιών που σας παρουσιάσαμε. Έχει μια πολιτική διάσταση που αρχίζει τώρα να φουντώνει σιγά-σιγά. Την ώρα που μενόταν η πυρκαγιά, είχαμε ψύχρεμες προσεγγίσεις. Τώρα σιγά-σιγά αρχίζει να πέφτει η φωτιά και φουντώνει το άλλο μέτωπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Λιβανός από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Στο Sky.
15: Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, προφανώς και είναι δύσκολες οι συνθήκες, προφανώς είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, αλλά θεωρώ ότι βήμα-βήμα και ανάλογα, αντίστοιχα με τις δυνατότητές μας, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να πάμε καλύτερα. Ήδη έχουμε πολύ πιο ανεπτυγμένο δίκτυο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.
16: Δεν είναι κανονικότητα να χάνεις μέσα σε λίγα 24 ώρα 5 ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ούτε η κλιματική κατάρρευση αυτό το δικαιολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν σβήνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
17: Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας πολιτικής προστασίας, την οποία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό σύστημα πρόσληψης δασών πυροσβεστών ή μαντελευτεί την εμπειρία τους. Επίσης, κρίσιμα έργα για την υπογειοποίηση του καλωδίου του ΔΔΕ έχουν φύγει από το πρόγραμμα υγιής.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κ. Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στις υπόλοιπες χώρες ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θέουτα και την... και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία. Ναι, μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό, αλλά ανήκει στην Ισπανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μια τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Με μια πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο, ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025 όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη, και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα όπως επισημαίνει στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου των κοινωνικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Επίτρεψέ μου Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
20: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις άκρες της
1: Κρήτης
20: δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Με την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλου η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι, μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις, όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να το επεξέρχονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόταση την οποία κατέθεσε και ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα. Αυτό με την Ελλάδα να επιμένει πως χρειάζεται και μια αυστηρή αλλά και μια δίκαιη προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα φαινόμενα κυρίως της παράνομης εισόδου στις χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης και για την τοποθέτηση Μητσοτάκη αλλά και για την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για το θέμα της μετανάστευσης με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία. Το σχολίασε ο κ. Τσίκας. Ο κ. Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
0: Ειδικά η Θέουτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Οι φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
1: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Ντουνοπούλου από την Ελλάς.
21: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους στην αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θέουτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί μετανάστες.
22: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευ. Αυτό πρέπει να προστατευθεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα. Τα δικά μας της Ισπανίας και όλων των χωρών, οι οποίες είναι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑΠ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
1: Αυτά με το μεταναστευτικό. Στο οικονομικό δελτίο, ο Χρυσόστομο Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
23: Γεια σας, παιδιά.
1: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
23: Σπύρο, με μια δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
1: Δεν έρχεται ο Άρης με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
23: Ναι, δεν είναι.
1: Είμαστε από την εφορία.
23: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που οι υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Ναι. Αλλά πλέον οι έλεγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν υποπτές γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που, που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της κοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει με μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
1: Ναι.
23: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
1: Ναι, κατάλαβα. Και... οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
23: τώρα πάμε να δούμε τύχη. Ναι. Και επιτόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, κοράλια προστατευόμενα. Είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που είναι δημή στις ελληνικές θάλασσες.
1: 800.000
23: ευρώ. Ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα, δεν μένουμε εκεί, ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες κτλ.
23: Παρόλα αυτά,
1: ακόμα και social.
23: Παρόλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που, που λέω κάθε χρόνο, η αρινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουν στην Πρέβεζα. Περνούσαν κλιμάκια, μεταφιεσμένοι σαν ως τουρίστες, ναι. Κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια,
1: αν δεν έδινες απόδειξη στον τουρίστα,
23: έκοβαν έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν, και αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
1: Του ρίξαν λουκέτο.
23: Και
1: αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι τη παρούση. Άκουγα κάποιους εργαζόμενους, δεν ξέρω εάν καλύπτονται το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιος πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται το πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
23: 48 ώρες, εγώ συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
1: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες. Ή θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.
23: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
1: Δικό του λάθος, έτσι.
23: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, να το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
23: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές και με τους φορείς κτλ. Ναι, γιατί πρέπει μέχρι τον Αύγουστο το πακέτο να οριστικοποιηθεί.
1: Το ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι ένα κουτάκι στην
23: Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων, που τους βαραίνει τόσο πολύ, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν εκεί.
1: Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν, γιατί το λέγαμε και τον πρωί με τον κύριο Μαρκόπουλο. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να του αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
23: Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα, δίνεται δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
1: Ναι.
23: Έτσι. Επειδή όμως.
1: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
23: Πολύ λίγοι.
1: Ελάχιστη.
23: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω. Πενταετία.
1: Σου λέει κάτι, θα μου βρει σίγουρα.
23: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Με τη φοροδιαφυγή.
1: Εντάξει,
23: είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά είναι και.
1: Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
23: Όπως το πες. Ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ κτλ. Θα βοηθήσουν, γι' αυτό και θα μειωθεί και το τερμοκρατός τρόπος.
1: Αυτό.
23: Όπως το πες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χρυσόστομος Τσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, ο Υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
2: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
1: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μια εμβληματική προσωπικότητα όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
4: Στη Μητρόπολη Αθηνών, Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια του εκλειπόντος, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, για το ίστατο χαίρε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το θέρετρο, δίνοντας, Σπύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις, δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράταξή του, μίλησε κυρίως για τον πατέρα του και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλώς, βοτικός, δωρικός και ήσυχος, καλός του ταξίδι πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο αντίο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του. Είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας. Παππού, θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
1: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη, Γιώργο.
4: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα. Δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό, ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίφθινε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απίφθινε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί από άλλους χώρους, όπως ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλείς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Πούπης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας φωλής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό, έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
1: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στο Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας, λοιπόν, έχει καταγράψει την σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Στη συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο στη Γυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από τους αστυνομικούς τελικώς. Ο δράστης, να πούμε, είναι επαγγελματίας πυγμάχος αφγανικής υπηκότητας. Φέρεται να υποστηρίξει ότι προχώρησε στην δολοφονία της επειδή θεωρούσε πως το θύμα προσπαθούσε να κάνει σύντροφό του χριστιανή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, η άτυχη Βρετανίδα λίγες ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, στο οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχές κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μιας φίλης του θύματος, επίσης Βρετανίδας. Ο δράστης, να πούμε, πως μετά τη δολοφονία της έκανε αναλήψεις χρηματικών ποσών ύψους 10.000 ευρώ με τις κάρτες της, αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφου του αξίας 1.700 ευρώ.
1: Και δεν ξέρω αν έχεις νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση της Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενός ζευγαριού και εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι
6: ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυρικών
20: περιοδικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικία 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της συνομήλικης του διασώστριας στο ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε πάντως, απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει βιαστικά στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε την παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Ναι, μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης, και ευθύς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky, γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδοι να παγιδεύουν, να ξεγελούν, κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους, τη μία εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει. Κατάφερε να πείσουν μια 81χρονη γυναίκα και να της πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή και πάλι. Ένας άνδρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε, και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα, η εκτιμόμενη αξία τους βάσει τα όσα ανέφερε η ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι, τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μια γλάστρα. Και κάπως έτσι οι επιτίδοι.
1: Μπόρεσαν να τις τα πάρουν. Τι να πεις, ναι.
7: Κατάφεραν να τις τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα, έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1 εκατομμύριο ευρώ κοντά σε απάτες.
1: Και, με θα τέτοιες βάλω μέσα, μεθόδους.
7: Θα βάλω μέσα και την απάτη με 500.000 ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι το μέγεθος της ζημιάς που προκαλεί τους πολίτες.
1: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο, αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε τη συνεννόηση στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουν έμφαση.
7: Είναι συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Έτσι,
7: να
1: γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο, να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
8: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία τους καθαρή. Καταλαβες?
9: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
8: Το κλειδί δεν το έχεις εσύ, κυρία Λένη? Και στη Λίζα?
9: Εγώ το έχω, ναι.
8: Ωραία. Κοίτα, αυτά, κυρία Λένη μου, τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε, για να βγει και η καθαρή αξία τους, καταλαβες? Και μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα, καταλαβες?
1: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα, κατάλαβες? Βγάλ' τα έξω, να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και ταχυτικά αυτά, για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία. Στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οσγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία στη μάχη με τις φλόγες 300 πυροσβέστες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης. Τη σημερινή συνάντηση είχαν ζητήσει 22 από τα 27 κράτη-μέλη, μεταξύ αυτών η Γερμανία και η Ελλάδα. Σε λίγη ώρα αναμένονται δηλώσεις από τον Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάρκους Μπρούνερ. Σε σημερινή συνέντευξη στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ επέκρινε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση της Ισπανίας, λέγοντας ότι έπρεπε να έχει ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να αντιμετωπίσει τη μαζική προσέλευση μεταναστών στη Θέουτα και τη Μελίγια, Ισπανικούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία, αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντενίς Γιοκτάς, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
10: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.
1: Τι έχουμε σήμερα?
10: 9 η ώρα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό. Ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Revanse. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα play-off του Champions League.
1: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
10: Πιθανούς αντιπάλους. Ναι, πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια. Ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολίο του με τον δικέφαλο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση που γίνεται στο Παρίσι, η Βασιλική Αλεξάνδρη στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο Σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέξει Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10
1: τρίτη από τις αδελφές Αλεξάνδρη.
10: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς, η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη ήταν στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτής θαλάσσης, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
1: Κολυμπούν στο Σικουάνα,
10: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και γίνει με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
1: Ψηλία, απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις.
10: Σαν το Χουλκ πράσινος. Επέλεξαν οι περισσότεροι
1: πάντως. Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και από τον Νίκο Σταματέλο στην Ιλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
12: Καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντική εξασθένηση στους ανέμους.
1: Αυτό μας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΕ που βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών. Αυτό ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, ότι πόσο βοήθησε και τους πυροσβέστες λιγάκι να ελέγξουν το μέτωπο. Αυτό ακριβώς που λες.
12: Ακριβώς, αλλά μην μας ξεγελάσει αυτό, γιατί κατά τις μεσημερινές ώρες, τώρα μέχρι και το απόγευμα, έχουμε και πάλι ενίσχυση των ρηπών. Μέχρι και τα 52, ας πούμε, χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ πρόσκαιρα, δηλαδή.
1: Τώρα, σήμερα θα το βγάλει αυτό.
12: Ακριβώς, ναι. Κυρίως στα βόρεια του νομού και στα δυτικά. Δηλαδή, δηλαδή εκεί που έχουμε ακριβώς τα μέτωπα.
1: Και θα κρατήσουν πολύ, Ιλιάνα.
12: Μέχρι και τις βραδινές ώρες, από το βράδυ και μετά, δηλαδή μετά τις 10, περιμένουμε πολύ σημαντική εξασθένιση και πάλι, δηλαδή εκεί στα 2 με 3 μποφόρ. Και αύριο πάλι η ίδια εικόνα. Είναι το γνωστό μας Μελτέμι που κάνει αυτή την κορύφωση κατά το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθενεί. Την επόμενη μέρα ξανά.
1: Και άνοδο της θερμοκρασίας.
12: Η άνοδος της θερμοκρασίας περιορίζεται εκεί στους 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, μέχρι 35-36 και στα νησιά, ίσως 38 βαθμούς τοπικά στην Θεσσαλία.
1: Άρα αυτές είναι οι συνθήκες, επειδή αύριο η Αττική βγάζει ένα τεσάρι στο χάρτη επικινδυνότητας, που είναι πολύ αυξημένος κίνδυνος.
12: Ακριβώς.
1: Είναι επειδή θα έχουμε
12: λόγω
1: μια θερμοκρασία υψηλή, αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων.
12: Ακριβώς, λόγω των ρηπών κυρίως κατά το μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιλιάνα. Ιλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Κάπου εδώ και εμείς φτάνουμε στο τέλος. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με την Άση Παπανακοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται παιδιά της αλλαγής με Γιάννη Κολοκυθά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
13: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
14: Η ώρα είναι 3.

0: της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Ήπειρο, στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η πυρκαγιά μένεται κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Περιορίζεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 9 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κυλκής. Υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων Πειραιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Στον 52χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και 5.000 ευρώ εγγύηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Σύμβουλο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ένωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη φράση: «Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές». Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 το βράδυ την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Ιλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την

0: Και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί το παιδί της αλλαγής, ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Γεια σας, κυρία Μπόλια. Κυρία Μπόλια, μας συντονίζει η δημοσιογραφικό. Κάτσε μια κουβέντα. Πες ένα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν είσαι φανταστικό πρόσωπο, υπάρχεις.
2: Υπάρχω.
0: Μπαίνεις εδώ μέσα, πετάς ένα χαρτί, λες και είμαι. Τι να σου πω, Ανδρέας Παπανδρέου, θα ήθελα, αλλά δεν είμαι. Και πετάς, σαν τη Βάσου Παπανδρέου, το χαρτί στα μούτρα. Δηλαδή, κάπου όπα. Κάπου όπα. Να οργανωθούμε. Εντάξει.
1: Οργανωμένοι είμαστε.
0: Το ξέρω, έτσι μπράβο. Έχω αφαιθεί πάνω σου. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Βραχνός μαζί μας στον πύργο ελέγχου. Ο Γιώργης, ο καλός. Ο Γιώργης, ο δυνατός. Εδώ μαζί μας, φυσικά. Και είναι η Ελένη. Μην ρωτήσω ποια Ελένη. Ξέρω, θα φάω γκολ. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας στο 210-48-0-170-170-4. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ θα είμαστε φυσικά μέχρι και τις 5.

skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, μας λέτε την άποψή σας, κάνετε το σχόλιο σας για όποιο θέμα θέλετε και φυσικά αν είστε στα μέτωπα, τα οποία πάνε πολύ καλύτερα σήμερα και ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα, θα δούμε και λίγο ακριβώς που είμαστε σήμερα. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 210-4800-170-174, στείλτε μας τη δική σας μαρτυρία στο skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου ή ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρέα. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει μόνος σου και όλοι τους. Μόνος μου δηλαδή και όλοι σας. Ναι, ναι. Και εσύ μαζί μου, Γεράσιμε. Δεν μπορώ, κολλώνω μόνος. Ναι, απουσιάζει η κυρία Νασοπούλου. Θα είμαστε μαζί εδώ 24 Αυγούστου που ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή αυτή για όλη την χρονιά. Είναι αυτές οι καλοκαιρινές άδειες, ρε παιδί μου. Εγώ την έσπασα λίγο γιατί γούσταρα. Ο Δημήτρης από το κέντρο είναι μαζί μας εδώ. Λόγω πτώσης δέντρου μας λέει έκλεισε ο ηλεκτρικός και ο Κακομοίρης περπατά μισή ώρα με τα πόδια από τα αναπατήσια. Και πού είσαι όμως, πού έπεσε το δέντρο. Γεια σου Δημήτρη μας, να είσαι καλά. Εξήγησε μας τι γίνεται, γιατί αυτό ενδιαφέρει και πάρα πολλούς φίλους που είναι αυτή τη στιγμή στον ηλεκτρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την ενημέρωση.

0: Και μ' αρέσει πάρα πολύ στο πρωτοθέμα.gr το μήνυμα που έχει σήμερα. Θα τελειώσει το μαρτύριο. Μιλάμε για μαρτύριο πραγματικά, το οποίο δεν τελειώνει με τίποτα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά προφανώς για το τι συμβαίνει σήμερα και αύριο. 3:30 θα είναι μαζί μας και η Ελιάνα να μας πει τι καιρό περιμένουμε τις επόμενες ώρες, τι θα γίνει με τους ανέμους, γιατί έχουμε συντονιστεί όλοι πια με τους ανέμους και περιμένουμε να δούμε πού θα φυσάει και πόσο θα φυσάει και για πόση διάρκεια, πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό, τι διάρκεια θα έχουν οι άνεμοι, για να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς κινούμαστε στις περιοχές μας, γιατί είμαστε στο έλεος πολλές φορές των καιρικών φαινομένων. Δεν φταίνε μόνο τα καιρικά φαινόμενα, όπως θέλουν κάποιοι να λένε. Φταίνε και άλλα πράγματα. Δεν προετοιμαστήκαμε παρκώς από την κυβέρνηση, τις περιφέρειες και τους δήμους όλο το χειμώνα. Φτάσαμε τώρα να τρέχουμε πίσω από τις πυρκαγιές όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε μια χώρα που έχει πάντα πυρκαγιές. Είμαστε μια χώρα όμως που έχει πάντα Αύγουστο. Και πάντα τον Αύγουστο φυσάει, έχει μελτέμια. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά λοιπόν. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά. Δεν λέμε να προλάβουμε το μεγάλο κακό, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα προλαβαίνουμε. Μπορούμε. Ή κάποια πράγματα μπορούμε να προλαβαίνουμε και μόνοι μας. Να μην κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τις μέρες που έχουμε πορτοκαλί στην αγερμό. Για αύριο, ας πούμε, έχουμε τα ίδια μέρη. Πορτοκαλί στην αγερμό. Έχουμε Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια και Χίος και Λέσβος αύριο είναι με πορτοκαλί στην αγερμό. Και με κίτρινο είναι η μισή χώρα. Η μισή χώρα από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω είναι με κίτρινο, εκτός Αρκαδίας. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι με κίτρινο και κρατάμε Ροδόπη και Εύρος που επίσης είναι σε κίτρινο στον αγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλή επικινδυνότητα και πολύ υψηλή επικινδυνότητα Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος. Αυτές είναι οι περιοχές λοιπόν όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να προετοιμαστούμε και για αύριο. Μην ξεχνάμε, δεν τελείωσαν τα φαινόμενα, ούτε τελείωσαν οι πυρκαγιές. Και δεν τελειώνουν έτσι εύκολα. Δυστυχώς αυτή τη χώρα έχουμε πει, έχουμε μάθει να ζούμε με τις πυρκαγιές. Θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνος μου ως παιδί της αλλαγής σήμερα, εννοείται. Αλλά μαζί μας είναι και ο Γιάννης Ρίζος. Ο Γιάννης Ρίζος είναι ένας νέος συνάδελφος, τον παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τα λέει ωραία, το λέω τώρα δημόσια, δεν το έχω πει, δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή της Λούμπας. Από το πρωί την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εκεί στην Ψάθα. Και γυρίζει, κάνει ρεπορτάζ να μας δώσει την εικόνα για τα μέτωπα και το ότι αν υπάρχει κάτι ενεργό. Προφανώς φοβούνται τις αναζωπηρώσεις πυροσβέστες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από την Λούμπα, μια περιοχή που δοκιμάστηκε έντονα τις τελευταίες ώρες. Βλέπουμε και ακριβώς εχθές ότι συνέβαινε στην περιοχή με τις συχνές περιπτώσεις όπου οι φλόγες έφταναν πολύ κοντά στα σπίτια. Ευτυχώς η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη, παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς το πρωί είχαμε μια αναζωπήρωση που έφτασε στην αγερμό της αρχής. Άμεσα όμως κατάφερε να την περιορίσουν και με την ρήψη που έκαναν τα εναέρια μέσα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιο ενεργό μέτωπο ούτε στη Λούμπα αλλά ούτε και στην Ψάθα. Το μόνο σημείο που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες είναι στο Καμβύλι, όπου υπάρχει μία αναζωπήρωση, όμως ενεργούν και τα εναέρια μέσα, τόσο το Καναντέρ όσο και τα ελικόπτερα, τα Έριξον. Και από ό,τι φαίνεται η εικόνα είναι καλή και προς εκείνη την περιοχή, οπότε δεν υπάρχει κάποιος φόβος.
0: Είναι το Κανδύλι, το είχαμε και χθες στα ρεπορτάζ μας. Ήμασταν εκεί και χθες. Και χθες υπήρξε και 112 για την περιοχή αυτή. Και ακόμα λοιπόν απασχολεί την πυροσβεστική. Άρα εκεί επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους πυροσβέστες, από ό,τι μας λες, Γιάννη. Και φοβούνται προφανώς αναζωπηρώσεις πάντα. Έτσι, φοβούνται μην ξεφύγει πάλι μια πυρκαγιά.
1: Να έρθει. Γιάννη, υπήρχαν αρκετές μικρές αναζωπηρώσεις και στην Ψάφα και στη Λούμπα. Αλλά ευτυχώς οι πυροσβέστες, επειδή ήταν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο περιοχές, αμέσως τις θέταν υπό έλεγχο, χωρίς να ξεφύγουν από τον έλεγχο της πυροσβεστικής και να μπορέσουν να απειλήσουν και πάλι κάποια από την κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Το Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα τα δούμε και στα δελτία προφανώς εδώ του Sky. Ο Γιάννης Ρίζος από την περιοχή της Ψάθας, της Λούμπας που λέγαμε, και στο Κανδύλιο που αυτή τη στιγμή έχουν πέσει οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες, τα λέμε, αλλά μην το ματιάσουμε. Γιατί αυτά κάνουμε πάντα και μετά από λίγη ώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λέγαμε πριν από λίγο για το δέντρο που είχε πέσει στο Ισάπ. Να ενημερώσουμε και τον φίλο μας Δημήτρη, ο οποίος περπατάει ακόμη. Η κυκλοφορία στο Ισάπ αποκαταστάθηκε. Η στασία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προβλήματα που υπήρξαν στη γραμμή 1, στο Ισάπ, δηλαδή στο ηλεκτρικό που ξέρουμε όλοι, εξαιτίας πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου, επηρέασαν την κυκλοφορία των σειρμών. Και λοιπόν από εδώ και πέρα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Αλλά. Α, κανονικά όχι όλα, μισό λεπτό. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, μισό λεπτό. Αποκαταστάθηκε, αλλά έχουμε στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Αναπατήσια. Ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί σταθμοί Αγίου Νικόλαου, Κάτω Πατήσια και Αγίου Ελευθέριος. Άρα δεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία ακόμα. Άρα έχει ακόμα προβλήματα. Εκτός αν βλέπω στην ανακοίνωση αυτά που μείνει για την προηγούμενη ανακοίνωση. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Θα ρωτήσουμε ξανά σε λίγο τη στασή. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο δίκτυο. Γιατί αυτά που διαβάζουμε τώρα δεν είναι κάτω πιστικά.

Επίσημα να έχει οπιστάσει τώρα, μας ήρθε. Ευχαριστούμε και την Πέρσα. Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό Κηφισιά Πειραιάς. Τέλος. Εδώ τελειώνει το θέμα. Κηφισιά Πειραιάς αποκαταστάθηκε κανονικά.

Να δούμε αν υπάρχει το τραγούδι που θέλει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Άφακτο. Ο Γιάννης που μας βρίσκει όλη τη χρονιά, αλλά μας κάνει και επικοδομητικό σχόλιο. Δεν πειράζει. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Εντάξει, τα χρειαζόμαστε. Το έχουμε το τραγούδι που θέλει. Δεν το έχουμε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε γαμώτο. Πολύ θέλει. Δεν θέλει και κανένα περίεργο. Κάτσε να δούμε πώς το έχουμε εμείς στη δικιά μας μπάνκα. Ψάχνω τώρα στη δικιά μας μπάνκα. Υπάρχει. Τελικά υπάρχει στην μπάνκα μας, ναι. Λοιπόν, και θα το βάλουμε στον φίλο μας, τον Γιάννη, γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνει στην παρέα μας και ας μας κρίνει όπως θέλει ο ίδιος να κρίνει την παρέα μας. Εμάς μας αρέσει αυτό. Μας αρέσουν τα σχόλια. Τα διαβάζουμε, νευριάζουμε, απαντάμε, δεν απαντάμε. Αν είναι ευριστικά, δεν πειράζει. Μόνο τώρα καλή καρδιά να έχουμε. Αρκεί να τα λέτε, όχι πολύ χρωματισμένα. Δηλαδή, όσο γίνεται, να είμαστε δίκαιοι. Αυτό, τίποτα άλλο.

Να τα αφιερώσω και στο φίλο μου τον Γιάννη Μαρακάκη που είναι στην παρέα μας. Θεϊκό τραγούδι μου λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι πολύ 80's. Είναι μοιημένο στα 80's. Ξέρει κάθε τραγούδι. Με το που άκουσα την πρώτη στροφή, δεν είπαμε ποιο τραγούδι είναι. Πολύ σύμπαμα απλά. Λέει Where Spirits, αμέσως μου το έστειλε. Spirits in the Material World. 1980 λέει θεϊκό. Τι λέει ρε φίλε.

Θα αφαιρέσουμε και εμείς με τη σειρά μας ένα τραγούδι. Εδώ με τον κύριο Βραχνό. Παιδιά, λίγο θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Όλα, όλα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα δάση, θα μιλήσουμε για όλα. Και για τα νομικά όλα, για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το λέω συνολικά να λειτουργούν και πώς πρέπει να φέρονται και να συμπεριφέρονται στους εργαζομένους τους, ειδικά την περίοδο πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις που είναι, ας πούμε, κοντά σε πυρκαγιές. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης και κάτι για τους εθελοντές, το οποίο δεν το γνωρίζατε. Το μάθαμε, ο κ. Καρούζος το ψάξε και θα είναι σε λίγο μαζί μας να τα πούμε όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5 την αφιέρωση.

Γιάννη, το αρέσει το Γιάννη του φίλου μας. Έχουμε μαζευτεί τρεις Γιάννηδες και ο Γιώργος. Ο Γιώργος και τρεις Γιάννηδες. Και βάζουμε τραγούδια ενός στον άλλον. Να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν. Μας αρέσει που είστε στην παρέα μας. Ο Γιάννης μου λέει διάφορα εδώ πέρα. Γεια σου, Γιάννη. Και καλησπέρα στην Άφακτο. Που τώρα καταλαβαίνω, θα σας φύγει από ζωή. Ο Χάρης στη Νέα Σμύρνη είναι μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Καλώς τον. Και ο Απόστολος, όλο αυτό το σκηνικό μου λέει που όλοι σας καλείτε όλους εμπλεκόμενους με τα σοβαρά γεγονότα, φωτιές, βροχές, χιόνια, υπεύθυνους να καθοδηγήσουν, να επέμουν, να δώσουν λύσεις κτλ. Είναι σωστό, λέει, μεγάλη χαζομάρα. Τα γραφεία τίποτε ρόλο παίζουν. Καλά, και όσοι απαντούν στα τηλέφωνα και ζωντανές συνδέσεις είναι για κλωτσιές, λέει. Ας τελειώσει το κακό και ας βγουν όλη τη μέρα να γράψουν την έκθεση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Δεν σε πιάνω πολύ. Θέλω πολύ να σε πιάσω όμως. Θέλω να το καταλάβω αυτό που λες. Αλλά δεν σε πιάνω πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι όλοι όσοι στην παρέα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτήν την εβδομάδα έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Κρατήστε το λιγάκι, γιατί ο διαγωνισμός αυτός τελειώνει την Παρασκευή. Και την Παρασκευή 4.30 ώρα, 4.30 ακριβώς και 32 και 33 θα κάνουμε την κλήρωση. Η κλήρωση είναι για όλη την εβδομάδα. Αλλά παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-0-170-174. Αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής, 3 με 5 στα παιδιά της αλλαγής. 3 με 5 μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας κάθε μέρα, καθημερινά. Και την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Ο διαγωνισμός έχει την υπογραφή της Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom για τον Αύγουστο, που σημαίνει ξεκούραση για πολλούς. Η Greco Strom λοιπόν σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Έχει και εκπτώσεις καλοκαιρινές. Στην Greco Strom θα βρείτε. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμη πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Και πάτε στο πιο κοντινό σου κατάστημα της Greco Strom ή στο grecostrom.gr για όλα αυτά. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα δύσκολο. Θα πάρετε τηλέφωνο στο Sky 100,3, θα αφήσετε το ονοματάκι σας και θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής για το πολύ ωραίο αυγουστιάτικο δώρο από την Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ.

Λοιπόν, κινησούλα, τώρα αυτή την ώρα έχει τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Για κρατήστε λιγάκι, όσοι έρχεστε από πάνω, δηλαδή από Κηφισιά, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο της Αττικής Οδού. Όσοι έρχεστε από Ελευσίνα προς Λαμία, θα βρείτε κίνηση. Από Ελευσίνα για να βγείτε προς Λαμία και προφανώς βγαίνετε προς Κηφισό, προς τον Πειραιά, θα βρείτε κίνηση. Και όσοι έρχεστε από Μαρκόπουλο προς Λαμία, επίσης κίνηση. Ο κόμβος έχει αυτή την ώρα πρόβλημα, ο κόμβος μεταμόρφωσης. Κλασικό κομμάτι το οποίο δυσκολεύει αυτήν την ώρα Θησαίος και Χαρλάτριο Κούπη στην Ερυθρέα και κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς τα κάτω. Πάμε στην Λεωφόρο Κύμης. Έχει από την Καποδιστρίου μέχρι και μέχρι τις γέφυρες εκεί πέρα. Μέχρι που μπαίνετε κάτω τη γέφυρα εκεί σταματάει η κίνηση. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα σημεία. Τι και εδώ η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Το κέντρο έχει κίνηση. Λοιπόν, πού έχουμε πρόβλημα τώρα? Έχουμε πρόβλημα στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια, κλασικά αυτήν την ώρα, όπως επίσης έχει και στην Βασιλή Σοφίας, βγαίνοντας προς Σύνταγμα και Πανεπιστημίου λιγάκι, αλλά και Σταδίου προς Σύνταγμα. Εκεί οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Κίνηση επίσης, άλλη μόνο, έχει η Βασιλέως Κωνσταντίνου και φυσικά και η Αρδιτού μετά πιάνει μέχρι να βγείτε στην Καλλιρόης. Αυτοί οι δρόμοι πάντα δύσκολοι. Και να δούμε και χαμηλά στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο, λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Και ένα κομμάτι που κολλάει στην Εθνική Συντεστάσεως που λέμε, στην Δάφνη. Εκεί έχει την κίνηση αυτή την ώρα που λέμε. Λέμε ότι είναι πιο κόκκινο. Ο Πειραιάς έχει κίνησούλα μέσα. Και κίνηση από Ασπρόπυργο, παρακαλώ. Κλασικά κιόλας. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα αυτή την ώρα και επίσης από Λεωφόρο Σχιστού και από τον κόμβο της Σχιστού μέχρι τη λίμνη του Κουμουνδούρου κίνηση και μέχρι και μετά τη λίμνη του Κουμουνδούρου κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με καιρό και πολλά άλλα πράγματα μέχρι τις 5. Πάμε και στα Photo Center. Εκεί έχουμε σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη σας μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Photo Center.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ΙΣΑΠ Βικτόρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Ομόνια και Κηφισιάνο Πατήσια λόγω πτώσης καλαδιών στη γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου. Νέες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πορτογερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών είπαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Φαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ στα νυχτά της Κοπέλου, σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλληλείας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου και ερωτήσεις τώρα, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρούζο, είναι δικηγόρος και εργατολόγος. Θα μας εξηγήσει τι συμβαίνει σε περιπτώσεις με τις πυρκαγιές, με τον εθελοντισμό, με τις άδειες που μπορούμε να παίρνουμε, όταν μπορούμε να δουλεύουμε παράλληλα, αν μπορεί η επιχείρηση να σε υποχρεώσει να δουλέψει παράλληλα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω τα μηνύματά σας εδώ πέρα λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα πολλά μηνύματα. Να είστε καλά. Ο Νίκος στην Πάτρα, γεια σου φίλε μου Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πέρα στην παρέα μας. Η Μαρία στείλει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, το οποίο θα διαβάσω, θα βγάλω ένα όσο μπορώ, ένα ρεζουμέ και μην το πω δίκως όλο αυτό. Είναι τρεις παράγραφοι. Εδώ υπάρχει φίλος, ο γνωστός υβριστής, ο οποίος εμφανίστηκε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός φίλος. Ο Πάρης διάβασα τις δηλώσεις του Μαρινάκη και του Άρθρου Λαζαρίδη. Δεν τη βλέπω καλά την πυρηνική δόμνα. Τώρα δεν χρειάζεται να έχετε σε δηλώσει από την κυρία Μιχαηλίδου στο κόμμα της. Το κόμμα της μιλάμε πάντα, έτσι. Όχι γενικά. Το αν συμφωνείς ή διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη οπτική των πραγμάτων. Αλλά αποφάσισε να κάνει αυτές τις δηλώσεις και ειδικά τώρα πριν τις εκλογές για το κόμμα της. Άλλο τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Είναι λίγο. Ναι. Βλέπεις πώς αντιδρούν. Το DNA που λέμε. Αν και πώς να ξεχάσουν το γάμο των ομοφυλών ζευγαριών, που δεν είναι για καμιά κοσμογονία. Εστίω σε όλη τη χώρα. Δεν παντρεύτηκαν εκατομμύρια ζευγάρια για να τρελαίνονται όλοι δεξί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα, δεν είναι ώρα. Γι' αυτά έχει έρθει μια υπέροχη κυρία εδώ στο στούντιο, η κυρία Ελιάνα Κουτσούπη, η οποία θα μας πει για το τι συμβαίνει με τον καιρό, που έχουμε συντονισμένοι όλοι πια, Ελιάνα. Θέλουμε να μάθουμε όλοι τι συμβαίνει με τον καιρό. Πότε φυσάει, πόσο φυσάει, για πόσο θα φυσάει. Από σένα τα ακούμε καλύτερα όμως.
1: Είναι λοιπόν πάντα στην επικαιρότητα ο καιρό. Έχουμε και λέμε. Έχουν εξασθενήσει πολύ σημαντικά οι άνεμοι κατά τις βραδινές ώρες, όπως είχαμε ήδη πει, και έτσι έχουμε και βελτιωμένη κατάσταση στα μέτωπα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας ξεγελάσει, γιατί κατά το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε και πάλι ισχυρές ρηπές. Ήδη έχουν σημειωθεί γύρω στα 40 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική. Αυτό μεταφράζεται σε 5 περίπου μποφόρ. Ενδεχομένως μέχρι το απόγευμα να φτάσουμε και τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή στα 6 μποφόρ. Μιλάμε για βοριάδες. Στην Ανατολική Αττική είναι βόρειο-ανατολική, βόρειο-βόρειο-ανατολική.
0: Δεν έγινε να χαλαρώνουμε δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Είναι μελτέμι. Επομένως, πάντα τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή για έντονες ισχυρές ρηπές. Τώρα και η αυριανή ημέρα θα κυλήσει έτσι, και στο Αιγαίο περιμένουμε 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στο κεντρικό Αιγαίο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Στα ανατολικά υπηρετικά και πάλι εκεί, Εύβοια, Αττική, τα ανατολικά της Πελοποννήσου θα έχουμε κάποιες ρηπές, και το ανατολικό Αιγαίο, Χίος, Μυτιλίνη που είναι και στο συναγερμό κατηγορίας 4.
0: Ναι, για αύριο είναι αυτές οι περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Είναι, όπως είπες, η Χίος, η Λέσβος, η Νιατική Βιωτία και η Εύβοια.
1: Και η Εύβοια, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
0: Αλλά και η μισή χώρα είναι κίτρινη.
1: Ναι,
0: μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Αν ξέρει, Ελλάδα και κάτω είναι κίτρινα όλα.
1: Όπως και στην Πελοπόννησο, γιατί και εκεί θα έχουμε ανέμους. Και στην Κρήτη, βέβαια, να πούμε, κυρίως στα ορεινά, αλλά και στα νότια τμήματα, καθώς κατεβαίνουν οι άνεμοι από τους ορεινούς όγκους, είναι πιο ισχυρή, πιο θερμή και πιο ξηρή. Επομένως, θα έλεγα και εκεί μία προσοχή. Τώρα, σε γενικές γραμμές, ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα.
0: Ανέβει λίγο η θερμοκρασία.
1: Έχει ανέβει ακριβώς μέχρι 35-37 βαθμούς στα υπηρετικά και στην Αττική αύριο. Τους 37 βαθμούς τους λέω κυρίως στα δυτικά, εκεί δηλαδή Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, προς Μάνδρα, εκεί περισσότερο. Τι άλλο, λίγη αστάθεια ενδεχομένως το απόγευμα στα ορεινά και στα βόρεια, όχι όμως κάτι τρομερό, εξασθενημένες βροχοπτώσεις. Σήμερα περιμένουμε στην Δυτική Ελλάδα ίσως κάποιους όμβρους. Έχουμε ήδη κάποιες νεφώσεις στα ορεινά. Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα με μελτέμια, περίπου στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, με τη θερμοκρασία μέχρι 37 βαθμούς, τοπικά ίσως να πάει και στους 38, κυρίως έτσι στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία, και με αίθριο καιρό. Δεν περιμένουμε ακρότητες ούτε στη θερμοκρασία ούτε και στις καιρικές συνθήκες εν γέννη.
0: Μάλιστα. Ένας καλοκαιρινός καιρός.
1: Ακριβώς.
0: Αυγουστιάτικος καλοκαιρινός.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πότε με το καλό φεύγετε εσείς?
1: Μέχρι και τις 16 Αυγούστου θα είμαι εδώ. Μαζί λοιπόν στην ενημέρωση και για τον καιρό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά θα αποχωρήσω. Ξεκουράζεται.
0: Ξεκουράζεται ο Γιαννόπουλος. Αλήθεια τώρα.
1: Δεν είμαι σίγουρη αν αυτή τη στιγμή είναι στην ΕΜΗ.
0: Θα μην το δικαιολογήσω.
1: Είναι πολύ πιθανό.
0: Μιλάμε για το Sky τώρα. Α, τι άλλε δουλειέ.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Εντάξει, το κατάμα αυτό. Λοιπόν, δεν το λέω, δεν σε χρεώνω γι' αυτό, αλλά ο Γιαννόπουλος προβλέπεται να πάρει άδεια. Τώρα δεν ήρθε εδώ. Ούτε χρόνο δεν έχει. Τι ένα χρόνο, παιδάκι μου. Τι χρόνο. Καλά, και εσύ. Και εσύ, μην το συζητήσουμε
1: όμως
0: τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω πώς είμαστε με τις άδειες, αλλά είναι μοιρασμένο.
0: Για πάρτε μου λίγο το HR. Πάρτε μου. Ηλιάνα, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι και αύριο, εννοείται. Εδώ η Ηλιάνα, για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον καιρό των επόμενων ημερών.

0: Το αποκριάτικο. Αυτό το έχουμε συνδυάσει με απόκριες, δεν είναι αποκριάτικο προφανώς. Αλλά τώρα γιατί. Θέλω να βρει ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Θα το βάλουμε μετά να το αφιερώσουμε στον κύριο Καρούζο. Ο κύριος Καρούζος είναι, να ξέρεις, πάρα πολύ κοντά στην Ιταλία. Γενικώς. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Αγαπάει την Ιταλία, τον αγαπάει και η Ιταλία όμως. Οπότε θέλω να το αφιερώσουμε ένα ωραίο τραγούδι μετά. Ή άμα ζητήσει αυτό ένα τραγούδι, ο ίδιος. Κύριε Καρούζο, γεια σας. Ο δικηγόρος και ο
1: ιατρολόγος. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας αγαπάω και προσωπικά.
0: Θέλετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο αμέσως μετά, κάποιο ιταλικό τραγούδι να αφιερώσετε κάπου που θέλετε ή στον εαυτό σας ή...
1: Θέλω να διαλέξετε το Ti amo.
0: Ti amo. Τέλεια. Το πιο εύκολο από όλα.
1: Μιλάμε για αγάπη, το Ti amo και το αφιερώνω σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Με αυτό μεγαλώσαμε και εγώ και εσείς.
0: Μεγάλη αγαπησιάρικη διάθεση ακούω, κύριε Καρούζο. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, αλλά έχω προαναγγείλει να μιλήσουμε για κάτι που το ανοίξαμε και σήμερα το πρωί, κύριε Καρούζο, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Το πρώτο θέμα είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που δουλεύουν την ώρα της πυρκαγιάς.
1: Κοιτάξτε, έχει ψηφιστεί μια διάταξη, μάλιστα με την προηγούμενη κίνηση κυβέρνησης, πριν τον ασχηματισμό, όταν αν ήταν υπουργός εργασίας, νομίζω να πειρωτήσω ο κ. Πανάκης, ο οποίος θέσπισε αυτή τη διάταξη, από ό,τι θυμάμαι, και προβλέπει ότι αν ηχεί το 112 με SMS στα κινητά, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να κλείσει την επιχείρηση και να απομακρύνει τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία στο να μην συμβεί αυτό. Και το λέω γιατί έτσι θα προβλεφθεί προληπτικά και η αποφυγή του ατυχήματος, αν συμβεί όμως γίνεται κάτι, ξέρετε, η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική. Όσο μάλλον λοιπόν, αν προκύψει ένα σοβαρό ατύχημα, ένα θάνατο λόγω του εμπρησμού ή τη πυρκαγιά και ο εργοδότης δεν τήρησε αυτή την υποχρέωση του νόμου, πλέον είναι σίγουρο ότι θα βρει μπελά. Από εκεί πέρα, κάθε μια επιχείρηση, για να μην δώσει τους μισθούς, αν βρεθεί σε μια αδυναμία λόγω της καταστροφής εν μέρη εν όλο, θα πρέπει να είναι εν όλο. Δηλαδή να είναι οριστική η μη καταβολή των μισθών, η οριστική η μη λειτουργία και ολική. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν αρκεί να μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα της. Τότε οφείλονται οι μισθοί. Όπως επίσης και για να διακοπεί η εργασιακή σύμβαση σε σχέση με την επιχείρηση, θα πρέπει να μην καταβληθεί, πώς το λέω, να είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση για να μπορέσει να δώσει τα 2/3 της αποζημίωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, αν η επιχείρηση δεν είναι ασφαλισμένη και καταστραφεί, δεν οφείλεται αποζημίωση. Mm-hmm. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει στις βιομηχανικές περιοχές και τα λοιπά, ισχύει. Μπορεί να το δούμε σαν φαινόμενο. Πολλοί εργαζόμενοι να μην παίρνουν την αποζημίωσή τους ακριβώς επειδή δεν είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση. Γιατί τους δίνει ο νομοθέτης το δικαίωμα να απαλλαγούν από μια τέτοια υποχρέωση.
0: Τι επιπτώσεις έχει ένας εργοδότης αν δουλέψει στην επιχείρηση ενώ υπάρχει ενημέρωση ότι έχει πυρκαγιά?
1: Κοιτάξτε, διοικητικά πρόστιμα και ποινική ευθύνη αν προκύψει κάποιο ατύχημα ή ένα θάνατο.
0: Σας το λέω το παράδειγμα, γιατί το είχαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλούσα με τον Δήμαρχο Μεγάρων, με τον Δήμαρχο Μεγαρέων και μας είπε ότι ενώ τους είπα να μην δουλέψει η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, αυτοί δούλεψαν.
1: Εντάξει, θα στείλει το ΣΕΠΕ, μπορεί να κάνει ένα απομακρυσμένο έλεγχο εύκολα από το ψηφιακό εργάν και να δει ποιες επιχειρήσεις λειτουργήσαν και να επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
0: Ναι, εύκολα τους βρίσκει. Το θέμα θα το κάνει, λέτε εσείς.
1: Ναι, το θέμα είναι θα το κάνει. Εύκολα του βρίσκει. Βεβαίως και εύκολα του βρίσκει.
0: Μάλιστα. Με τους εθελοντές τώρα. Κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Είμαι εθελοντής. Θέλω να φύγω από τη δουλειά μου και πρέπει να βοηθήσω σε μια δασοπυρόσβεση. Με χρειάζονται κιόλας οι ομάδες μου.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Κανονικά οι εργοδότες, εφόσον λείψετε από τη δουλειά σας, δυστυχώς τρώνε την άδεια αναψυχής του εργαζόμενου. Υπάρχει μια διάταξη που βρίσκεται στον νόμο της πολιτικής προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που δίνει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι που είναι γραμμένοι στο Μητρό των Εθελοντών, υπάρχει Μητρό, να μπορούν να πάρουν άδεια. Όμως, δυστυχώς δεν δικαιούνται το μισθό τους. Άρα λοιπόν, ενώ υπάρχει το παράδοξο να πάρεις άδεια, πολλοί εργοδότες δεν τη χορηγούν, και πάντως αν πάρεις τέτοια άδεια, δεν λαμβάνεις το μισθό. Έχουμε λοιπόν εθελοντές.
0: Είναι άνευ αποδοχών που λέμε. Τη γνωστή άνευ αποδοχών, αυτή δεν είναι.
1: Η γνωστή είναι άνευ αποδοχών, αλλά μόνο αν είναι δημόσιος υπάλληλος ο εθελοντής μπορεί με μια ειδική διαδικασία να πάρει το μισθό του, το οποίο είναι πολύ γραφειοκρατική. Αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά λείπουν από το σπίτι του 4-5 μέρες. Αυτοί δεν πληρώνονται και χάνουν και τη δουλειά τους πολλές φορές. Γιατί τους λέει ο εργοδότης να πάρουν άδεια αναψυχής, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της άδειας που σας είπα, που είναι σύνθετη γραφειοκρατικά. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να είναι πιο απλοποιημένη η διαδικασία, να ενισχύεται το εθελοντικό κίνημα, δείτε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ακόμα και με μοριοδότηση στους διορισμούς ο εθελοντής προσλαμβάνεται στο δημόσιο, ακόμα και με καλύτερη μετάθεση αν είσαι εθελοντής κάποιος αντιμετωπίζεται στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία που συζητάμε. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένα φοβικό κράτος που αντιμετωπίζει δειλά, φοβικά τους εθελοντές και μια δυσκολία να είσαι εθελοντής, άντε το πολύ μια άδεια αυτού του τύπου που για μένα δεν είναι άδεια αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα πληρωθείς. Και όπως ξέρετε, οι εθελοντές σώζουν μαζί με τους πυροσβέστες ασφαλώς, αλλά ο εθελοντής είναι που μπαίνει μπροστά, γιατί ο πυροσβέστης των αριθμών δεν επαρκεί, δεν είναι πολύ. Οι πυροσβέστες στη χώρα μας. Αντίθετα, είναι περισσότεροι
0: σωστά.
1: Εθελοντές.
0: Σωστά, σωστά. Και κάνουν και πολύ σημαντική δουλειά και μας το λένε όλοι από όλη τη χώρα.
1: Άρα, αυτό πρέπει να το αναδείξουμε αυτό.
0: Είναι πράγματα τα οποία μας τα είπατε, κύριε Καρουζού, και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πράγματα τα οποία στην ουσία σαν να είναι και πολύ λιμένα.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Κολογιστά. Για παράδειγμα, ο κώδικας του εργατικού δικαίου πραγματικά δεν έχει αυτού του είδους. Έχει μια κατηγορία από άδειες, όλες τις άδειες που μπορεί κάποιος να βρει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η άδεια που σας είπα είναι μια ξεχασμένη άδεια. Και ο εθελοντισμός είναι ένα φαινόμενο καθημερινό. Όχι μόνο με τις πυρκαγιές, αλλά και το χειμώνα. Δεν βλέπουμε εθελοντές να πηγαίνουν ακόμα στους σεισμούς, να πηγαίνουν παντού. Παντού τα φαινόμενα τα ακραία επιβάλλουν την αύξηση του εθελοντισμού στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, προτρέπω την πολιτεία να υιοθετήσει ένα πιο σύγχρονο σύστημα ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς και αυτό πρέπει να το αναδείξετε κι εσείς, μιλώντας με κάποιους από την πολιτική προστασία που θέλουν και μπορούν να νομοθετούν.
0: Μάλιστα, να υπάρχει κάτι, να υπάρχει κάποιο έγγραφο.
1: Να υπάρχει και κίνητρο, να υπάρχει και ένα δικαίωμα απόλαυσης προνομίων. Ο εθελοντικός
0: ασφάλιστος
1: με τη ζωή του, αυτό εννοώ.
0: Σωστό, σωστό. Καλά το λέτε. Πάντως, με την ψηφιακή κάρτα όλα αυτά είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν για το ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν, ας πούμε με τις άδειες που λέτε, ας πούμε. Οπότε,
1: ζούμε τα τραγελαφικά φαινόμενα την περίοδο του του καλοκαιριού, στο τουρισμό και στην εστίαση, να ζούμε τραγελαφικά φαινόμενα. Υπάρχουν νησιά που εργοδότες, θα τους χαρακτήριζα σε εισαγωγικά εργοδότες, έχουν το προσωπικό με το μαγιό, ώστε αν τύχει ένας έλεγχος και ενημερωθούν από το πλοίο ότι φτάνει το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ, να τους καταστήσουν σε πελάτες αντί σε υπαλλήλους, γιατί έχουν περάσει το χρόνο της ψηφιακής κάρτας. Υπάρχουν ξενοδοχεία που στο λόμπι, όταν σκάει ο έλεγχος του ΕΦΚΑ ή της επιθεώρησης εργασίας, ακόμα και της εφορίας, τους μεταμορφώνουν σε πελάτες και τους κάνουν να δηλώνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά που τους απευθύνουν οι ελεγκτές. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Συνεπώς, αυτή η ιστορία της ψηφιακής κάρτας είναι ένα εργαλείο που παρακολουθείς και καταγράφεις, όμως ο πονηρός εργοδότης, σας είπα, με τέτοιου τρίκ, τα οποία είναι γραφικά αλλά είναι επαναλαμβανόμενα. Θα ξέρει όμως ότι στο τέλος θα πληρώσει 1500 για κάθε παράβαση αν προκύψει έλεγχος. Και εξ αποστάσεως έλεγχος μπορεί να το βρει αυτό.
0: Ναι. Τα πρόσημα...
1: Δηλαδή ο εργαζόμενος έχει το μαγιό μέσα από το παντελόνι και στον πρώτο έλεγχο του λέει βγάλει το παντελόνι, μείνε με το μαγιό να φανείς ότι είσαι πελάτης γιατί η ψηφιακή κάρτα έχει περάσει το ωράριό σου.
0: Ναι. Είναι και κάποιοι που. Πώς το κάνανε και παλιά αυτό. Που είχανε...
1: Σερβιτόρο με το μαγιό λέτε εσείς.
0: Ναι.
1: Το σερβιτόρο που κολύμπαγε και σερβιρε.
0: Καλά, ναι, και αυτό επίσης. Αυτοί που τους είχαν και κάνανε αυτά τα παράδειγμα εργασία. Αλλά υπήρχαν και εργασίες που μπαίνουν σε δουλειές μέσα που είχαν μαύρους εργαζόμενους, μαύρους εννοώ.
1: Ναι,
0: ανασφάλιστους. Και τους λέγανε, άνοιγαν την πόρτα την πίσω και φεύγανε τρέχοντας.
1: Ναι, τώρα έχουμε το μαγιό.
0: Ή κάναν τους πελάτες, όπως είπατε
1: πριν. Τώρα έχουμε το μαγιό και το πατραχοπέδι.
0: Καλά, εντάξει. Καταλαβαίνουμε. Κύριε Καρουζού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένω το τραγούδι.
0: Τώρα, πέφτει ευθύς αμέσως με το που σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Καρουζού. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

Την καλησπέρα μου στον Γιώργο. Λέει δεν είπε αυτοδήμαρχο χθε. Είπε ότι αρχικά δεν υπήρχε φωτιά και κατά τη διάρκεια τη ημέρα έγινε ένα ζωπήριο φωτιά. Ναι, αυτό είπε. Αλλά είχε ενημερώσει επιχειρήσει ότι επειδή υπάρχει φωτιά, καλύτερα να μην δουλέψουν. Και τον πήραν και κατήγγυλαν ότι είχαν βάλει του εργαζόμενου και δούλευαν κανονικά σε επιχειρήσει, ενώ ήξεραν ότι έχει φωτιά στην περιοχή. Ακριβώ αυτό είπε, κύριε Γιώργο, ο δήμαρχο Μεγαρέων, ο κ. Μαρκέτη. Ακριβώ αυτό είπε λοιπόν. Το οποίο είναι και απαράδεκτο από πλευρά επιχειρήσει. Καταλαβαίνουν πρέπει να δουλέψουν, μπορεί να έχουν περιθώρια, έχουν καπεριθώρια, να έχουν δεσμεύσει στου υποχρεώσει του, δεν ξέρω, ενώ πρέπει να παραδώσουν τι παραγγελίε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάτσε ρε φίλε. Έχει μια πυρκαγιά στο 1 χιλιόμετρο. Βλέπει τι γίνεται. Ταξίδεψε πυρκαγιά 80 χιλιόμετρα από τη Βιωτή και έφτασε στη Δυτική Αττική και εσύ δουλεύει κανονικά την επιχείρησή σου και βάζει τον εργαζόμενο σε κίνδυνο. Εντάξει. Και τι λες, ας πούμε, ότι όχι να δουλέψετε, δεν με νοιάζει, ότι και αν χρειαστεί θα φύγετε. Και κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας εδώ, βγήκε και το 112 για αυτή την περιοχή και τρέχανε και δεν φτάνανε. Αυτό είναι το σωστό. Ε? Να τρέχουμε τώρα όταν βγαίνει το 112 μόνο. Βάλα και το Ελιμόντο. Θέλει το Ελιμόντο, ο Σπύρος, όπως είμαστε. Να μένουμε σε αυτό το περιβάλλον. Ο Σπύρος το αφιερώνει. Φίλος και του Καρούζου. Λοιπόν, θέλει το Ελιμόντο. Όχι, θέλει το Τιάμο. Θέλει το Ελιμόντο. Το θέλει από σένα, Σπύρο μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα καταλάβει. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κώστα μας. Να είσαι καλά. Κάτι λες. Ώρα καλή και σένα. Να είσαι καλά. Ώρα καλή σου. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Άφακτο. Επιμένει. Α, να τους και ο Γιάννης. Να τους ξέρει και τον Καρούζο. Αλλά αυτά είναι. Είναι παμπάλαιο, λέει. Εντάξει. Το καταλαβαίνω. Και το λιμότο παλιό είναι.

Μια καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο και συγγραφέα Κώστα Κρομίδα που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά. Φτάνει στο Βόλο σε λίγη ώρα. Τα λέω όλα τώρα, σταμάτα. Έχει παρουσίαση απόψε, Ζαγορά Πηλίου, το βιβλίο του, ένα από τα βιβλία του, γιατί είναι και πολύ γραφοδότος. Καλοτάξε το και αυτό προφανώς. Καλοτάξε το μαζί σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τα βιβλία τα γράφεις για να σου λένε καλοτάξε το και να πηγαίνει και μαζί με το βιβλίο, ο παντού, σε όλη τη χώρα. Και καλά κάνεις. 38 βαθμούς δείχνει το αυτοκίνητό του. Ζεστούλα έχει. Έχει ζεστούλα. Θεσσαλίες. Οπότε. Τα ξέρεις όλα αυτά. Αλλά πας στη δροσιά, πας Αγορά Πηλίου. Οπότε μια χαρά θα είσαι σε λίγη ώρα. Σας άρεσαν τα τραγούδια τα τελικά και μπράβο σας. Και μπράβο σας γιατί είστε ποιοτικοί, πολύ ποιοτικοί. Και τους ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους που μας βάζουν και μερικά τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Εντάξει, παιδιά, όσο μπορούμε, σας πήξαμε στην πληροφορία όλο αυτό το πενθήμερο, το τελευταίο εξάμερο με τις πυρκαγιές. Όσο μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες αυτές. Έχω εγώ όμως τώρα τραγούδι, το οποίο είναι πιο σύγχρονο και θα τα ακούμε γενικώς αυτό το τραγούδι, κύριε Βραχνέ. Πάμε σιγά σιγά, πρόσεξε, πάμε στα Hot Center πρώτα. Θα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Πάμε Hot Center. Εκεί τι θα βρούμε στα Hot Center. Αγαπημένα. Fashion Brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδεση, είδη σπιτιού, αξεσουάρ με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Φεύγουμε το τραγούδι αυτό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά, ξέρεις πώς. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μέχρι τις 5. Και θα περάσει και από εδώ πέρα και ένας βάλσαμος, λέει εδώ πέρα. Να κάνουμε λίγο. Είχε Ολυμπιακός παίζει σήμερα, παιδάκι μου. Παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με μια πολύ διάσημη ομάδα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Την ΑΕΜΕΓΚΙΝ.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Boys and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπαίνει ο Αύγουστος, βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πως να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι, τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 4 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη

Ψαρά, ινούσες και έβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χορταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του ο Σπύρος Κάβουρας στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικός Σύλλογος και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Γαλλιώς. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου VII από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξησης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα 3η 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκης Ακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δύο-ωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακίρη. Την 5η 6 Αυγούστου η εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στη Χίο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσο σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποιή Χίου.

0: οργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομερικών επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 9 συναυλίες με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χ. Το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου, μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, Περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 47%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ρωμαίο!
5: Ιουλιέτα!
4: Από τον Μπος την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
5: Ρωμαίο Σακελαρίου!
4: Κιτήλα και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνα!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κασμοσυρίτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον Δία

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπαίνει ο Αύγουστος, βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πως να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι, τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων Pop Δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 4 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για 5η μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά.

900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικός Σύλλογος και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Γαλλικιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξίουχων ΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι, στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου 7, από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα 3η 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το Πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δίωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακίρη. Την 5η 6 Αυγούστου η εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρθιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσο σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτη ανάγνωση των ομηρικών επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9.

0: Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, και το βράδυ της Κυριακής στις 9 συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χ το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, 7:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7:30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9:30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσεις εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου Αργέντικου, περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 47%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Μία πριγκίπισσα που πέθανε 9 πριν προλάβει να χαρεί τη μητρότητα και μία ζάμπλουτη Ελληνίδα μογενής που έκανε 2 γάμους αλλά δεν έγινε ποτέ μητέρα ή μήπως έγινε. Αλεξάνδρα και Έλενα, 2 γυναίκες συνομήλικες εντελώς διαφορετικές που οι δρόμοι τους δεν διασταυρώθηκαν ποτέ. Η αδερφή του βασιλιά Κωνσταντίνου Α και η δεύτερη σύζυγος του Ελευθερίου Βενιζέλου τα έφερε έτσι μοίρα ώστε να συνδεθούν τα ονόματά τους άρρηκτα με τα δύο γνωστότερα δημόσια μεευτήρια της πρωτεύουσας. Pod.gr.
1: Η ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Τελειώνοντας το σχολείο, νομίζαμε ότι ξεμπερδέψαμε μαζί τους. Μα εκείνα είναι πάντα ανάμεσά μας. Τα συναντάμε γύρω μας παντού και ας μην μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Είναι το αποτύπωμά τους αυτό από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Είμαι η Ελένη Λετώνη και αυτό είναι το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία». Μπορεί σήμερα να ακούγεται τρελό, αλλά μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, χιλιάδες γυναίκες γεννούσαν στα σπίτια τους, είτε μόνες, είτε με τη βοήθεια κάποιας γειτόνισσας ή της λεγόμενης μαμής του χωριού. Και αυτές ήταν από τις τυχερές, διότι δεν ήταν λίγες εκείνες που γεννούσαν στα χωράφια, καθώς δεν σταματούσαν να εργάζονται κανονικά στα οικογενειακά κτήματα, παρότι ετοιμόγενες. Όσο μακρινές κι αν μας φαίνονται αυτές οι εποχές, δυστυχώς δεν είναι. Και για να μπορέσει να γεννά μια γυναίκα με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και σωστή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δίχως να τίθεται σε κίνδυνο εκείνη και το βρέφος, έπρεπε να περάσουν δεκαετίες επί δεκαετιών όταν το ζήτημα αφορούσε πρωτοβουλία του κράτους. Διαφορετικά, έπρεπε να κάνει την κίνηση κάποιος ιδιώτης. Στη δική μας περίπτωση, στην Ελλάδα δηλαδή, συνέβησαν και τα δύο. Πώς συνδέονται όμως όλα αυτά με την αδερφή του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου και τη δεύτερη σύζυγο του Ελευθερίου Βενιζέλου? Μπορεί οι δυο τους, αν και συνομήλικες, να μην συναντήθηκαν ποτέ? Τη συνδέει όμως κάτι που κρατά τα ονόματά τους άρρηκτα συνδεδεμένα μέχρι σήμερα. Αλεξάνδρα και Έλενα. Τα δύο πασίγνωστα δημόσια μευτήρια, όπου έχουν γεννηθεί χιλιάδες μωρά και τα οποία συνεχίζουν το σπουδαίο έργο τους, παρέχοντας εξαιρετικού επίπεδου υπηρεσίες. Πόσα γνωρίζουμε όμως για την ιστορία αυτών των ιδρυμάτων, αλλά και για τις γυναίκες από τις οποίες πήραν τα ονόματά τους? Μάλλον ελάχιστα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αλφαβητικά και χρονολογικά. Ήδη από το 1835 ιδρύεται το «Εν Αθήνες Μεευτήριον», το οποίο ήταν το αρχαιότερο νοσοκομιακό ίδρυμα που συστάθηκε στη χώρα. Μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου, ένα χρόνο αργότερα, ακολούθησε σε 2 χρόνια η ίδρυση του Εν Αθήνες Δημοσίου Μεευτηρίου, το οποίο διεύθυνε ο εκάστοτε καθηγητής της μεευτικής γυναικολογίας. Όμως ιδιόκτητος χώρος για το μεευτήριο δεν υπήρχε και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του δεν ξέρουμε καν πού στεγαζόταν. Το 1858 το βρίσκουμε εγκατεστημένο στην οικία του Χριστόδουλου Ευθυμίου, που κληροδοτήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λειτουργούσε δε με μόλις 10 κλίνες. Όπως καταλαβαίνουμε, αυτό το χάλι δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι ξεκίνησαν αρκετές προσπάθειες, 12 για την ακρίβεια, ώστε να αποκτήσει τελικά το μαιευτήριο κατάλληλες δημόσιες εγκαταστάσεις. Από το 1888, που ξεκινάει η πρώτη προσπάθεια, πέρασαν 66 ολόκληρα χρόνια, μέχρι να εγκαινιαστούν τελικά τον Δεκέμβριο του 1954 οι εγκαταστάσεις επί της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας αριθμός 80, που στεγάζουν μέχρι σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ποια ήταν όμως η Αλεξάνδρα από την οποία πήρε το όνομά του το μαιευτήριο? Η Αλεξάνδρα γεννήθηκε στα τέλη του καλοκαιριού του 1870 και ήταν η μεγαλύτερη κόρη του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου και της βασίλισσας Όλγας, οι οποίοι είχαν ήδη αποκτήσει 2 γιους μέσα στα προηγούμενα 2 χρόνια, τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο. Η μικρή Αλεξάνδρα, λοιπόν, ήταν η πρώτη πριγκίπισσα της Ελλάδος. Το όνομά της το πήρε από τη μεγαλύτερη αδερφή του πατέρα της, που έγινε και νονά της, την Αλεξάνδρα της Δανίας, η οποία τότε ήταν παντρεμένη με το μεγαλύτερο γιο της βασίλισσας Βικτωρίας και διάδοχο του θρόνου του Ηνωμένου Βασιλείου. Η νεαρή πριγκίπισσα, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους Έλληνες, παντρεύτηκε στα 19 της χρόνια έναν από τους γιους του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Δευτέρου της Ρωσίας. Εγκαταστάθηκε στην Αγία Πετρούπολη και απέκτησε 2 παιδιά. Πρώτα μια κόρη και ύστερα ένα γιο. Όταν όμως ήταν 7 μηνών έγκυος στο γιο της, είχε ένα ατύχημα που οδήγησε την επόμενη μέρα σε πρόωρο τοκετό. Σχεδόν αμέσως μετά τη γέννα, η Αλεξάνδρα έπεσε σε κόμμα, από το οποίο δεν συνήλθε ποτέ. Πέθανε 6 μέρες αργότερα, κατά πάσα πιθανότητα από προεκλαμψία. Ήταν μόλις 21 ετών. Ο γιος της όμως, παρόλο που όταν γεννήθηκε οι γιατροί έδιναν ελάχιστες πιθανότητες να επιβιώσει, τελικά κατάφερε να ζήσει. Και μάλιστα έμελε και να μείνει στην ιστορία. 25 χρόνια αργότερα θα γινόταν ένας από εκείνους που εμπλέκονταν στη δολοφονία του διαβόητου Ρασπούτιν. Σήμερα το μνήμα της πριγκίπισσας Αλεξάνδρας βρίσκεται στο Τατόι. Προς τιμήν της, ο Δήμος Αθηναίων έδωσε το όνομά της σε μία από τις πιο κεντρικές λεωφόρους της πόλης, τη γνωστή σε όλους μας Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και ο Δήμος του Πειραιά ονόμασε την πλατεία στην άκρη της Ζέας πλατεία Βασιλόπεδος Αλεξάνδρας, που σήμερα οι περισσότεροι την ξέρουμε απλώς ως πλατεία Αλεξάνδρας. Προς τιμήν της πήρε το όνομά του και το μαιευτήριο και σήμερα Γενικό Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, το οποίο εξειδικεύτηκε στην έρευνα και την καταπολέμηση της μητρικής θνησιμότητας μετά τον τοκετό. Τα εγγένεια του μαιευτηρίου έγιναν, όπως είπαμε, το 1954, όταν βασιλιάς ήταν ο ανιψιός της Αλεξάνδρας, ο Παύλος. Πάμε τώρα στο άλλο πασίγνωστο μαιευτήριο, το Έλενα. Αυτό υπήρξε αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εξού και είχε εντελώς διαφορετική πορεία από το Αλεξάνδρα, από άποψη χρονικού ορίζοντα αποπεράτωσης. Το όνομά του το οφείλει στην ευεργέτιδα που χρηματοδότησε την κατασκευή του, μόνο που η ίδια του είχε δώσει άλλο όνομα. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Το μαιευτήριο οφείλει το όνομά του στην Έλενα Σκυλίτση, Ελληνίδα ομογενή χιώτικης καταγωγής, γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, προερχόμενη από πολύ πλούσια οικογένεια. Οι περισσότεροι την ξέρουμε ως Έλενα Βενιζέλου, δεύτερη σύζυγο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η Έλενα γνώρισε τον Βενιζέλο στις αρχές της δεκαετίας του 1910 στο Λονδίνο και με μιας γοητεύτηκε από την προσωπικότητα του μεγάλου ηγέτη. Έγιναν φίλοι, άρχισαν να αλληλογραφούν, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα ήταν καταιγιστικές, η Σκυλίτση βοηθούσε αθόρυβα με όποιον τρόπο μπορούσε το Βενιζέλο. Συγκέντρωνε εισφορές σε χρήμα και σε είδη πρώτης ανάγκης, οργάνωνε εκδηλώσεις ενημέρωσης και συμπαράστασης και μάλιστα δόρισε και η ίδια προσωπικά ένα ασθενοφόρο, στο οποίο αναγραφόταν «Δωρεά Ελένη Σκυλίτση, προς την Ενθεσσαλονίκη Εθνική Κυβέρνηση. Η ώρα του Βενιζέλου και της Έλενας ήρθε μετά την τραυματική ήττα του στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920. Απογοητευμένος και πληγωμένος ο Βενιζέλος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική. Δεν ήταν η πρώτη και δεν επρόκειτο να είναι ούτε η τελευταία φορά που συνέβαινε αυτό. Εγκατέλειψε την Ελλάδα για την οίκια της Γαλλίας, όπου και συναντήθηκαν. Εκεί, η Σκυλίτση αποφάσισε να του μιλήσει ανοιχτά. Ασφαλώς και είχε καταλάβει πως με ενδιέφερε, αλλά δεν είχε ποτέ του υποπτευθεί ότι τον αγαπούσα 9 ολόκληρα χρόνια. Παρόλο που ήταν ευγνώμων που με έβρισκε πάντα πλάι του στις δύσκολες στιγμές, παρόλο που γνώριζε τον θαυμασμό μου, περίμενε γράμματά μου και χαιρόταν όταν συναντιόμαστε, δεν είχε ποτέ του σκεφτεί την πιθανότητα να γίνω η σύντροφός του, που θα μοιραζόταν τις καλές και τις κακές μέρες, έτοιμη να δεχτεί τη γεμάτη αβεβαιότητα και περιπέτειες ζωή του. Το ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 1921 στο Λονδίνο. Με τον 57χρονο γαμπρό και την 48χρονη νύφη να φαίνονται οι μόνοι ευχαριστημένοι από αυτό το γάμο. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου τον αποκαλούσαν πρικοθύρα, λόγω της τεράστιας περιουσίας της νέας του συζύγου. Η γη του, και ιδιαίτερα ο Σοφοκλής, σύμφωνα με την ίδια την Έλενα, δεν έβλεπαν με καλό μάτι το γάμο τους. Όσο για τους οπαδούς του, δεν μπορούσαν να χωνέψουν όχι απλά ότι ο ηγέτης τους, το ίνδαλμά τους, είχε παντρευτεί μια ξένη. Έτσι έβλεπαν την Έλενα, ως ξένη. Αλλά μερικοί από αυτούς δεν μπορούσαν καν να δεχτούν ότι ο Βενιζέλος ξαναπαντρεύτηκε γενικώς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε στο Βενιζέλο ο Εμμανουήλ Ρέπουλης, στενός συνεργάτης του και τέως αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του. «Σεις, κύριε Πρόεδρε, υπήρξατε νυμφίος της Ελλάδος. Πώς είναι δυνατόν να γίνετε νυμφίος μιας γυναικός?» Ενδιαφέρον παρουσιάζει και αυτό που έγραψε ο Γιάννης Μουρέλος, ένας από τους βιογράφους του Βενιζέλου. «Ο Βενιζέλος γαμπρός. Ο Βενιζέλος απασχολημένος μετά του οίκου του. Ε, όχι. Δεν του αναγνώριζα αυτό το δικαίωμα. Δεν όριζε εκείνος τον εαυτό του. Ήταν δικός μας. Ανήκε σε όλους μας. Στον κάθε αγνό Έλληνα. Στον κάθε αγνό άνθρωπο. Πώς τόλμησε να διαθέσει τον εαυτό του δίχως να μας ρωτήσει?» Η Έλενα, λοιπόν, η γυναίκα που για τα επόμενα 15 χρόνια θα ζούσε στη σκιά του Βενιζέλου, όπως είναι ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της, που εξέδωσε τη δεκαετία του 1950, μπορεί να μην ήταν αποδεκτή σχεδόν από κανέναν, όμως εκείνη έθεσε τα πάντα στη διάθεση του άνδρα που αγαπούσε και θαύμαζε απεριόριστα. Το πατρικό σπίτι του Βενιζέλου στη Χαλέπα της Κρήτης ανακαινίστηκε με δικά της έξοδα. Το σπίτι του στην Αθήνα, απέναντι από το Βυζαντινό Μουσείο, χτίστηκε επίσης με έξοδα της Έλενας. Ενώ οι προεκλογικές εκστρατείες του Βενιζέλου χρηματοδοτούνταν φυσικά και αυτές από εκείνη. Πέρα από την αφοσίωσή της, την τεράστια συνεισφορά της στη δράση του Βενιζέλου, τις πολλές ευεργεσίες που έκανε όσο ζούσε αλλά και μετά το θάνατό της μέσω του Ιδρύματος Κυλίτση, η Έλενα συνέδεσε κυρίως το όνομά της με το μεευτήριο που έκτισε για να τιμήσει τη μνήμη της καλύτερης της φίλης. Βλέποντας την αποκαρδιωτική κατάσταση που επικρατούσε στην Αθήνα αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα στον τομέα της μεευτικής, η Βενιζέλου αποφάσισε το 1926 να δωρήσει στο κράτος ένα άρτιο επιστημονικά μεευτήριο που να καλύπτει τις ανάγκες της πρωτεύουσας και μια σχολή που να καταρτίζει επιστήμονες ΜΕΕΣ για όλη την Ελλάδα. Η σχολή αυτή πήρε το όνομα της μητέρας της Έλενας, Βιργινίας Σκυλίτση. Το μεευτήριο κατασκευάστηκε στα πρότυπα του μεευτηρίου της Λοζάνης, το οποίο επισκέφθηκε η Έλενα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Τα εγγένεια του μεευτηρίου έγιναν τελικά στις αρχές του 1933 και η Έλενα το ονόμασε Μεευτήριο Μαρίκα Ηλιάδη, στη μνήμη της αγαπημένης της φίλης. Κατά μία εκδοχή, η επιλογή αυτή της Βενιζέλου οφειλόταν σε κάποιο μεγάλο μυστικό που συνέδεε τις δύο γυναίκες. Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός βαπτισιμιού της Βενιζέλου και γιου πολύ καλής της φίλης, η Έλενα, πολύ πριν παντρευτεί το Βενιζέλο, σε νεαρή ηλικία, είχε αποκτήσει μία κόρη εκτός γάμου, την οποία ανέλαβε η Μαρίκα Ηλιάδη. Το βέβαιο είναι ότι η Έλενα αγαπούσε τόσο πολύ το μεευτήριο που είχε δημιουργήσει, που του έδωσε την καρδιά της. Κυριολεκτικά. Το 1958 φρόντισε να χτιστεί στον εξωτερικό χώρο του μεευτηρίου παρεκκλήσιο προς τιμήν των Αγίων Ελευθερίου και Ελένης. Σύμφωνα με την επιθυμία της, η καρδιά της φυλάσσεται εκεί, μέσα σε ειδική λάρνακα. Η Αλεξάνδρα και η Έλενα ήταν δύο γυναίκες συνομήλικες με εντελώς διαφορετικές διαδρομές. Τα ονόματά τους, ωστόσο, συνδέθηκαν και παραμένουν συνδεδεμένα με τη γέννηση χιλιάδων παιδιών αρκετών γενιών Ελλήνων, μπαίνοντας έτσι στις αναμνήσεις κάθε οικογένειας που γεννιέται στις κλινικές που φέρουν τα ονόματά τους. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
3: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισαν στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
4: Το ακούσατε αυτό.
3: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπος την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που θα

Που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χωροταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του στην Αλήθεια ο Σπύρος Κάβουρας. Για την ακρίβεια, μας έχουν κατατάξει σε δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι χθες, με την απλοταριά γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Πρόκειται για το κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το φαρμακείο Δαμαλά. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει τα μέλη και χείρες των ναυτικών όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος το γραφείο της θα παραμείνει κλειστό έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε πήγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Στέλιο Κουμπιά στο τηλέφωνο 690 605 1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι. Στα νέα ιδιόκτητα γραφεία του στην οδό Μητροπολίτου Παύλου 7 από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι τις 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο. Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξασης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την 5η 6 Αυγούστου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμελα συνεχίζονται με τις γεύσεις και αρώματα Χίου έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου». Το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Επίκαιρο, όπως και πριν από 30 χρόνια που γράφτηκε από τον Μπόστ, είναι το κείμενο της παράστασης «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» που θα ανέβει σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η δική μας η Ρωμανέ και ο Άκης Σακελαρίου, «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» αντίστοιχα, παρουσιάζεται σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη Τρίτη του μήνα και μουσική στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι με πανηγυριώτικο τρόπο. Διανύουμε την εποχή των πανηγυριών και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία αναδρομή και στο παρελθόν. Πανηγύρια Χιώτικα ο τίτλος της με ένα δύο πρόγραμμα με την ορχήστρα Στέλιου Βαρκάρη, Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα και Λουλούδη Σφακίρη.
Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποφύτισή τους, καλούνται οι μαθητές που αποφύτησαν από το Γυμνάσιο Αρένων το 1976 σε επετειακή συνάντηση την 5η 6 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 11 το πρωί. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει

0: εστίαση στην ταβέρνα του Γιώργου στην Ευρετή. Για καλύτερη οργάνωση ενημερώστε στα τηλέφωνα 6974 104 153 Μιχάλης Βοριάς και 6977 858 798 Γιώργος Αμπαζής. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την 5η το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός στις 9 το βράδυ. Το κείμενο, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης. Την εκπαιδευτική της εμπειρία, 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, μεταφέρει την 5η στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στυλογραφία, ιστορία και συγγραφέα τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου, μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κυρία στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μία ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά επί. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, την Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, μια ημέρα γεμάτη δράση, ομαδικότητα και χαρά. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογεία 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, σε 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον Άβλιο Χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στη Χίο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς». απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Αντίβαρο. Τριπλό σκοπό έρχεται να εξυπηρετήσει η συναυλία που θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο φως της Βίγλας, το Τηγάνι της Ιδηρούντας. Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Ιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασσας Πυρηνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ παράκληση Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα στη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Και την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και το βράδυ σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη και κατανάλωση φαγητού, καταβούληση και σούμας με μέτρο. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Ο Μέγασσας Πυρηνός αρχίζει στις 7 το πρωί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, η ελληνική εθνική ομάδα, στην οποία μετέχει ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής, έχασε με 7-4 από τη Ρωσία. Ο ναυτικός όμιλος Λάρισας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Water Polo Link 2 Πόλο Ανδρών. Είναι πιθανόν ο ομίλου να συμπληρώσει τις ομάδες του νοτίου ομίλου της κατηγορίας, στον οποίο θα αγωνιστεί η ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό Παναγιώτη Μεταξύ που έπαιζε στη Δάφνη και τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπαιζε στον Κανάρι. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 47%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της ΧΙΟΕΣ στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπομπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1929, δημοτικές εκλογές, νέος δήμαρχος Χίου εκλέχτηκε ο Λεωνής Καλαβοκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019, ένας 19χρονος νεαρός, ο Σταύρος Δημοκάκος, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στη Χίο, χάνει τη ζωή του, καθώς παίζοντας σε μπασκέτα στη δασκαλόπετρα, αυτή αποκολλήθηκε από τη βάση της και τον καταπλάκωσε.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος, να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Στα κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος, η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ηχείος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε, του Γιάννη Παλιού. Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε, του Αλέκου Καραμούζου. Μήπως τον θυμάται κανείς, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο Χιώτικο Σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Με άλλο μάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι έχει βγει εκτός στούντιο σήμερα. Βρισκόμαστε στα γραφεία της αστυνομικής διεύθυνσης και συγκεκριμένα στο γραφείο του διοικητή του αστυνομικού τμήματος Χίου, του κυρίου Μιχάλη Τσαμπαρλή. Θα μιλήσουμε και με τον ίδιο, αλλά και με την αστυνόμο Τάνια, κυρία Τάνια Καρασαβαίδη, που είναι ψυχολόγος, αστυνομικός αλλά ψυχολόγος στην αστυνομική διεύθυνση, για ένα θέμα που έχει να κάνει με την ενδοοικογενειακή βία. Η παρέα μας είναι λίγο μεγάλη. Εδώ, δηλαδή είναι η κυρία Τάνια Καρασαβαίδη, είναι ο κύριος Τσαμπαρλής και είναι και η συνάδελφος η Ευαγγελίτσα Ιαμέντα. Για να πιάσουμε αυτό το θέμα στην αρχή του 2026, κάνοντας καταρχάς έναν απολογισμό για το 2025 που μας πέρασε. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Τσαμπαρλή, και να μας πείτε αν στοιχείο στη μικρή Χίο των 50.000 κατοίκων έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Και να πάμε μετά και στο πώς αντιμετωπίζονται πλέον από την αστυνομία.
2: Σας καλωσορίζω στην υπηρεσία μας, μεγάλη μας χαρά. Πράγματι, η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, όχι μόνο για τη χώρα, και τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Σαφώς υπάρχει και στη δική μας κοινωνία. Το 2025 μας απασχόλησαν 126 περιστατικά, τα οποία άπτονται των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Περίπου τα μισά ήταν αδικήματα τα οποία άπτονται του εμπίπτουν στον νόμο της ενδοοικογενειακής βίας και στα οποία χρειάστηκε να επιληφθεί η υπηρεσία δική μας.
1: Δηλαδή έγιναν 126 καταγγελίες, αλλά στα 75 υπήρξε δικογραφία, να το πω έτσι.
2: Σωστά, τα 126 ήταν περιστατικά στα οποία επήχε με κάποιο τρόπο ενημέρωση στην υπηρεσία μας, είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση ατόμου εδώ στο Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, είτε μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων, κοινώς το 100. Να κληθούμε να διαχειριστούμε ένα περιστατικό, το οποίο δόθηκε και αφορούσε πρόσωπα τα οποία επίπτουν λόγω της συγγένειας στον νόμο της ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, κατά τη διερεύνηση, δεν προέκυψε ότι επίπτουν στα συγκεκριμένα άρθρα που προβλέπει η νομοθεσία. Για παράδειγμα, μπορεί να ήταν εγκλήματα που επίπτουν στην εξύβριση, τα οποία ο νόμος δεν τα εντάσσει στην ενδοοικογενειακή βία. Τα μισά ήταν αδικήματα τα οποία διαπιστώθηκαν και σχηματίστηκε την δικογραφία.
1: Έχοντας μια γενικότερη εικόνα εσείς τώρα σαν αστυνομικός και μάλιστα διοικητής ενός τμήματος, είναι πολλά ή λίγα για τυχείο?
2: Κοιτάξτε, σε σχέση με τις, αν πάρουμε τις υπόλοιπες διευθύνσεις στο Βόρειο Αιγαίο, είμαστε στο μέσο όρο και εμείς, δεν είμαστε ούτε πάνω ούτε κάτω από αυτό.
1: Ναι. Εμάς πάντως σαν 126 μας ακούγεται πολύ.
2: Είναι και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πλέον στο αστυνομικό τμήμα Χίου υπάρχει γραφείο το οποίο ασχολείται μόνο με αυτά τα περιστατικά. Υπάρχει γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, ακριβώς γιατί έχει πλέον καταστεί σαφές ότι χρειάζεται η αστυνομική να είναι κατευθυσμένη όχι στο κομμάτι το ποινικό, καθώς γι' αυτό προοριζόμαστε. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Κυρίως γιατί είναι σημαντικό να κάνεις το θύμα, να φτάσεις, να φέρεις το θύμα στην υπηρεσία, να μιλήσει για το πρόβλημα. Οπότε υπάρχει γραφείο με στελέχη τα οποία είναι εκπαιδευμένα στο αντικείμενο αυτό. Αναλαμβάνουν εκείνα την επικοινωνία, την επαφή με το φερόμενο θύμα και αναλαμβάνουν το σχηματισμό δικογραφίας.
1: Οπότε, κύριε Τσαμπαρλή, πώς ακριβώς είναι η διαδικασία? Δηλαδή, έρχεται κάποιος, καταρχάς να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μπαίνουμε στη διαδικασία να καταγγέλλεται η ανθρωπογενειακή βία σε σχέση με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και υπάρχει κλιμάκωση, δηλαδή έχουμε με σχέση με το 23, 24, 25, έχουμε διαφορά στα περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται?
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πλέον υπάρχει οργάνωση στα περιστατικά και στη διαχείρισή τους. Πώς ξεκινάει η όλη διαδικασία? Για εμάς όλα ξεκινάνε με την πρώτη ενημέρωση. Όλα τα εγκλήματα που επίπτουν στο νόμο 3500 για την ενδοοικογενειακή βία είναι εγκλήματα τα οποία διέκονται αυτοπάγγελτα. Το οποίο σημαίνει ότι αρκεί για εμάς μία πληροφορία για να ξεκινήσουμε τη διερεύνηση των περιστατικών.
3: Ούτε καν δηλαδή από το ίδιο το θύμα.
2: Ούτε καν από το ίδιο το θύμα.
4: Ακόμη και δηλαδή και από το συγγενικό περιβάλλον. Έτσι.
2: Το συγγενικό περιβάλλον.
4: Γείτονες.
2: Ο νόμος ορίζει υποχρέωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών να, σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αντιληφθούν τέλειες τέτοιες πράξεις, για παράδειγμα γιατροί, φαρμακοποιοί, εκπαιδευτικοί, οφείλουν να ενημερώσουν τις αρχές ότι έφτασε σε εκείνους πρόσωπο το οποίο έχει κακοποιηθεί, για παράδειγμα.
4: Ένα παιδί, ας πούμε, στο σχολείο.
2: Σωστά.
4: Ή κάποιος που μεταφέρεται στο νοσοκομείο, κάποια γυναίκα συνήθως εκτυπημένη.
2: Πολύ σωστά.
4: Οπότε, οι γιατροί πρέπει να σας το αναφέρουν, ας πούμε.
2: Σωστά. Τι συμβαίνει.
4: Έχει γίνει.
2: Ναι, σωστά.
4: Οπότε εσείς πώς κινείστε τώρα, μόλις παλάβετε την πληροφορία.
2: Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι να ενημερώνει το κέντρο επιχειρήσεων και η επωχούμενη περιβολία της υπηρεσίας, αν το θύμα βρίσκεται στον τόπο τέλεσης της πράξης, μεταβαίνει στο σημείο. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει, το πιο ζωτικό, είναι να εξασφαλίσουμε το φερόμενο θύμα. Πρώτα να δούμε ότι είναι καλά, να το απομακρύνουμε από το περιβάλλον. Το θύμα ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν και παιδιά στην οικογένεια. Και αφού το απομακρύνουμε και θα το μεταφέρουμε είτε στο νοσοκομείο, αν χρειάζεται πρώτες βοήθειες, είτε στην έδρα της υπηρεσίας για να ξεκινήσουμε το σχηματισμό της ποινικής δικογραφίας, μετά ασχολούμαστε με το κομμάτι της αναζήτησης του δράστη. Για μας κέρια σημασίας είναι να άρουμε τον κίνδυνο για το θύμα. Δεν είναι απλά να σχηματίσουμε μια δικογραφία και να τελειώσει εκεί. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, συλλογικά, όχι μόνο από το αστυνομικό τμήμα, συνδράμουν σε αυτό όλες οι υπηρεσίες, ακόμα και αν δεν είναι στο αντικείμενό τους, και υποδιέστηση δίωξη ξυχνίας εγκλημάτων και το τμήμα τροχέας. Όλοι είμαστε στην, και το τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης ακόμα. Έχει χρειαστεί πολλές φορές να μας συνδράμει. Αναζητούμε το δράστη ώστε να το συλλάβουμε, να έρθει ο κίνδυνος και στη συνέχεια να τον αποδώσουμε σε δικαιοσύνη.
4: Αυτό σημαίνει, αυτό μου είπατε ότι μπορεί να γίνει ακόμη και με μια καταγγελία από το συγγενικό περιβάλλον ή από. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ίδιο το θύμα, το φερόμενο θύμα, αν δεν επιβεβαιώσει την πληροφορία, εσείς πώς συνεχίζετε να συνεχίσετε όλη αυτή τη διαδικασία, να ψάχνετε το θήτη, σας αρκεί δηλαδή η πρώτη καταγγελία?
2: Κοιτάξτε, το αποδεικτικό υλικό, γιατί όταν ξεκινάμε το σχηματισμό της ποινικής δικογραφίας, έχει εφαρμογή ο κώδικας ποινικής δικονομίας, ο οποίος περιγράφει όλο το διαδικαστικό μέρος της δίκης. Η μαρτυρία του συγγενούς φυσικά και μας αρκεί. Είναι ένα αποδεικτικό μέσο η κατάθεση, όπως και το θύμα. Όλα αυτά στακμίζονται και αξιολογούνται. Έχει συμβεί στην πράξη να φτάσει το περιβολικό της υπηρεσίας σε ένα περιστατικό, να λάβει γνώση ότι έχει τελειστεί αξιόπινη πράξη και στην πορεία το θύμα να το μετανιώσει. Ξέρετε, είναι μια σχέση ενοχής, έντονης ενοχής όλο αυτό.
3: Οπότε,
2: οπότε στην περίπτωση αυτή είχε καταθέσει αστυνομικός ως μάρτυρας για το όσο αντιλήφθηκε εκείνος.
4: Και προχώρησε η διαδικασία. Ανεξάρτητα δηλαδή από το ότι το φερόμενο θύμα δεν ήθελε να την επιβεβαιώσει.
2: Προχώρησε. Το θύμα έχει τον χρόνο να το σκεφτεί και στη συνέχεια κατέθεσε στο ακροατήριο όλα όσα συνέβαιναν στην Κιέβ.
3: Μάλιστα.
5: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
5: Γ
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Φιλοξενούμενη είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Χίου Μιχάλης Τσαμπαρλής και υποδιευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Τάνια Καρασαβαϊδού.
2: Και το panic button χτυπάει εδώ.
3: Σωστά, το panic button χτυπάει πάλι στο κέντρο επιχειρήσεων. Και είναι η ειδοποίηση ότι υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να μεταβούμε, να διερευνήσουμε το λόγο το οποίο έχει ενεργοποιηθεί.
2: Για να τοποθετηθεί το panic button, προϋποθέτει ότι έχει γίνει κάποια καταγγελία. Δηλαδή, πώς ακριβώς μπορεί να προμηθευτεί κάποιος το panic button?
3: Ωραία. Οι τρόποι να το προμηθευτεί κανείς είναι δύο. Το χορηγούμε εμείς αποκλειστικά σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Οπότε αυτό σημαίνει, όπως θα είπατε, ότι πρέπει να έχει έρθει ενημέρωση σε εμάς, να έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία.
2: Και μετά.
3: Και χορηγούμε το, εδώ στην υπηρεσία δική μας, το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας κάνει τη χορήγηση. Βέβαια, υπάρχει και το κέντρο συμβουλευτικής γυναικών, το οποίο μπορεί να χορηγήσει, ακολουθώντας ένα άλλο πλαίσιο, το panic button, δίχως να απαιτείται ο σχηματισμός ποινικής δικογραφίας.
2: Α. Και εσείς ξέρετε, όμως σε ποιους έχει χορηγηθεί?
3: Εμείς ξέρουμε, έχουμε αναπτύξει ένα δίπλο επικοινωνίας, μια πολύ καλή συνεργασία με το κέντρο συμβουλευτικής, είναι η αλήθεια. Οπότε έχουμε ενημέρωση. Γιατί ξέρετε όλο αυτό, επειδή είναι καινούργιο, το χτίζουμε σταδιακά και τη συνεργασία και το θέλουμε να είναι όσο πιο αποδοτικό γίνεται. Οπότε εκεί είχαμε εντοπίσει ένα κενό και πλέον υπάρχει ενημέρωση και.
2: Οπότε έχετε το σύνολο των panic button που έχουμε στοιχείο. Έχουμε νούμερο γι' αυτό. Ξέρουμε
3: για
2: πόσα είναι.
3: Button, υπάρχει ένα νούμερο. Δεν θα σας δώσω το στατιστικό για λόγους ασφάλειας των θυμάτων. Έχουμε χορηγήσει, έχουν ενεργοποιηθεί. Έχει τύχει να επιληφθούμε και κάποια από αυτά.
2: Οπότε εκεί έχουμε και την ίδια διαδικασία πάλι. Πηγαίνει το περιπολικό, φροντίζει να διασφαλίσει την ασφάλεια του θύματος.
3: Μεταβαίνει το περιπολικό. Αρχικά, όταν ενεργοποιείται το panic button, αυτομάτως γνωρίζουμε ποια πρόσωπα αφορά. Οπότε προσαρμόζουμε κι εμείς ως προς την ανταπόκριση το πώς θα κινηθούμε. Μεταβαίνει το περιπολικό, αναζήτηση του θύματος, εξασφάλισή του και ταυτόχρονα πάλι, αν όντως διαπιστωθεί ότι έχει τελεστεί εξόδημη πράξη, αναζήτηση του δράστη.
2: Μιλάμε πάντα για τον δράστη και το θύμα. Είναι δηλαδή ως επιτοπλίστων τα θύματα γυναίκες και οι δράστες άνδρες?
3: Κοιτάξτε, αν πάρουμε τα στατιστικά, ναι, στην μεγάλη πλειοψηφία είναι άντρες οι δράστες. Υπάρχουν και γυναίκες. Επίσης, αλλάζει από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ο τρόπος τέλεσης. Δηλαδή, οι άντρες είναι περισσότερο σε εγκλήματα βίας. Αυτό είναι από την εμπειρική διαπίστωση, θα μας τα πει και η κυρία Διευθύντρια που είναι μαζί. Οι γυναίκες είναι θύματα, κυρίως ψυχολογικής βίας κατά των άντρων. Αλλά οι άντρες φτάνουν και δυσκολότερα να το καταγγείλουν.
2: Υπάρχει ένα ταμπού τελικά στους άντρες το πώς θα καταγγείλουν.
4: Να βάλουμε στην κουβέντα μας την υποδιευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης, την κυρία Καρασαβαϊδού. Γιατί να φτάσει κάποιος μέσα στην οικογένεια να ασκήσει βία?
5: Οπότε μιλάτε για το τι οδηγεί έναν άντρα συνήθως, έτσι, γιατί συνήθως οι θύτες είναι άντρες.
4: Γιατί να γίνει αυτό?
2: Υπάρχει ένα υπόβαθρο δηλαδή που έχει βοηθήσει στο να διαμορφώσει μια τέτοια προσωπικότητα που θα ασκήσει μετά βία, όχι μόνο στη γυναίκα αλλά και μπορεί και στο παιδί του, έτσι?
4: Ακριβώς.
5: Γιατί πολλές φορές οι θύτες ασκούν βία τόσο στη σύζυγο όσο και στα παιδιά. Και στα παιδιά και με έναν έμεσο τρόπο, έτσι. Καθώς ένα παιδί που είναι μάρτυρας της βίας που ασκείται μέσα στο σπίτι κατά της μητέρας του είναι το ίδιο θύμα αυτής της βίας. Είναι το σύνδρομο του αμέτωχου θεατή, όπως λέμε. Που αναπτύσσει, ας πούμε, τα συμπτώματα ενός θύματος με τα τραυματικά, ας πούμε, συμπτώματα. Γιατί ένας άντρας, λοιπόν? Δυστυχώς είναι κοινωνικό το φαινόμενο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ζούμε σε μια κοινωνία που είναι πατριαρχική, που η ισχύς είναι και ο έλεγχος από τη μεριά του άντρα. Οπότε άντρες οι οποίοι, ας πούμε, προσαρμόζονται περισσότερο και αναπαράγουν αυτό το στερεότυπο και αυτούς τους παραδοσιακούς ρόλους σε σχέση με τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, είναι αυτοί που συνήθως, ας πούμε, χάνουν και εκεί τον έλεγχο και ασκούν βία κάθε φορά που νιώθουν ότι απειλείται αυτή η θέση τους εντός της οικογένειας.
2: Είναι πιο πολλά τα περιστατικά στην επαρχία που ίσως είναι πιο πατριαρχικές οι κοινωνίες σε σχέση με τα αστικά κέντρα ή όχι πια?
5: Είναι δύσκολο να απαντήσουμε σε αυτό γιατί υπάρχει σκοτεινός αριθμός και το θέμα τελικά είναι αυτά που καταγγέλλονται τα περιστατικά. Αν είναι περισσότερα, πολλές φορές αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα θεωρεί και δεν ανέχεται αυτή την συμπεριφορά από τον άντρα. Οπότε πολλές φορές γυναίκες οι οποίες είναι ας πούμε πιο καλλιεργημένες ή πιο μορφωμένες ή ανώτερης εκπαίδευσης, πολλές φορές είναι πιο έτοιμες να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά. Σε μια λοιπόν πιο μικρή κοινωνία, σκέφτομαι, είναι και λίγο πιο δύσκολο να το εκθέσει κανείς αυτό, γιατί υπάρχει πολύ το στίγμα, η ντροπή, όλο αυτό που αναπαράγεται ας πούμε στις μικρές κοινωνίες, ότι η θέση της γυναίκας είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανδρών.
2: Βέβαια το γεγονός ότι δημοσιοποιούνται πια οι γυναικοκτονίες, όπως τις λέμε, ίσως είναι ένας δόκιμος όρος, δεν είναι νομικός ακόμη, έχει βοηθήσει στο να βοηθά και άλλες γυναίκες να το δημοσιοποιούν.
5: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς. Δηλαδή όταν αρχίζουμε και το ακούμε αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει, όταν ξέρουμε ότι θα απευθυνθούμε σε υπηρεσίες και σε δομές οι οποίες θα παράσχουν αυτή την απαραίτητη βοήθεια και θα επανακτήσει ο άνθρωπος την αίσθηση της ασφάλειάς του, είναι πολύ πιο εύκολο να καταγγελθεί κάτι.
2: Κύριε Τσαμπαραλή, τι ήταν αυτό που έκανε την αστυνομία γενικά να μπει σε αυτή τη διαδικασία? Όχι τη δική μας αστυνομική διεύθυνση, γενικά.
3: Κοιτάξτε, αρχικά ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία είναι από το 2006. Διαχρονικά ο νομοθέτης οφείλει να προσαρμόζεται στην κοινωνική εξέλιξη. Τα περιστατικά είναι κλιμακωτά, αυξάνεται η ένταση, οπότε αλλάζει ο νόμος, οργανώνεται καλύτερα η πολιτεία. Και φτάσαμε τα τελευταία δύο χρόνια περίπου και έχουμε και τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, ακριβώς γιατί υπήρχε έντονη καταγραφή των περιστατικών, καταγράφαμε όλο και περισσότερα, οπότε δημιουργήθηκε ανάγκη εξειδίκευσης και του προσωπικού και η ανάγκη να ασχολούνται με ένα αντικείμενο ώστε να είναι περισσότερο αποδοτική. Σχέση χρόνος δεν καλούνται τα στελέχη που στελεχούν το γραφείο να μην είναι μόνο το, έχουν το ρόλο του αστυνομικού όπως το γνωρίζαμε. Οφείλουν κατά κάποιο τρόπο να έχουν γνώσεις και ψυχολογίας ώστε να προσεγγίσουν κατάλληλα το θύμα και να μιλήσει. Οπότε, για το ερώτημά σας, η εξέλιξη ήρθε φυσικά, καταγραφές περιστατικών, πολλά γεγονότα, δημιούργησε την ανάγκη καλύτερης οργάνωσης της κοινωνίας.
2: Τα περιστατικά τα οποία έρχεται κάποιος να καταγγείλει, τα οποία καταγράφεται, είναι πάντα στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας ή έχουμε πολλές φορές και κάποια κατάχρηση εντός εισαγωγικών από σύζυγους, είτε άντρες είτε γυναίκες, προκειμένου να καταγγείλουν το σύντροφό τους?
5: Γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτό το πλαίσιο?
3: Είναι κάτι το οποίο φυσικά μπορεί να καλυπηθεί, καθώς η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί και ένα τεκμήριο κλονισμού του γάμου, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αστικά. Ωστόσο, εκεί είναι πολύ σημαντικό το πόσο καταρτισμένος είναι ο αστυνομικός και το προανακριτικό υλικό το οποίο θα σχηματιστεί να είναι έτσι τεκμηριωμένο ώστε να μην αφήσει περιθώρια για κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να μένουμε απλώς σε μια καταγραφή ότι θα μας δηλώσει. Ακολουθούν ερωτήσεις και προσπαθούμε να διαπιστώσουμε αν όντως έχει κάτι τελεστεί από την περιγραφή ή όχι. Συγχρόνως δεν έχουμε και την βοήθεια της επιστήμης σε όλα αυτά τα περιστατικά. Για παράδειγμα, στα εγκλήματα βίας ακολουθεί από τη δικαστική εξέταση του θύματος. Οπότε και εκεί έχουμε ένα τεκμήριο αν έχει κάτι τελεστεί ή όχι. Οπότε σωρευτικά όλα αυτά προσπαθούμε να περιορίζουμε αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς.
2: Πάμε τώρα να δούμε το πρακτικό κομμάτι. Αναφερθήκαμε στις καταγγελίες οι οποίες γίνονται από συγγενικό περιβάλλον. Πάμε να δούμε τώρα πώς είναι η διαδικασία όταν έρθει κάποιος στα γραφεία της αστυνομίας. Έρχεται μια γυναίκα κυρίως.
5: Γιατί τον φέρετε?
2: Όχι, από πλευράς θύματος. Όπως ξεκινάει πρώτα η καταγγελία. Έρχεται κάποιος εδώ. Πού απευθύνεται?
3: Αναλαμβάνει το γραφείο της οικογενειακής βίας, το σχηματισμό της ποινικής υπογραφίας.
5: Πόσους είπατε το έχετε ειδικευμένους?
3: Υπάρχει προσωπικό. Γενικά για το οργανόγραμμά μας δεν χρειάζεται να δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία, αλλά υπάρχει προσωπικό 24 ώρες για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
2: Οπότε, ό,τι ώρα και να έρθει δηλαδή κάποιος, υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος εδώ.
3: Ακριβώς. Και υπάρχει αναλογία άντρων γυναικών στο γραφείο για την καλύτερη διαχείριση και την προσέγγιση των θυμάτων. Οπότε, φτάνει το θύμα εδώ. Ξεκινάμε το σχηματισμό της ποινικής υπογραφίας, τη λήψη της κατάθεσης. Αν το θύμα είναι ανήλικο, εκεί ορίζει πάλι η οικονομία ότι είναι αναγκαία η παρουσία παιδοψυχίατρο.
6: Έχουμε.
3: Έχουμε, ναι. Έχουμε και πολύ καλή συνεργασία.
6: Έχουμε στοιχείο πάνω από έναν.
3: Έχουμε πάνω από έναν, ναι, ναι. Έχουμε τρεις παιδοψυχίατρους, οι οποίοι μας βοηθάνε πολύ σε όλο αυτό. Άμεσα, δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Όσες φορές τους χρειαστήκαμε, ήταν πάντα εκεί. Και εκεί καλείται ο παιδοψυχίατρος να κάνει δύο πράγματα. Αρχικά μας βοηθάει στην εξέταση του ανήλικου θύματος, καθώς υπάρχουν κάποιες δυσκολίες λόγω της ανηλικότητας. Για παράδειγμα, στον προορισμό του τόπου, του χρόνου, εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθειά του. Και συγχρόνως δε απευθύνεται για την αντιληπτική ικανότητα του ανήλικου θύματος. Οπότε ξεκινάμε λύση κατάθεσης, είτε παρουσιάζεται ο ψυχιάτρος στον ανήλικο, είτε όχι. Λαμβάνεται η κατάθεση. Γίνεται αξιολόγηση του περιεχομένου. Είναι αυτό που σας έλεγα, ήταν εμπίπτει στην νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία. Και σε συντρέχουσα περίπτωση ενεργοποιείται αναζητήσεις για τον δράστη.
6: Το θύμα παραμένει όμως εδώ.
3: Σωστά. Το θύμα παραμένει εδώ, είτε είναι μόνο μόνοι με παιδιά χωρίς, μένουν εδώ μέχρι να έρθει ο κίνδυνος. Για μας ο κίνδυνος είναι η σύλληψη. Θα παραμείνει στο γραφείο, από εκεί και έχουμε τη σύλληψη. Στη συνέχεια αξιολογούμε, έχουμε επικοινωνία μαζί του πώς θέλει μετά την περαιτέρω διαμονή του, που θέλει να γίνει αυτή. Είτε είναι στην οικία, είτε σε συγγενικό πρόσωπο, είτε σε κάποιο άλλο χώρο και ταυτόχρονα προσφέρουμε ενδεχομένως ακόμα και φύλαξη.
6: Όταν, παρόλο που έχει συλληφθεί δηλαδή ο δράστης.
3: Όταν συλληφθεί και έχει αυθεί ο κίνδυνος, όχι, κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο. Αλλά επειδή ενδεχομένως τον αναζητούμε, υπάρχουν παιδιά, δεν βρεθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, προφανώς δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο.
6: Ναι, πρέπει να είναι
3: δηλαδή. Είτε θα βάλουμε στο σπίτι, θα υπάρχει συνδρομή εκεί, είτε σε κάποιο ξενώνα. Προβλέπονται έτσι κι αλλιώς πλέον.
6: Σε
3: συνεργασία με την πρόνοια, με το Δήμο δηλαδή, με το Δημοχείο, ερχόμαστε σε επικοινωνία, επιλέγεται ένα κατάλημα, κάθε φορά είναι διαφορετικό, είναι μυστικό, εμείς γνωρίζουμε μόνο. Ακόμα και ο διοκτήτης του καταλήμματος δεν ξέρει τα στοιχεία του ατόμου, το λόγο που πάει εκεί. Εμείς ερχόμαστε σε επικοινωνία, η πρόνοια κυρίως. Εξασφαλίζουμε το χώρο, πηγαίνει το θυμακή και φυλάσσεται. Για τον αναγκαίο χρόνο, βραχία είναι η διαμονή, μέχρι να συλληφθεί και να αποδοθεί στη δικαιοσύνη.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
8: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
7: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
8: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπόστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα,
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο Βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Φιλοξενούμενη είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Χίου Μιχάλης Τσαμπαρλής και η υποδιευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Τάνια Καρασαβαϊδού.
2: Υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί εκτός νησιού?
3: Ναι, προβλέπεται μετά αυτό. Το θύμα παραπέμπεται στα κέντρα συμβουλευτικής. Επίσης, το νησί διαθέτει. Και επίσης, πολύ καλή συνεργασία. Έχουμε διαρκή επικοινωνία. Έρχεται σε επικοινωνία με το κέντρο συμβουλευτικής, όπου εκεί έχει το προνόμιο να έχει δωρεάν νομική υποστήριξη, δωρεάν νομική βοήθεια. Συνδρομή από ψυχολόγο. Και ταυτόχρονα, άπαξ και δηλώσει ότι θέλει να μεταφερθεί σε κάποιο ασφαλή χώρο, σε κάποιο safe house. Με μέρημα του κέντρου συμβουλευτικής, οδηγείται.
2: Όταν έρθει ένα θύμα στην αστυνομία, μιλάτε και εσείς μαζί του?
4: Όχι, ο ρόλος ο δικός μου περιορίζεται μόνο στην ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας.
2: Εσείς κατά κάποιο τρόπο εκπαιδεύετε τους αστυνομικούς?
4: Στην εκπαίδευσή τους ακριβώς, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα θέματα αυτά και ο τρόπος προσέγγισης πρέπει να είναι συγκεκριμένος σε ένα θύμα ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά όταν αυτό είναι παιδί. Οπότε εκεί περιορίζεται ο δικός μου ρόλος, δεν μιλάω με τα θύματα. Μόνο η λήψη παιδοψυχιάτρου μπορεί να χρειαστεί να κάνω εγώ τη διαδικασία που είπε νωρίτερα ο κύριος Τσαμπαρλής, να παρίσταμαι και να προετοιμάσω το ανήλικο θύμα προκειμένου να εξεταστεί από τον ανακριτικό υπάλληλο.
2: Ναι. Να πω ότι είναι πολύ τέλεια που έχουμε εμείς εδώ ψυχολόγους στην αστυνομία. Θέλω να πω, έχουν όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια έτσι να είναι σε κάθε αστυνομική διεύθυνση σε όλη την Ελλάδα ένας ψυχολόγος τουλάχιστον. Είναι εν μέρη πολυτέλεια, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα τόσο πολύ για να μπορέσουμε να καλύψουμε έτσι πανελλαδικά όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες.
2: Και ο ρόλος σας είναι μόνο στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ή μπορείτε να τους υποστηρίξετε και σε άλλα θέματα?
4: Σε όλα τα θέματα.
2: Σε όλα τα θέματα,
4: ακριβώς. Είμαστε για το αστυνομικό προσωπικό σε ό,τι θέμα τον απασχολεί, είτε αφορά δουλειά, το αντικείμενο της δουλειάς, γιατί πολλές φορές έτσι νομίζει ο κόσμος ότι ο αστυνομικός που θα έρθει για υποστήριξη θα έρθει μόνο σε ένα κομμάτι που αφορά το εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι έτσι. Ό,τι θέματα αντιμετωπίζει ένας πολίτης έξω, αντιμετωπίζει και ένας αστυνομικός και χρειάζεται υποστήριξη.
2: Μάλιστα.
5: Ναι, εγώ θα ρωτούσα τον κύριο Τσαμπαρλή, επειδή πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι ακόμη και να γίνει κάποια καταγγελία, ακόμη και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, το θεοθήτης θα φύγει ελεύθερος.
3: Όχι, δεν είναι έτσι πλέον.
5: Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και τι προβλέπει η νομοθεσία από πλευράς ποινών?
3: Ναι, θα σας πω. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει εξελιχθεί σε τέτοιο σημείο ο νόμος που έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Τόσο για εμάς, όσο και για τη συνέχεια. Και τι εννοούμε αυτό? Σχηματίζουμε την ποινική δικογραφία. Για άλλα εγκλήματα, ενδεχομένως να συμβαίνει αυτό. Ο νομοθέτης εδώ έχει προβλέψει ταχύα απονομή δικαιοσύνης. Γι' αυτό και σας είπα ότι δίνουμε βάση στη σύλληψη. Αν έχει συλληφθεί, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, παραπέμπεται στον εισαγγελέα και ακολούθως παραπέμπεται στο ακροατήριο. Ασκείται την ποινική δίωξη. Παραπέμπεται στο ακροατήριο.
2: Δεν είναι δίκες δηλαδή που παίρνουν χρόνια?
3: Δεν είναι έτσι. Μάλιστα, παρόλο που στην μεγάλη πλειοψηφία τα εγκλήματα είναι πλημελήματα, έχουμε και φυλακίσεις για αυτά τα εγκλήματα και στοιχείο.
2: Μάλιστα.
3: Και επίσης, ακόμα και αν αφαιθεί, γιατί μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω διερεύνηση, συμβαίνει. Προβλέπει ο νόμος την έκδοση περιοριστικών όρων. Έχει την εξουσία σε πρώτο στάδιο εισαγγελέας, αλλά και σε όλα τα στάδια της ποινική δίκη, την έκδοση περιοριστικών όρων στο δράστη. Για παράδειγμα, τη μη προσέγγιση, τη μη επικοινωνία. Έχουμε και στοιχείο αρκετές φορές τέτοιες διατάξεις. Οπότε το θύμα πάλι προστατεύεται. Απαγόρευση προσέγγισης σημαίνει όχι μόνο στο σπίτι, και στον εργασιακό χώρο. Απαγόρευση επικοινωνίας, τα τηλέφωνα. Άπαξ και παραβιαστούν οι όροι αυτοί, είναι εκ νέου πλημέλημα, αλλά πάλι αναζητήσεις και σύλληψη.
2: Έχει τύχει κάποιος να έχει συλληφθεί, να έχει κάνει έστω και κάποιους μήνες σε φυλάκιση και να είναι υπότροπος?
3: Ναι, έχουμε περιστατικά υποτροπής. Έχουμε περιστατικά υποτροπής σε σημαντικό ποσοστό.
5: Εκεί υπάρχει διαφορετική ποινή στην υποτροπή?
3: Σωστά. Πάλι προβλέπει ο νομοθέτης ότι η υποτροπή αξιολογείται και αυξάνονται τα πλαίσια ποινής στη συνέχεια. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι σημαντικό. Και εμείς έχουμε οργανώσει έτσι τη δομή και το αρχείο μας, ώστε ακόμα και ένας δράστης τελέσει μια αξιόπινη πράξη στοιχείο. Μετεκατασταθούν και πάνε σε μια άλλη περιοχή της επικρατείας. Και τελέσει νέο αδίκημα, όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες είναι ενήμερες. Ενημερώνονται ηλεκτρονικά ότι είναι υπότροπος.
2: Κυρία Καρασαβαϊδ, για ποιο λόγο μια γυναίκα που κακοποιείται να μην είναι τόσο εύκολο να το καταγγείλει, να διστάζει?
4: Ωραία. Και θέλω να συμπληρώσω έτσι σε σχέση με την υποτροπή ότι είναι πολύ σημαντικό ότι αυστηροποιούνται εκεί οι ποινές, έτσι, γιατί η υποτροπή σημαίνει και αύξηση της επικινδυνότητας. Και αυτό είναι που το συναντάμε και κάθε φορά, ας πούμε, στα εγκλήματα ενδοικογενειακής βίας. Ότι είναι αυτό που λέμε ο κύκλος της βίας, έτσι, που υπάρχει, ας πούμε, η περίοδος του μήνα του μέλητος και μετά, ας πούμε, η ένταση, και αυτό το πράγμα έχει μια κλιμάκωση. Κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτός ο κύκλος γίνεται όλο και πιο σύντομος, η περίοδος του μήνα του μέλητος μικραίνει και η περίοδος των εντάσεων αυξάνει και η επικινδυνότητα αυξάνεται. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια προσκόλληση του θύματος προς το δράστη. Συναντάμε πολύ συχνά και το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ίσως αν έχετε ακουστά. Οπότε αυτή η εξάρτηση που έχει η γυναίκα, πολλές φορές συναισθηματικά, ψυχολογικά, οικονομικά. Συνήθως είναι γυναίκες που έχουν απομακρυνθεί από τις υπόλοιπες πηγές υποστήριξης τους, από φίλους, από οικογένεια, από άλλους δεσμούς που μπορούν να υποστηρίξουν. Επίσης φοβάται για τη ζωή της, για τη ζωή των παιδιών της. Πολλές φορές φοβούνται ότι τους έχει πείσει ο σύζυγος ότι θα τους πάρει την επιμέλεια αν φύγουν. Και επίσης υπάρχει πολύ μεγάλη ενοχή, πολύ μεγάλη ντροπή για όλο αυτό που τους συμβαίνει και έλλειψη εμπιστοσύνης πολλές φορές και στις δομές, έτσι, και γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε σήμερα. Η γυναίκα χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια για να μιλήσει. Χρειάζεται να νιώσει ότι υπάρχουν αυτιά που είναι ανοιχτά να ακούσουν. Αν το αισθανθεί αυτό, είναι πολύ πιο εύκολο να καταγγείλει τη βία που της ασκείται.
5: Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν κάποια στιγμή τελειώνει αυτό το κομμάτι και τελειώνει και το κομμάτι της... Βλέπουμε ότι κάποιοι έχουν υποτροπή, κάποιοι μπορεί να σταματήσουν να διαλυθεί η όποια σχέση, ο γάμος, η συμβίωση, όλα αυτά. Η γυναίκα, η οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια στοιχεία για να έχετε κάποια γνώμη, η γυναίκα συνήθως, και το έχουμε περιορίσει, που μένει μετά, βγαίνει από αυτό το κομμάτι και συνεχίζει να ζει στον ίδιο τόπο με το δράστη. Έχετε τέτοια, χωρίς να είναι πια οικογένεια, χωρίς να είναι στο πλαίσιο της ενδοικογενειακής βίας, έχουμε περιστατικά που μπορεί να την ενοχλήσει, που μπορεί να φτάσουμε σε άλλο πια, σε άλλο κομμάτι της νομοθεσίας και της παραβατικότητας, όταν δεν υφίσταται οικογένεια?
3: Σωστό, αλλά πάλι έχει προβλέψει ο νομοθέτης ότι υφίσταται η οικογενειακή σχέση ακόμα και αν λυθεί ο γάμος. Πάλι με δύο πρώην σύζυγοι, σύντροφοι, δηλαδή ο νόμος έχει επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό, προστατεύει από την κλασική παραδοσιακή οικογένεια όπως την γνωρίζουμε, τα μέλη συμφώνου συμβίωσης, ακόμα και τους πρώην μονίμους συντρόφους.
5: Δηλαδή ακόμη και μετά το ακόμη και μετά από ένα διαζύγιο, δηλαδή υφίσταται το νόμος.
3: Ακόμα και αν δεν είχε ζηναθεί καν γάμος και ήταν απλά σύντροφοι για ένα χρονικό διάστημα, διακόψουν, θεωρείται ότι, όχι θέλετε, η σχέση αυτή εμπίπτει και μετά τη διάλυσή της πάλι διατάξεις για την οικογενειακή βία. Οπότε πάλι έξτρα πλαίσια.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Ο Αύγουστος βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια ξέρεις πως να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά, Ινούσες και Εύβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει τον νέο χορταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του ο Σπύρος Κάβουρας στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικός Σύλλογος και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Γαλλικιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξίων ΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι, στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου 7, από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξησης ασφαλιτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου, στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το Πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δίωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακερή. Την 5η 6 Αυγούστου η εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρθιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στη Χίο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ.
Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance.

0: Dance Μουσική για Εργαλειό με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσου, σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροπή Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των Ομηρικών Επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, των Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το βράδυ της Κυριακής, στις 9, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Σιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας ιερά πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, Περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και υγρασία από 22 έως 47%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: ψωμίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Φιλοξενούμενη είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Χίου Μιχάλης Τσαμπαρλής και η υποδιευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Τάνια Καρασαβαϊδού.
2: Πάντως φαντάζομαι δεν είναι το αυστηρό πλαίσιο που θα κάνει κάποιον να μην συμπεριφέρεται έτσι.
3: Ναι, αλλά είναι κάτι.
2: Θέλω να πω, η συμπεριφορά δεν αλλάζει επειδή υπάρχει η ποινή.
4: Όχι, και αν έχουμε και προφίλ στους, αν έχουμε κάποια κοινά στοιχεία στο προφίλ.
2: Επίσης, αν ουσίες, δηλαδή αν εξαρτήσεις από αλκοόλ ή από άλλες ουσίες, συμβάλλουν σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Συμβάλλουν.
3: Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει αυτό. Δηλαδή, εξάρτηση από αλκοόλ και ουσίες είναι ένας παράγοντας κινδύνου, όπως λέμε, στο προφίλ του δράστη. Πολλές φορές, βέβαια, ο δράστης μπορεί να είναι ένας πολύ καλός και αφοσιωμένος κατά τα άλλα κοινωνικά, έτσι σύζυγος, εργαζόμενος, που πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα όταν μαθαίνουμε, ας πούμε, ότι ασκεί βία στην οικογένειά του. Οπότε το προφίλ αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με μια χαμηλή αυτοεκτίμηση που έχουν συνήθως οι άνθρωποι αυτοί. Πολύ εύκολα ταράζεται η αίσθηση του εγώ τους. Πολύ εύκολα μπορεί να πάρουν υποτίμηση, ας πούμε, από κάτι που μπορεί να ληχθεί εντός της σχέσης. Και ο τρόπος που έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους είναι μέσω της βίας. Δεν έχουν μάθει άλλο τρόπο να λύνουν τις διαφορές τους.
2: Επειδή όταν ήταν μικρούς τους έδερναν.
3: Υπάρχει αυτό. Δηλαδή συναντάμε συχνά, σχεδόν πάντα εγώ θα έλεγα, και ένας άνθρωπος προκειμένου να φτάσει να γίνει θύμα βίας σημαίνει ότι έχει αποκτήσει μια εξοικείωση με αυτό και έχει μάθει ότι αυτός είναι ένας τρόπος επίλυσης των διαφορών. Οπότε ναι, υπάρχει στο ιστορικό τους βία που έχει ασκηθεί εις βάρος τους στο πλαίσιο της οικογένειας, της πατρικής τους.
2: Μάλιστα, γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό η οικογένεια να λειτουργεί σωστά.
3: Ακριβώς.
4: Και εκεί είναι και το κομμάτι των παιδιών των οποίων υφίσταται η ενδοοικογενειακή βία. Δηλαδή, στην σημερινή εποχή, το παιδί το οποίο ζει μέσα σε ένα περιβάλλον που έχει ενδοοικογενειακή βία, έχει και αυτό προοπτικές να γίνει παραβατικό μεγαλώνοντας.
3: Το παιδί λοιπόν που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει βία, εξοικειώνεται σε τέτοιο βαθμό με τη βία, αρχίζει και φυσιολογικοποιείται σε ένα βαθμό αυτό που ζει μέσα στο σπίτι του. Οπότε ένα τέτοιο παιδί μεγαλώνοντας μπορεί πολύ πιο εύκολα να γίνει το ίδιο βίας ή να γίνει το ίδιο θήτης αυτής της βίας. Γιατί έχει μάθει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ήθιστα, είναι φυσιολογικό, συμβαίνει.
2: Ή και να ασκεί bullying κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής.
3: Και αυτό,
4: γενικά μια προβληματική συμπεριφορά, δηλαδή μεγαλώνοντας σαν ενήλικας.
5: Αυτό έγινε και αντιληπτό, συγγνώμη, και προφανώς και στον εθνικό νομοθέτη, αφού στο τυπικό νόμο πλέον θύμα είναι κάτι το οποίο ισχύει από το 2024, αν θυμάμαι καλά την τροποποίηση που έγινε στο νόμο. Θύμα είναι και ο ενήλικος στον οποίο ενώπιον του τελείται μια αξιοδύνη πράξη. Όχι να είναι ο ίδιος, να έχει δεχθεί τη βία για παράδειγμα, αρχή και μόνο η θέαση θυματοποιείται. Ακριβώς αυτή, γιατί προφανώς έχει γίνει αντιληπτό ότι οι συνέπειες στη ζωή του, αυτό που ακολουθεί, ότι είναι τέτοιες που χρήζει περαιτέρω προστασία.
3: Τραυματίζεται ψυχικά ένα παιδί το οποίο είναι μάρτυρας της βίας που ασκείται εντός του οικογενειακού πλαισίου.
4: Άρα, αν κατάλαβα καλά από αυτά τα οποία είπατε νωρίτερα, δεν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία στο προφίλ του δράστη. Δηλαδή, ούτε μπορούμε να πούμε για συγκεκριμένες ηλικίες, ούτε για μορφωτικό επίπεδο. Είναι.
5: Με τα στατιστικά, επειδή τα αξιολογούμε όλα, τα αναλύουμε, όχι. Έχουμε δράσεις και θύματα από όλα τα κοινωνικά στρώματα και μορφωτικά επίπεδα.
4: Μάλιστα. Άρα είναι θέμα.
5: Είναι στοιχείο της κοινωνίας.
2: Η παρέμβασή σας εδώ είναι μόνο στο νησί της Χίου ή και στα άλλα δύο?
5: Ναι, όχι. Εμείς στην αρμοδιότητά μας να υπάρχουν και τα ψαρά και οι νούσες.
2: Και τα ψαρά και οι νούσες.
5: Να, δηλαδή να αντιληφθείτε ότι ακόμα και εκεί είχαμε περιστατικά.
2: Στα ψαρά και στις νούσες.
5: Στα ψαρά και στις νούσες.
2: Με τους τόσους λίγους κατοίκους.
5: Με τους τόσους λίγους κατοίκους, ναι. Είχε χρειαστεί, υπήρχε ενημέρωση εκεί σε περιστατικά. Επιλήφθηκε ο αστυνομικός σταθμός που βρίσκεται εκεί σε πρώτο στάδιο, έλαβε γνώση του περιστατικού, μεταφέρθηκαν στο νησί της Χίου τόσο τα θύματα τα οποία στη μία από τον περιπτώσιο ήταν και ανήλικα, μεταφέρθηκαν εδώ, ακολούθησε η ποινική δικογραφία, ιατροδικαστής, αυτά που σας περιγράψα νωρίτερα δηλαδή, και αποδόθηκε η δικαιοσύνη δράστης.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι δεν έμειναν μετά στο ίδιο νησί δράστης και θύματα. Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο, έτσι.
5: Ναι.
2: Μάλιστα.
6: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει τώρα
7: να περάσουμε να δούμε.
6: Να δούμε λίγο. Είπατε ότι έρχονται εδώ στην αστυνομία. Εδώ στην αστυνομία δεν μπαίνουν όπου να είναι.
5: Σωστά. Υπάρχει γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο οργανώθηκε κεντρικά από το αρχηγείο, ώστε όλα τα γραφεία στη χώρα να μην έχουν την κλασική εικόνα των αστυνομικών υπηρεσιών, να είναι λίγο πιο φιλικά. Γιατί, όπως σας είπα, και έχει συμβεί και στη δική μας υπηρεσία, πολύ συχνά φιλοξενούνται παιδιά, τα οποία καλούνται να διαμείνουν και για αρκετές ώρες, τουλάχιστον μέχρι να εντοπίσουμε να συλλάβουμε το δράστη. Οπότε έχουμε διαμορφώσει το σχετικό γραφείο, όσο πιο φιλικό γίνεται, να είναι μέσα σε μια αστυνομική υπηρεσία και με πολύ χαρά να σας το δείξω.
6: Ωραία. Έχουμε μεταφερθεί στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, έτσι το λέτε.
5: Σωστά. Είναι γραφείο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της Διεύθυνσης Αστυνομίας. Στον χώρο που εδράζεται το αστυνομικό τμήμα. Αυτός εδώ είναι ο χώρος. Όπως σας είπα προηγουμένως, την ίδια εικόνα θα δείτε σε όποιο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της χώρας και να πάτε. Υπάρχουν παιχνίδια για τα παιδιά. Έχουμε προσπαθήσει τουλάχιστον να είναι λίγο φιλικός ο χώρος.
6: Δεν θυμίζει τα άλλα γραφεία της αστυνομίας, είναι γεγονός.
5: Όλα αγοράστηκαν, προμηθεύτηκαν εξ αρχής για, για το γραφείο αυτό, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το χώρο εδώ. Όπως βλέπετε είναι δύο γραφεία για τα στελέχη του γραφείου, τα οποία απολαμβάνονται. Εδώ γίνεται όλα όσο σας περιέγραψα. Ακόμα και όταν χρειαστεί η παιδευτική κέντρος έρχεται εδώ. Υπάρχει, εξασφαλίζουμε στο χώρο εδώ ιδιωτικότητα, ώστε να μείνει στον ίδιο χώρο με τον αξιωματικό υπηρεσία, που μπαίνει, βγαίνει κόσμος, εξυπηρετεί καθημερινά αρκετούς συμπολίτες μας, διακόπτει τη διαδικασία. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η προανάκριση θα διενεργείται απρόσκοπτα, δεν θα υπάρχουν παρεμβολές, δεν διακόπτει η εξέταση, η συζήτηση με το θύμα και θα βοηθήσει λίγο ο χώρος εδώ να νιώσει λίγο πιο άνετα, πιο οικία. Μέσα δεν έχουν μείνει αρκετές φορές και παιδιά, όπως σας είπα, μητέρες θυλάζουσες. Αυτό είναι το γραφείο, εδώ εργαζόμαστε και προσπαθήσαμε αρκετά για να το δημιουργήσουμε, αλλά καταφέραμε νομίζω.
6: Κύριε Τσαμπραλή, ποιο είναι το πιο δύσκολο περιστατικό που θυμάστε?
5: Κοιτάξτε, από άποψη σκληρότητας υπήρξε ένα περιστατικό για το οποίο λάβατε γνώση. Και γενικότερα κοινωνία, το οποίο έγινε στην Νότια Αχίο, ήταν αρκετά βίαιο περιστατικό. Αναζητήθηκε δράση σε συνελήφθη.
6: Από αυτοκτονίας μιλάμε.
5: Ναι, στο πλαίσιο συντροφικής σχέσης.
4: Έχουμε αναιρέσεις στις καταγγελίες και στις, όταν γίνονται εδώ, μετά από κάποιες μέρες μπορεί να έρθει δηλαδή κάποιος και να πει άλλαξα γνώμη, δεν θέλω να προχωρήσει η διαδικασία. Έχουμε αναιρέσεις.
5: Κοιτάξτε, στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι. Ξέρουμε ότι προφανώς όταν δημιουργηθεί η ένταση, ακόμα και αν φτάσει σε σημείο να περιέχει αξιόπινη πράξη, παρεμβαίνουν σε αυτή και τα λοιπά μέλη, τα ευρύτερα μέλη της οικογένειας. Έχει διαπιστωθεί ότι ενδεχομένως ασκείται κάποια πίεση από συγγενικά πρόσωπα προς το θύμα να άρει την κατάθεση. Δεν αρκεί απλά μια κατάθεση ότι δεν έγινε τίποτα, αλλά είναι καλά, όταν υπάρχει μια πρώτη. Προφανώς όλα αξιολογούνται και τόσο εμείς όσο οι εισαγγελέας, οι δικαστές στην πορεία είμαστε μέλη της κοινωνίας, μπορούμε να αντιληφθούμε ποια κατάθεση έχει δοθεί ψευδώς, ποια κατάθεση προσπαθεί το θύμα να αλλάξει το περιεχόμενό της, σκόπιμα ή δεχόμενο πιέσεις. Όλα αυτά, ναι, μπορεί να συμβεί, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά αξιολογούνται.
6: Γιατί να το κάνει αυτό μια γυναίκα, αφού έχει φτάσει μέχρι αυτό το γραφείο?
8: Γιατί πολλές φορές χρειάζεται πολλές απόπειρες να προσπαθήσει να φύγει ένα θύμα από την κακοποιητική σχέση για να τα καταφέρει τελικά.
6: Όπως είπαμε,
8: πολλές απόπειρες. Όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι υπάρχει ένας δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα στο θύμα και στο θήτη. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σύντροφοι, ήταν κάποτε πολύ ερωτευμένοι ίσως, έχουν φτιάξει μια οικογένεια. Και μαζί με την κοινωνική πίεση που υπάρχει, υπάρχει και μια συναισθηματική προσκόλληση. Οπότε πολλές φορές έτσι η γυναίκα μπορεί να έχει συναισθήματα λύπης, να μην θέλει να τιμωρηθεί, να το έχει μετανιώσει, να τον λυπάται και γι' αυτό το λόγο να προσπαθεί να τον βοηθήσει εκ των υστέρων.
4: Τα παιδιά τα οποία έρχονται μαζί με τις μητέρες, τα ανήλικα, έχουν κάποιο κοινό στοιχείο ενώ στον τρόπο που εκφράζουν το γεγονός πως το έχουν ζήσει? Δηλαδή ποια είναι τα συναισθήματα που βγάζει ένα παιδί?
3: Εξαρτάται από την προσωπικότητα, εξαρτάται από τα βιώματα, εξαρτάται από το αναπτυξιακό στάδιο. Δηλαδή, κάθε παιδί δεν αναπτύσσει τον ίδιο τρόπο. Συνήθως αυτό που συμβαίνει στα παιδιά, όπως συμβαίνει και στα θύματα οικογενειακής βίας και βίας γενικότερα, είναι ότι ενσωματώνουν τον ρόλο του φταίχτη. Θεωρούν ότι εκείνα φταίνε για αυτό που συμβαίνει. Και πολλές φορές ακριβώς βλέπουμε παιδιά που μπορεί να αναλαμβάνουν και τα ίδια έτσι, μεγαλύτερη ευθύνη για όλο αυτό που συμβαίνει και να προσπαθούν να δώσουν λύση. Πολλές φορές έχουμε δει στην επικαιρότητα έτσι, παιδιά να έχουν τα ίδια καταγγείλει ή παιδιά να έχουν ας πούμε, τιμωρήσει με έναν τρόπο τον κακοποιητή πατέρα σκοτώνοντάς τον. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές το παιδί.
4: Πώς θα εξελιχθεί ακριβώς, αυτό. Ναι. Αυτό βλέπω ότι. Ένα γεγονός μέσα στο σπίτι δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί και τι αποτυπώματα θα αφήσει στο παιδί και εν γέννη σε έναν ενήλικο μετά στην κοινωνία.
7: Όλα, ναι.
5: Αυτό που λέτε με τα παιδιά, εγώ αυτό που έχω διαπιστώσει είναι, είναι πολύ έντονο. Συνήθως τα παιδιά αυτά είναι τόσο όρημα για την ηλικία τους. Έχει τύχει σε συζητήσεις που κάνουμε εδώ, στον χρόνο που περνάμε μαζί, να έχουν θέσει σημείο να αναλύουν και τη σχέση των γονέων. Ότι συμβαίνει αυτό για αυτό το λόγο. Που δεν αναπτυξιακά σε ένα παιδί 7 ετών δεν θα υπήρχε λόγος να φτάσει να το κάνει αυτό.
4: Κοίτα Παραλή, ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή που μιλάει με ένα ανήλικο το οποίο έχει βιώσει όλα αυτά, έχει ένα διπλό ρόλο μέσα του. Δηλαδή πρέπει από τη μία να εφαρμόσει την νομοθεσία και να είναι ένα όργανο προστασίας και ασφάλειας, ουδέτερος. Απ' την άλλη όμως όταν έχεις και ένα μικρό παιδί μπροστά σου και σου διηγείται όλα αυτά, πόσο εύκολο είναι να το διαχειριστεί.
5: Δεν είναι. Και όντας και εγώ ο ίδιος γονέας ενός κοριτσιού, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο δεν είναι και ένα διαχειριστής. Πρέπει να μείνεις ουδέτερος, είσαι επαγγελματίας, οφείλεις να το κάνεις. Συναισθηματικά όμως σίγουρα φορτίζεσαι και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικός ο ρόλος. Ναι, ακριβώς.
4: Ναι, γιατί
5: ακριβώς.
7: Δεν είναι τελικά.
5: Ή στην εικόνα ενός παιδιού με μόλοπε στο πρόσωπο, ταυτόχρονα βλέπεις το δικό σου παιδί. Ή όταν έχεις έναν κακοποιητή, σύντροφο, πατέρα, αντιλαμβάνεσαι και εσύ πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σου ως πατέρας. Ενός κοριτσιού, όπως για παράδειγμα είμαι εγώ, μας επηρεάζει πολύ όλα αυτά.
4: Σας θυμώνει.
5: Μας θυμώνει. Κάποιες φορές σίγουρα, ναι, μας θυμώνει. Ανθρώπινο, ναι, μας θυμώνει. Σίγουρα μας θυμώνει. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω περιστατικό που ήρθε παιδί εδώ με μόλυβο στο πρόσωπο, που ήταν 5-6 ετών. Ναι, σε θυμώνει, σε εξοργίζει πολλά εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πολλά.
3: Μην ξεχνάμε κιόλας στο κομμάτι το συναισθηματικό που είπαμε νωρίτερα, το πώς αγγίζει τον αστυνομικό αυτό που συμβαίνει έτσι, και το θύμα το οποίο παραλαμβάνει και οφείλει να προστατεύσει, ότι υπάρχει και μια ιστορία του ίδιου του αστυνομικού από πίσω, που μπορεί και ο ίδιος να ήταν θύμα βίας στο σπίτι του. Οπότε εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο δικός μας ο ρόλος, το πώς θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε συναισθηματικά.
4: Και να απομονώσει ουσιαστικά τα συναισθήματα.
3: Και να μπορέσει
4: του,
3: να σταθεί στο ρόλο του ενήλικα επαγγελματία, ο οποίος είναι εκεί για να βοηθήσει έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και να φροντίσουμε μετά μαζί το δικό του εσωτερικό παιδί που μπορεί να έχει έτσι ταραχθεί από αυτό που συνέβη.
5: Και επίσης, εμείς σε όλο αυτό, επειδή συνήθως τα εγκλήματα αυτά είναι και κλιμακωτά, είμαστε μέρος αυτής της σχέσης σε όλα τις τα στάδια.
4: Όταν ξεκινάει δηλαδή, από, πώς ναι, διαμορφώνεται.
5: Ναι, ακριβώς, το ζούμε και εμείς από μέσα. Έχει τύχει παιδί, ανήλικο ακόμα, συχνά όταν είχε ένταση στο σπίτι, έρχονταν εδώ.
4: Για να μιλήσει.
5: Και έρχεται εδώ, ναι.
4: Για να μην βλέπει όλο αυτό.
5: Και αισθάνεται ασφάλεια. Έρχεται εδώ για να αποσυμπιεστεί.
4: Μάλιστα. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Η σημερινή εκπομπή ασχολείται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Φιλοξενούμενη είναι ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Χίου Μιχάλης Τσαμπαρλής και η υποδιευθύντρια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου, ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Τάνια Καρασαβαϊδού.
1: Θεωρείτε ότι, το πω στο πιο συναισθηματικό τώρα, έτσι όπως το ακούω όλη αυτή τη φόρτιση, πολλές φορές ακούμε ότι οι ποινές που επιβάλλονται δεν είναι αρκετές. Υπάρχει όριο ανάμεσα, δηλαδή ποια ποινή είναι αρκετή για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κακοποιήσει τα παιδιά του, έχει κακοποιήσει τη σύζυγό του. Σας έχει προβληματίσει ποτέ σας αυτό σαν άτομα, κυρία τουλάχιστον.
2: Για μένα, ναι. Αυτό που έχω δει από τη δική μου τη δουλειά, η μεγαλύτερη ποινή εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι η συνειδητοποίηση του τι έχει πράξει ένας άνθρωπος. Εκεί τη στιγμή δηλαδή που μπορεί να γίνει θεραπευτική δουλειά με το θήτη, η στιγμή που αντιλαμβάνεται τι μπορεί να έχει προκαλέσει στο παιδί του και να αναγνωρίσει και ο ίδιος βέβαια το τι κουβαλάει προκειμένου να
1: γίνει. Η φυλακή τον συμμορφώνει.
3: Όσο συμμορφώνει όλους τους υπόλοιπους.
4: Είναι ερωτήματα τα οποία έχουν απασχολήσει την επιστήμη γενικότερα και της εγκληματολογίας και την νομική επιστήμη για το ρόλο της ποινής, τις συνέπειες που έχει, το αν μεγάλες ποινές μειώνουν την εγκληματικότητα. Μπορεί να συζητάμε ώρες για αυτό. Εγώ αυτό που οποίο θεωρώ πλέον και μετά από κάποια χρόνια εμπειρίας στο σώμα και σε όλα τα γεγονότα αυτά είναι ότι χρειάζεται ποινές, αλλά από εκεί πέρα χρειάζεται και συνέπεια της πολιτείας σε όλα τα στάδια της κοινωνικής ζωής. Έρχεται η ποινή. Πρέπει να εκτελεστεί. Πρέπει να δεχθεί. Η ποινή έχει τριπλό ρόλο. Πρέπει να δεχθεί ο δράστης τη μορφή της κοινωνίας για την πράξη του. Πρέπει ταυτόχρονα λόγω του πλαισίου ποινής πρέπει να είναι σημαντικό. Πρέπει να έχει ένα κόστος αυτό που κάνει. Να λειτουργεί ειδικοπροληπτικά για τον ίδιο, ώστε να μην το τελέσει εκ νέου. Το έκανε. Δέχτηκε στη μορφή να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον ίδιο και στη συνέχεια γενικοπροληπτικά για το σύνολο της κοινωνίας. Άρα θέλουμε κοινωνία οργανωμένη, η οποία επιβάλλει ποινές, εκτελούνται και ταυτόχρονα υπάρχει όμως και υποστήριξη από πίσω. Το βάλαμε φυλακή μετά.
1: Τι γίνεται. Έχουμε περίπτωση, υπερβολή τώρα μπορεί να σας φανεί αυτό που ρωτάω, επειδή αναφερθήκατε στα ανήλικα που έρχονται εδώ και ζητάνε καταφύγιο που έχουν περάσει όλα αυτά τα διάστημα. Έχουμε περιστατικά ανήλικου, ο οποίος μετά στην ενήλικη ζωή του να έχει έρθει εδώ ως θητής.
4: Σε εμάς, όχι, δεν έχει διαπιστωθεί, βέβαια.
1: Έχουμε.
2: Εγώ μπορώ να σας μιλήσω ως ψυχολόγος, ως ψυχοθεραπεύτρια, όχι σε σχέση με τα περιστατικά εδώ στοιχείο, σε σχέση με αυτό που έχω συναντήσει στο γραφείο μου έτσι, και στο κλινικό μου έργο. Ναι. Πάντοτε θα σας απαντήσω. Πάντοτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στο γραφείο μου και ήταν θήτης βίας, έχει υπάρξει στο παρελθόν θύμα.
3: Είναι σχεδόν δεδομένο.
2: Ναι.
3: Μάλιστα. Πάντως, το ζητούμενο δεν είναι μάλλον μόνο οι ποινές. Είναι ένα κομμάτι και οι ποινές. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε μάλλον σωστές οικογένειες ώστε να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους θέματα.
4: Να διαμορφωνόμαστε σωστά και ως πολίτες. Γι' αυτό είναι και σημαντικός ο ρόλος. Εδώ βρισκόμαστε στο επιχειρησιακό γραφείο. Υπάρχει και το επιτελικό γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει την έδρα του στον όροφο πάνω, υπάρχει στον αστυνομικό διευθυντή. Το οποίο για ακριβώς αυτό το ρόλο έχει αναλάβει με τη συνδρομή της κυρίας Καρασαβαϊδού, μεταβαίνουν κυρίως σε σχολεία και κάνουν ενημερώσεις στα παιδιά. Γίνεται πολύ συχνά μέσα στον χρόνο αυτό. Ώστε να τους γνωρίσουμε τη μία πλευρά τον νόμο και την προβλέπει και ταυτόχρονα δει τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ψυχολογία τους με τη συνδρομή της ίδιας.
3: Έχει συμβεί μετά από ενημερώσεις να έρθουν παιδιά να καταγγείλουν?
2: Πολλές φορές έρχονται και μας μιλάνε παιδιά μετά τις ενημερώσεις και ζητάνε πληροφορίες σε σχέση με το πώς μπορούν να έρθουν και να κάνουν την καταγγελία.
3: Που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν τους είχε δοθεί η αφορμή να το εξωτερικεύσουν. Ε?
2: Και επίσης οι δάσκαλοι και οι καθηγητές ευαισθητοποιούνται αρκετά σε αυτό το κομμάτι και ενημερώνονται κιόλας ότι έχουν και το ακαταδίωκτο, έτσι, σωστά.
4: Σωστά. Ο νόμος προβλέποντας ότι δημιουργώνται μια ιδιαίτερη νομική υποχρέωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως σας είπα προηγουμένως, ταυτόχρονα τους προστατεύει.
3: Δεν μπορεί να του κάνει μήνυση.
4: Εννοούνται ακριβώς, προστατεύονται με κανέναν τρόπο όλοι οι μάρτυρες αυτοί. Μάλιστα, προβλέπεται ακόμα και η μη αυτοπρόσωπη παρουσία του στο ακροατήριο.
3: Αρκεί μόνο η κατάθεσή
4: του. Σωστά, ακριβώς.
3: Για να προστατευτούν.
4: Ναι, είναι και ένας τρόπος εξασφαλίζοντας το μάρτυρα. Του δίνεις ένα κίνητρο παραπάνω, έχοντας την ασφάλεια ότι δεν θα καταμηνηθώ για αυτά τα οποία λέω και θα ακολουθήσω κι εγώ μια διαδικαστική διαμάχη ενδεχομένως με τον οποιοδήποτε.
3: Σωστά.
4: Το κάνεις πιο ισχυρό αυτό ώστε να φτάσει να μιλήσει η οικονομία του δικαίου αυτή.
1: Αυτό που ενδιαφέρει είναι να λυθεί το πρόβλημα, όχι να μπούμε στη διαδικασία να φέρνουμε κάποιον στα.
3: Το θέμα ότι είμαστε μια μικρή κλειστή κοινωνία. Είναι πιο δύσκολο σε αυτά τα θέματα?
4: Για εμάς όχι. Για εμάς όχι. Εννοώ κατά την άσκηση των καθηκόντων μας. Δεν υπάρχει φίλος και γνωστός σε αυτά τα πράγματα.
1: Το κομμάτι της καταγγελίας όμως.
4: Θα σας πω, το καλό είναι ότι εδώ ακόμα υπάρχει γειτονιά και είναι πολύ βοηθητικό για μας γενικότερα για τα καθήκοντά μας και για την εκπλήρωση αποστολή μας. Να έχουμε την πληροφορία που χρειάζεται ότι στο τάδε σπίτι έχουμε διαπιστώσει ότι συμβαίνει αυτό. Έχει τύχει να πάμε σε πολλές φορές περιστατικά μετά από κλήση που έγινε στο κέντρο επιχειρήσεων από γείτονα. Ακούω φωνές. Να πηγαίνετε να δείτε τι είναι. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό για την κοινωνία ότι υπάρχει αυτός ο αυτοματισμός και συμβαίνει. Οπότε, ναι, κάνοντας μια αξιολόγηση, θεωρώ ότι για την ανάπτυξη αυτών των περιστατικών στις μικρές κοινωνίες βοηθάει το κλειστό της κοινωνίας.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα.
1: Και να επαναλάβουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που είναι και πρωταρχικό στόχος αυτής της εκπομπής.
3: Αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι υπάρχει μερίμνα πια, έτσι,
1: οργανωμένη.
4: Υπάρχει μερίμνα, υπάρχει εκπαίδευση, υπάρχει γνώση του αντικειμένου και το βασικότερο, έχει εξασφαλιστεί και το μετά. Δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα για να κινηθείς νομικά. Υπάρχουν το κέντρο συμβουλευτικής με δωρεάν νομική βοήθεια. Υπάρχει βοήθεια από ψυχολόγο. Με την κατάσταση ακόμα υπάρχει εξασφάλιση σε αυτό με το κέντρο συμβουλευτικής. Σας είπα διατάξεις περιοριστικών όρων για το θύμα, για τη μη προσέγγιση από το δράστη.
1: Χώρος και προσωπικό που δεν θυμίζουν αστυνομία.
4: Και αυτό ακόμα.
1: Και αυτό είναι βασικό. Ναι, γιατί αυτό θέλαμε να δείξουμε.
4: Και αυτό ακόμα.
3: Άρα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Οπότε, αν κάποιες γυναίκες ή αν κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, να μην το πάω έτσι, αισθάνονται ότι απειλούνται, υπάρχει το πλαίσιο για να βοηθηθούν.
4: Ακριβώς. Και αν κάτι πρέπει να μείνει από αυτό που κάναμε σήμερα, είναι ακριβώς αυτό, ότι να έρθουν. Να έρθουν σε εμάς.
3: Και να μην φοβούνται.
4: Να έρθουν σε εμάς, να μην φοβούνται και υπάρχει εξασφάλιση. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί που θα δουν αυτό που κάνουμε σήμερα θα αισθάνονται μέσα από ακριβώς αυτό που βίωσαν εδώ.
2: Ή θα συμπληρώσω εγώ να έρθουν ακριβώς επειδή φοβούνται, επειδή θα ξέρουν ότι εδώ θα έχουν την κατάλληλη έτσι, υποδοχή από το προσωπικό για να μπορέσουν να πάψουν να φοβούνται στο μέλλον.
1: 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Να το επαναλάβουμε
4: και αυτό. Είναι κάτι, δεν είναι το φαίνεται να δείξουμε ένα γραφείο. Το ότι έχουν συλληφθεί σχεδόν όλοι σε όλα τα ατυχήματα δείχνει και το ζήλο των ενδιαφέρων του προσωπικού να μπει στη διαδικασία αυτή. Είναι επίκουρο, είναι διαδικασία αναζήτηση ενός ατόμου που μπορεί να βρει οπουδήποτε.
1: Είναι κάτι δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, έτσι.
4: Ακριβώς.
1: Απαιτεί χρόνο, απαιτεί.
4: Ακριβώς ότι υπάρχει επαγγελματισμός και ενσυναίσθηση.
3: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν το κάνετε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Για να τα λέμε όλα. Ακόμη και στις κλοπές, ακόμη και σε οποιαδήποτε άλλα.
4: Η αλήθεια είναι ότι.
3: Δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχετε διελευκάνει. Αυτό το λέω εγώ που δεν.
4: Καταβάλλετε συλλογικά προσπάθεια. Είμαστε μέρος της κοινωνίας. Εδώ ζούμε κι εμείς. Τα παιδιά μας εδώ μεγαλώνουν. Οπότε καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια.
3: Ωραία. Και με αυτό να κλείσουμε, οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ
1: για την κουβέντα, για τον χρόνο που μας έχετε διαθέσει, γιατί είμαστε πολύ ωραία εδώ και ακούμε συνέχεια ότι υπάρχει δουλειά από πίσω που έχετε παραμελήσει για μας.
3: Και ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπος την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά τροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τέλειο Αύγουστος βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πώς να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 4 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για 5η μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά, Ινούσες και Εύβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει τον νέο χορταξικό τουρισμού, όπως αναλύει σε άρθρο του ο Σπύρος Κάβουρας στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίο έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικό Σύλλογο και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπης ο Γαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξίων ΝΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου VII από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλιτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα 3η 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το Πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δίωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακίρη. την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρθιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή, θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των Ομηρικών Επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 9 συναυλίες με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Σιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και υγρασία από 22 έως 47%. αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: δωρική φωνή. Τώρα άδειε του Θεού εκεί πέρα.
1: Αν κι όπως βρονταν μαδάει ο αγέρας ροκ.
2: Στίχη Γιάννη Ρίτσου.
1: Όπως περνάν κι όπως βρονταν μαδάει ο.
2: Μουσική Μάριου Τόκα. Στο τραγούδι Λάκης Χαλκιάς. Και οι τρεις πλέον αείμνηστοι.
1: Όλα της ιστορίας η ρότα. Κι από τη λάση ξεκό.
0: Τα πίνουν αλλού δηλαδή.
1: Ωρία σιρόδα. Και τούτο το
0: έτσι, έτσι.

0: Δυτική Αττική και Βιωτία είναι αυτές που φέτος επλήγησαν περισσότερο, αν και το καλοκαίρι δεν τελείωσε.
1: Είναι μπροστά μας ακόμα. Καλημέρα.
0: Εξάλλου εμείς πέρσι 11 Αυγούστου πήραμε.
1: Την ιστορική αυτή ημέρα.
0: Ιστορική γιατί?
1: Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πάντα.
0: Α, ναι. 4 Αυγούστου, όντως. Σαν σήμερα, το 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Β', αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου.
1: Η πιο μακρόχρονη και η πιο στιγνή δικτατορία για τον ελληνικό λαό.
0: Από έναν άνθρωπο που στρατιωτικά τουλάχιστον ήταν πολύ ευφυής.
1: Ιδιοφία. Και που για ένα περίεργο παιχνίδι της ιστορίας, στη μνήμη και στην ιστορία, δεν πέρασε για την
0: αδίστακτη δικτατορία,
1: αλλά για το περήφανο όχι το οποίο είπε στους Ιταλούς κατακτητές.
0: 4 χρόνια αργότερα, το 40, έτσι.
1: Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα και στους εορτάζοντες σήμερα.
0: Εορτάζοντες, Μαξιμιλιανός. Ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν αυτός που προέβλεψε τη Μικρασιατική καταστροφή.
1: Σήμερα πάντως εγώ βλέπω το Αγιολόγιο και λέω ότι γιορτάζει η Αγία Ευδοξία. Λέει και για τον Μαξιμιλιανό κάτι.
0: Α.
1: Και τον Εξακουστοδιανό, μα είναι τώρα αυτό ρε φίλε, όνομα τώρα, Εξακουστοδιανός, δεν δεις μισή ώρα να το πεις να πούμε.
0: Και Θαθουήλ και Ιάς.
1: Τέλος πάντων, κρατάμε την Ευδοκία που είναι πιο εύκολη.
0: Και τον Ενεφέσο Αγίων Επτά Παίδων.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ λέει για τους καθολικούς είναι του Αγίου Σύθνη που είναι προστάτης των λυσσασμένων σκυλιών.
1: Είδες ρε παιδί μου. Λίσσα. Καλημέρα σε πατριώτες, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους καλεσμένους μας εδώ, τους φιλοξενούμενους μας, τους καλοκαιρινούς χιώτες. Χτες το καράβι έβγαζε το μεσημέρι πράγμα, έβγαζε το μεσημέρι.
0: Που το βγάζε στην προκυμαία η οποία εκείνη την ώρα γίνεται του κακού χαμού.
1: Ρε φίλε, να ζήσει το ποδηλατάκι μου.
0: Μα εδώ μιλάμε ότι δυσκολεύεσαι και με το ποδήλατο.
1: Ρε φίλε, τι γίνεται. Παρότι το λιμναρχείο βέβαια, να το πούμε γι' αυτό, έκανε μεγάλη προσπάθεια με πολύ προσωπικό να μπορέσει να πω τι να μπορέσει να κάνει.
0: Αυτά όλα να τα σκεφτόμαστε, γιατί κάνουμε παράπονα για την ώρα άφηξης του πλοίου που έρχεται ξημερώματα.
1: Ξημερώματα, ναι.
0: Τουλάχιστον τα ξημερώματα δεν γίνεται ο κακός χαμός.
1: Ξημερώματα, παιδιά. Σήμερα το 1929 εκλέγεται δήμαρχος ο Λεωνής Καλβοκόρεσης. Προς τιμή το δημοσίου έχει ονοματοθετήσει νομόνομα. Έλα ρε πες το ρε, ονοματοθετήσει.
0: Ονοματοδοτήσει, καλά.
1: Την μεγαλύτερη οδό στο Φραγκοπούνι, την οποία εγώ στο αυτό και βγαίνω νόμιζα.
0: 4 εκπομπές την έκανε.
1: Τελειώσαμε, λέω τελειώσαμε, στα Δινιανά ήρθαμε. Και με παίρνουν τηλέφωνο κάτι κυρίες και μου λένε δεν τελειώσαμε, έχει και συνέχεια. Πάει λέει μέχρι τη Μαρολού. Έλα ρε, λέω σοβαρά. Και είχαν δίκιο οι κυρίες. Διότι το σπίτι μας λέει δεν το δείξατε κύριε Τσούμα. Α, το δείξουμε λέω. Και πήγαμε χθες, το γυρίσαμε και ξανακάναμε ξανά. Τι ατέλειωτε αυτό.
0: Α, δεν τελειώσαμε.
1: Όχι δηλαδή, παιδάκι μου, πάει μέχρι τη Μαρουλού. Απίστευτο.
0: Σαν λοιπόν, σήμερα μια και πιάσαμε τα.
1: Ιστορική εκπομπή είμαστε λοιπόν.
0: Έχεις κάτι άλλο εσύ τοπικό?
1: Εγώ άμα το πω το τοπικό θα συναχωρηθούμε. Για πετώ δικό σου μιο καλά.
0: Σαν σήμερα το 1809 ο πρίγκιπας Μέτερνιχ.
1: Ω, καλό παιδί, καλό ξάδερφος του Κίσιγκερ.
0: Γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, ενώ κάμποσα χρόνια αργότερα, 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολό.

0: Μου καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Τον οποίο ακούτε καθημερινά εδώ με την έναρξη του προγράμματος από την ημέρα που υπάρχει το ράδιο αλήθεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να θυμίσω, τι να κάνω, υποχρεούμε να θυμίσω ότι σαν σήμερα το 2019, ένα 19χρονο παιδάκι.
0: Εδώ παρακάτω, ε.
1: Ο Σταύρος. Όχι.
0: Α, στη Δασκαλόπετρα.
1: Ο Σταύρος Δημοκάκος έπαιζε μπάσκετ το παντικάρι εκεί στην μπασκέτα της Δασκαλόπετρας.
0: Τι λες και μπασκέτα.
1: Η οποία αποκολλήθηκε από τη βάση της, το κατεπλάκωσε και τον σκότωσε 19 χρονών μόνο ο Σταύρος Δημοκάκος από την Αθήνα. Ήταν εδώ για διακοπές και τον στείλαμε.
0: Αδιάβαστο.
1: Αδιάβαστο. Η αλήθεια είναι ότι από τότε τις επισκεπάσαμε τις μπασκέτες.
0: Τις βγάλαμε εντελώς.
1: Είναι εδώ, είναι.
0: Από το συγκεκριμένο χώρο νομίζω δεν υπάρχουν πια.
1: Βλέπετε, καμιά φορά μας λένε ότι έλα ρε είσαστε, λέει. Ρε, τι είμαστε, ρε. Είμαστε γνήσιοι απόγονοι την αρχαίων Ελλήνων.
0: Τα κάνανε και οι αρχαίοι Έλληνες, παίζανε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ δεν παίζανε, αλλά άμα δεν θυσιάζανε την Ιφηγένεια δεν θα έκανε τα πλοία.
0: Γιατί δεν ξέρανε να πηγαίνουν κόντρα στον άνεμο.
1: Ναι, ήρθανε μετά οι Έλληνες πάλι μετά από πολλά χρόνια και είπανε για να στεριώσει το γεφύρι πρέπει να θυσιάσουμε την κόρτη πρωτομάστα. Έτσι και εδώ, το έχουμε πια συνήθεια.
0: Εδώ ποιον θυσιάσαμε.
1: Το Δημοκάκο, για να αλλάξουν οι μπασκέτες. Και είπετε η συνέχεια, δεν έχουμε σταματήσει. Αδέλφια, καλημέρα σας, 8 και 13 λεπτά, δείξτε το ρολόι. Όταν βγείτε έξω, μην ξεχάσετε να πάρετε τα απαραίτητα που πρέπει να έχει κάποιος μαζί του.
0: Δηλαδή.
1: Παπούτσια, θα βάλεις. Θα πας ξυπόλυτη στη χώρα.
0: Παπούτσια, ναι, άλλο.
1: Ωραία. Ρούχα, θα βάλεις για πας με το μαγιό.
0: Διαφορετικά, πας για προσβολή δημοσίας έδους.
1: Ωραία, θα βάλεις και ρουχαλάκια, θα βάλεις.
0: Ναι.
1: Κράνος.
0: Κράνος, αν είμαι σε μηχανάκι, αν δεν είμαι.
1: Σε και... μηχανάκι.
0: Και πεζί.
1: Και μηχανάκι. Και μηχανάκι. Χτες που λέτε καθόμουν στο βιβλιοπωλείο του Γιάννη του Παλιού. Εκεί πάω καμιά φορά και καθίζω απ' έξω και διάβαζα και έβλεπα. Οπότε μου τηλεφωνά ο Βαρβεράκης, μου λέει πού είσαι. Λέω πού να είμαι ρε, εσύ ξέρω που είσαι, λέω, στην Απαταριά και κάνεις μπανιστήρι. Βλέπεις τον κόσμο πάνω που κατεβαίνει και πιάνεις, κάνεις δημόσιες σχέσεις. Εγώ είμαι εκεί και διαβάζω.
0: Άλλο εννοούμε με τον μπανιστήρι, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Τέλος πάντων, ναι, διάβαζε μου λέει, διάβαζε και. Τι έγινε, του λέω ρε, έλα να δεις, μου λέει. Είχε τραβήξει και το πέντε ο Μανώλης. Είχε πέσει ένα κομμάτι μπαλκόνι στο Δαμαλά το φαρμακείο μπροστά.
0: Σε άνθρωπο.
1: Ρε παιδιά, πώς δεν έπεσε πάντα σε άνθρωπο. Είμαι, λέω, Παναγία μου, πόσες Παναγίες θα έχουμε πια εμείς μαζί μας. Γιατί τώρα εκεί δεν μιλάμε ότι πέφτει κάτι και λες, πέρναγε κάποιος, ξέρω εγώ. Εδώ μιλάμε ότι είναι αποταργιά. Ειδικά τον Αύγουστο, πρέπει να κάνεις αίτηση στο Θεό για να βρεις ένα κενό, ας πούμε, από κόσμο πάνω να κατεβαίνει συνέχεια. Κι όμως δεν χτύπησε κανείς.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτή τη φορά δηλαδή δεν είναι εδώ.
0: Καλά, για την επόμενη θα λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, δεν θα.
0: Είναι απλό. Είναι απλό. Περιτριγυρίζομαι το.
1: Μπράβο.
0: Τετράγωνο.
1: Αφήνουμε ότι θα μια πορτούλα να μπαίνω βγαίνει.
0: Όπως κάναμε και πάνω-πάνω στο τέλος της Απλοταριάς, εκεί έξω από το κατάστημα Ανδρεάδη.
1: Όπως κάναμε εδώ και τρεις μήνες στο.
0: Στη Βενιζέλου. Στο κατάστημα το Chip Shop.
1: Το Chip. Μπράβο. Έχουμε κλείσει τον άνθρωπο.
0: Οπότε νομίζω ότι έτσι γίνονται μια χαρά οι δουλειές. Και τα κίνητα.
1: Κάναμε στο Α. Κάναμε στο Α. Κάνουμε μια στο Α. Όπως κάναμε και τη Μονή.
0: Σκεπαστή στο Ινωδόνα, στην Οδό Αργέντη.
1: Τι μονιμοποιήσαμε. Τι μονιμοποιήσαμε. Να κατουρούμε και ένα μέρος. Να μην μα βλέπουν. Τώρα καταλάβατε.
0: Λοιπόν, εσείς το κάνετε αυτό.
1: Αυτοί, ναι, αυτοί που το κάνουν.
0: Εμείς δεν μπορούμε.
1: Καταλάβατε. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούμε. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι το επίπεδο αλλάζει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αρσενικούς και θηλυκούς.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, παιδιά. Θα μου πεις τώρα και τι να. Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω τι. Εγώ είπα. Βάλτε κράνος και βγείτε έξω για να είμαστε σίγουροι ότι θα επιστρέψουμε σπίτι μας.
0: Νομίζω ότι και αυτό τις οικοδομείς κάνει.
1: Και τα τη ΔΕΗ, τα πλαστικά. Δεν χρειάζεται να βάλετε τώρα.
0: Τι οικοδομέ και τη ΔΕΗ, ίδια.
1: Είναι αυτό. Το που φοράμε τα ράκι και πάει στα έργα.
0: Ναι, ναι. Το τελευταία φορά είχε πάει στο δικαστικό μέρο.
1: Το νότι. Έχει ένα νότι μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει ένα μέρο και το βάζει το κράνο και θα πηγαίνει στα έργα.
0: Ναι, σου λέω. Ήταν στο δικαστικό, το φορούσε.
1: Ναι, το δικαστικό τώρα. Προχθέ.
0: Έχει τελειώσει.
1: Ναι, τώρα έχει δίκιο. Έχει τελειώσει. Από μπροστά όμω, ξαναλέω.
0: Και από πίσω, αλλά μόνο ο πάνω όροφο. Ξεκινάμε από πάνω και πάμε κάτω.
1: Α, πάει ανακατώ, ανακατώ.
0: Δεν πάει από κάτω πάνω.
1: Α, δε ανάποδα πάει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Όχι, Παναγιά μου. Λοιπόν,
0: τι σου κάνει, Παναγιά.
1: Τι να κάνει η Παναγίτσα. Μας είπαν ότι.
0: Είμαστε και σε περίοδο νηστείας.
1: Πρέπει να βάζουμε το κράνο μας. Πάνω από το δάμαλα. Αν το πούμε άλλη μια φορά, πειράζει. Υπάρχει ένα πανέμορφο. Ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο.
0: Που ανήκει.
1: Τώρα ανήκει σε 15 κληρονόμους.
0: Α.
1: Έφυγαν οι κληρονόμοι του, αυτό κόπηκε στη μέση. Ένα κομμάτι πήγε από εδώ, να πήγε από εκεί. Αυτό είχε δύο πόρτες. Η μία πόρτα ήταν στην οδό Αργέντη, που ήταν και η επίσημη πόρτα του ελληνικού προξενείου.
0: Αργέντη.
1: Ναι.
0: Τόσο κάτω.
1: Ναι, ναι. Στο ζωροπλαστικό δόλωμα.
0: Τόσο μακριά.
1: Ναι. Και η άλλη πόρτα είναι στη Μαγαζιωτήσεις. Στην εκκλησία δίπλα.
0: Όλο το τετράγωνο πιάνει.
1: Αυτό, ναι, αυτό κτίριο πιάνει. Τώρα όμως δεν είναι. Σας είπα ότι είναι χωρισμένο σε κληρονόμους κλπ. Α, τρέχα γύρευε. Τρέχα γύρευε όμως, τι να κάνουμε. Κληρονόμοι ξέρω ότι για να το κάνουν, να το αγγίξουν, πρέπει να το κάνουν όπως είναι. Έτσι λέει ο νόμος. Και αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας το δωρήσουμε στο κράτος, ξέρω τι να σου πω. Δεν, τι να πούμε τώρα.
0: Τώρα δέσαμε.
1: Ναι, ναι, μαδάει. Αφού μαδάει, τι, μα σκοτώσει δηλαδή. Λοιπόν, ή πρέπει λοιπόν να γίνουν γύρω-γύρω περιφράξεις, πάνω στο κτίριο εννοώ, ώστε ό,τι πέφτει να πέφτει μέσα στην περιφράξη. Υπάρχει. Τεχνικά αυτό λύνεται. Το έχει κάνει ο Δήμος στο άλλο ρημάδι που έχει, πάνω από το απλό.
0: Που όλο το φτιάχνει. Αυτό πόσες δημοτικές αρχές έχουν περάσει.
1: Είσαμε τέσσερις.
0: Νομίζω ότι από πριν το Βουρνού είχε ξεκινήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα έχει περάσει.
1: Και δεν πέφτει το άτιμο. Δεν
0: το Βουρνού
1: πέφτει.
0: Ποιος ήταν. Πολύδωρος, ναι. Βουρνούς, ναι. Κάρματζης, Μαλαφής. Καλά είμαστε.
1: Βέβαια. Λοιπόν. Και δεν είπαμε, δεν πέφτει το ρημάδι. Το ίδιο και με το άλλο. Το οποίο που λέμε τώρα στην Αποταργία, το οποίο είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση. Τέλος πάντων, παιδιά. Το ζήτημα είναι ότι δεν γίνεται να προχωράμε και να σκοτωνόμαστε. Δεν γίνεται. Βρείτε τρόπο, ο Δήμος, οι ιδιοκτήτες, δεν ξέρω τι να. Πρέπει κάτι να γίνει. Αυτό το πράγμα πια έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έσκασε το κομμάτι του μπαλκονιού μπροστά στην πόρτα του Δαμαλά. Μπροστά.
0: Τι Δαμαλά είναι τώρα.
1: Τι Δαμαλά, εντάξει, συνέχεια. Τι να πω, πιο κεντρικά δεν γίνεται δηλαδή. Από εκεί πλευρά της μαγαζιωτήσεις έχει καφετέρια. Ο άνθρωπος είναι εξυπηρετικός, είναι πολύ καλός. Κοίτα το ρόδι λέω. Ο Χριστιανός κάνει τη δουλειά του, αλλά από πάνω τι γίνεται. Δεν πρέπει να πάρθουν μέτρα, ρε παιδιά.
0: Απ' την άλλη θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε λίγο τις τέντες που έχουμε βάλει στην Απλοταριά, ώστε να καλύπτονται κάποια κενά και αν πέσει κάτι να πέσει πάνω σε αυτές. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι άσχημη ιδέα σου, είναι να βάλουμε δίχτυα ψαρέματος.
0: Όχι, τα δίχτυα μπορεί να σκιστούν, εκτός και αν έχει καλά, έτσι.
1: Ναι, ρε, καλά. Ρε,
0: έχει καλά.
1: Ναι, καλά δίχτυα.
0: Αυτά που πιάνουν φάλαινες.
1: Μπράβο, αυτά, φώκες.
0: Φώκες.
1: Ναι. Και πόσες φώκες κυκλοφορούν.
0: Φώκες.
1: Ναι.
0: Πού?
1: Στο δρόμο.
0: Α.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει κάτι να κάνουμε.
0: 8 και 19 είναι η ώρα.
1: Είναι το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ.
0: Ιδιωτικού ΚΤΕΟ.
1: Ναι.
0: 2271-08-19-19.
1: Όπου να είναι τελειώνει και ο Αύγουστος, μην νομίζετε, δεν τελειώσει γρήγορα και.
0: Στην τέταρτη μέρα είμαστε, ηρέμησε. Έχουμε ακόμα.
1: Θα παρατείνουμε από την περιφέρεια, θα παρατείνουμε την.
0: Ναι. Ναι. Γιατί όχι.
1: Ναι, γιατί θα θέλαμε να το ανοίξουμε το δημόσιο κτίριο τώρα, αλλά είναι Αύγουστος.
0: Ναι.
1: Και οι υπηρεσίες δεν έχουν τώρα.
0: Έχουν πάρει άδεια.
1: Ναι.
0: Γεια σας. Όχι, γεια σας. Διαφημίσεις.
1: Όχι, γεια σας.

0: Μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: έως 8 και 25 από τα λεπτά.
1: Λοιπόν, είμαστε ακόμη σε περίοδο θερινών εκπτώσεων. Μην ξεχνάτε ότι θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Αυγούστου. Ισχύει κυρίως για τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και για τα έπιπλα. Γι' αυτό και στο εντός της Χίου μπορούμε να δούμε μια μεγάλη συλλογή από καναπέδες, τραπέζια, καρέκλες, κρεβάτια, στρώματα σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Το εντός της Χίου είναι στη Λεωφόρο Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. 2271-043-500 το τηλέφωνο.
0: Τρέξτε, τρέξτε, δεν προλάβετε. Θα τα κρεμίσουν τα κτίρια εκεί.
1: Και εκτός από τα είδη που υπάρχουν σε προσφορές, υπάρχουν και άλλα είδη που μπορείτε να δείτε και να αγοράσετε. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ την πολυθρόνα έγερσης Lazy Silver, μόνο 449 ευρώ. Είναι πολυθρόνα στην οποία κάθεσαι, έχει και USB να φορτίζει το κινητό.
0: Τι θα πει πολυθρόνα έγερσης, δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή δεν πατάς τα πόδια σου κάτω και σηκώνεσαι, σηκώνεται η πολυθρόνα και σηκώνεσαι και εσύ αν έχεις κινητικά προβλήματα, ρε παιδί μου. Είναι πιο εύκολη για ανθρώπους που έχουν θέματα.
0: Αυτό εξυπηρετεί.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι μια κανονική πολυθρόνα.
0: Κατάλαβα. Σε βοηθάει να σηκωθείς.
1: Σε βοηθάει να σηκωθείς, ναι.
0: Λοιπόν, 130.000 είναι τα στρέμματα, αδελφιά, που κάψαμε πάλι. Τι ατέλειωτα θρέματα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Πρασίνουν, ναι, στη Δυτική Αττική. Και σήμερα η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας λέει: υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4, πολύ υψηλός κίνδυνος,
1: σε
0: Αττική, Εύβοια,
1: Χίο.
0: Χίο.
1: Ινούσες και ψαρά.
0: Χίο, όχι ινούσες.
1: Είναι. Ινούσες και τα ψαρά είναι μέσα.
0: Είναι και ινούσες.
1: Βέβαια. Εντά,
0: ινούσες και ψαρά. Νομός Χίο. Λοιπόν, Χίος.
1: Περιφερειακή ενότητα Χίο. Δεν υπάρχει πια νομός.
0: Ναι. Αν έχουμε νομό, αν έχουμε νομό. Ναι. Σωστά, έχουμε περιφέρεια. Έχουμε εξελιχθεί. Έχουμε πάει μπροστά.
1: Πάντως, τρεις περιοχές είναι,
0: ναι,
1: που είναι στο πορτοκαλί. Η μία είμαστε εμείς.
0: Ωραία.
1: Τιμή μας.
0: Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει.
1: Άρα, βάλτε σήμερα φωτιά.
0: Με δήλωση πυρκαγιάς εμπρός στο δρόμο
1: που χάραξε
0: ο Λιώτσος. 4.000, 3.000, 2.500 στο κεφάλι, δώσ' τους εκεί ακτύπητα. Τουλάχιστον μας καίνε που μας καίνε εκεί, αυτά δεν τα πληρώνουν κιόλας. Δεν πάει, ρε παιδιά, δεν πάει διαφορετικά. Λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες βέβαια μας ενημερώνουν και για το τι θα γίνει με την τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας.
1: Ποια?
0: Την τουριστική ανάπτυξη, καλέ.
1: Πρέπει να τελειώσει το αεροδρόμιο.
0: Δεν το λέω ελληνικά, ναι.
1: Το οποίο είναι να τελειώσει, είναι να τελειώσει.
0: Είναι. Δηλαδή βαδίζει.
1: Αρχές καλοκαιριού του 27.
0: 27.
1: 27.
0: 27, 28, 29,
1: κατά τον κύριο Ταχιάο.
0: 30.
1: Μπορεί να τελειώσει και τέλος του 27.
0: 30.
1: Δεν αργέστε, εμείς τώρα έχουμε συνηθίσει. 30, και στις 2. Τιμές έχουμε συνηθίσει. Και στις μειωμένες
0: 33.
1: Θέσεις έχουμε συνηθίσει. Και στο να μην έρχεται άνθρωπος έχουμε συνηθίσει.
0: 34. Οπότε,
1: δεν μας πειράζει.
0: Τι μας απομένει τώρα? Να γίνει το αεροδρόμιο για να έρθουν τουρίστες. Αλλά δεν ξέρω αυτοί που θα κοιμούνται. Που θα... Τέλος πάντων,
1: σκηνές,
0: ο
1: Σπύρος
0: ο Κάβουρας.
1: Ναι.
0: Έχει ένα άρθρο στην Αλήθεια. Το δημοσίευσε από χθες.
1: Για το χωροταξικό τουρισμό.
0: Μπράβο, το χωροταξικό, παιδιά, ξέρετε αυτό τι πράγμα είναι το χωροταξικό.
1: Ναι, ναι, έχουμε λύσει το άλλο χωροταξικό, ναι, και φτιάξαμε τώρα και το τουρισμό.
0: Βέβαια, πας να κάνεις μια δουλειά και έρχεται και σπουδάει το κράτος. Όχι, δεν θα την κάνεις. Απογορεύεται. Είπα στο Σπύρο να μας τηλεφωνήσει, να μας το αναλύσει ραδιοφωνικός ο άνθρωπος.

0: εθνικός μας πολεοδόμος είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, κύριε Κάβουρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για το χιουμοριστικό τίτλο.
0: Γιατί?
1: Νομίζουμε ότι σας αξίζει.
0: Στο απονέμω με επαξίως, Σπύρο.
1: Τιμή Σένεκε.
0: Για πες μας λοιπόν. Για να καταλάβει ο κόσμος όσο πιο απλά γίνεται, τι ακριβώς, πώς θα μας αναπτύξει το κέντρο εμάς εδώ στην περιφέρεια.
2: Ναι, ακριβώς. Φτιάχνουν το αεροδρόμιο για να μας αναπτύξουν.
0: Έτσι.
2: Αλλά ξέρεις, το αντίθετο της ανάπτυξης είναι η σύμπτυξη. Και τελικά μπορεί αντί για να μας αναπτύξουν να μας συμπτύξουν. Γιατί αυτό που βγάζουν στη μελέτη μάλλον για σύμπτυξη είναι και όχι για ανάπτυξη.
0: Μάλιστα. Τι ακριβώς λοιπόν προβλέπει?
2: Λοιπόν, ναι, από τον Αύγουστο και Ιούλιο του 2024 κυνηγάμε σε εισαγωγικά μαζί με το φορέα τουρισμού και το Δήμο και το Επιμελητήριο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Εκεί κατηγοριοποιεί όλη την Ελλάδα σε 5 κατηγορίες και βάζουν ρυθμίσεις με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή ανάλογα το πόσο αναπτυγμένη είναι. Στα σχέδια που είχαν δει μέχρι τώρα, η τυχεία την έβγαζαν αναπτυγμένη. Όχι κορεσμένη, αλλά αναπτυγμένη προς κορεσμένη. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Και με βάση αυτά, στις διατάξεις του νομοσχεδίου έλεγε ότι θα επιτρέπονται μόνο 5 άστερα και 4 αστέρων. Κάναμε μελέτη με αλληλογραφία με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Τουρισμού, το Περιφερειακό Γραφείο του Γραφείου Τουρισμού στη Μυτιλήνη, μας έστειλαν στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε τεκμηριωμένα, δεν μιλάμε για αερολογίες. Έτσι, επίσημες κρατικές υπηρεσίες είναι. Στην πόλη της Χίου, Δημοτική Ενότητα Χίου, υπάρχουν μόνο 900 κλίνες ξενοδοχειακές.
0: Ναι.
2: 1200 νομίζω σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
0: Επίσημες.
2: Επίσημες.
0: Ναι.
2: Σημείωση. Γιατί πολλοί θέτουν το ερώτημα, μα μήπως μας βγάζουν αναπτυγμένους υπολογίζοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb κλπ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ενώ μέχρι το, πριν προχωρήσω, διασταύρωσα σε 3 ιστοσελίδες, ειδησιογραφικές, αθηναϊκές. Η μία είναι οικονομική, υποθέτω για λόγους δοντολογικούς δεν πρέπει να αναφέρω το όνομα, και οι άλλες 2 είναι ειδησιογραφικές. Δηλαδή 3 ανεξάρτητες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδες. Και οι 3 αναφέρουν ότι αφού πέρασε το νέο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού από τις επιτροπές, την Επιτροπή Κεντρική Χωροταξία, Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων του Υπουργείου κλπ. Προέκυψαν οι αλλαγές του νέου νόμου και κατατάσσει τυχείο πάλι στη δεύτερη κατηγορία την αναπτυγμένη, το οποίο δεν ισχύει, δεν είμαστε με μαθηματικούς τύπους, γιατί υπάρχουν στο ίδιο το σχέδιο του νόμου, έλεγε από το τάδε ποσοστό και πάνω είναι αναπτυγμένη, από το τάδε ποσοστό και κάτω δεν είναι αναπτυγμένη. Αλλά δεν μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία με βάση τα οποία μας χαρακτήρισαν.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ τους προκαλώ, ας ζητήσουν οι βουλευτές της Χίου και ο κυβερνητικός και ο άλλος να μας πούν με βάση ποια στοιχεία μας κατατάσσουν αναπτυγμένοι. Και λένε λοιπόν και οι 3 ιδιοδημοσιογραφικές εφημερίδες ότι τέθηκε το ερώτημα αν στο χαρακτηρισμό θα υπολογιστεί η βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb, και γράφουν και οι 3 ιδιοδημοσιογραφικές εφημερίδες, η μία οικονομική, άρα είναι από 3 διαφορετικούς κλάδους. Άρα η διασταύρωση πιθανά δείχνει την εγκυρότητα της πληροφορίας. Ότι δεν υπολογίζεται στο χαρακτηρισμό η βραχυχρόνια μίσθωση.
1: Τότε πώς ας πούμε είμαστε ίδιοι με την Πάρο?
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εφόσον το λένε και οι 3 ότι δεν υπολογίζει τη βραχυχρόνια μίσθωση και μάλιστα η αιτιολόγηση που έχουν και οι 3 και είναι με διαφορετικά κείμενα, διαφορετική δομή, άρα δεν είναι copy-paste από κάποιο δημοσιογράφο που το διέθεσε και στις 3.
0: Σπύρο, Σπύρο, με συγχωρείς Σπύρο, η Πάρος, που είναι με εμάς την ίδια κατηγορία, παράδειγμα, πόσες κλίνες έχει?
1: 50.000.
2: Από ό,τι διάβασα στα άρθρα, 40 με 50.000 κλίνες.
0: 50.
2: Δηλαδή εμείς που έχουμε 900, είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες.
1: Μιλάμε για
2: 50 και να είναι 40.
1: Μιλάμε για ξενοδοχειακές κλίνες.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό
2: ξενοδοχειακές ή επίσημα διαδοτημένα ενοικιαζόμενα καταλήμματα.
0: Εμείς έχουμε 900 και 1.200, σου λέει.
2: Και μάλιστα αιτιολογούσε η έκθεση με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που πέρασε από το τακτικά συμβούλια, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί δεν την είχαμε υπολογίσει αρχικά.
0: Ωραία.
2: Και αν τα βάλουμε τώρα, θα μας αλλάξει όλη τη δομή της κατάταξης.
0: Πες μας τώρα, για να καταλάβουν και ο κόσμος. Αν λοιπόν αυτό δεν αλλάξει και αν μας αφήσουν στην κατηγορία Β, τι δεν αφήνουν να γίνει, πες μας.
2: Γράφει λοιπόν το σχέδιο ότι τα νησιά, όχι μόνο Αιγαίος, και η Λέσβος και η Σάμος, που η Σάμος μέχρι τώρα δεν φαίνονταν αναπτυγμένη, φαίνονταν στην τρίτη κατηγορία. Έτσι. Έστειλα μήνυμα σε φίλους γνωστούς Σάμο και Λέσβο, ότι επειδή είναι μεγάλα νησιά αναπτυγμένα, θα έχει πλήρη απαγόρευση δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων εκτός ορίων οικισμού, ακόμη και με περιβαλλοντική μελέτη να κάνουν όποιος θέλει να πάρει άδεια. Γιατί λέει θα πρέπει να γίνει μόνο με οργανωμένους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων. Δεν το γνώριζα, έψαξα λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη σε τρεις ιστοσελίδες τι είναι OIDD, οργανωμένη υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων. Και λέει λοιπόν η σοφή νοημοσύνη ότι οργανωμένη υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων είναι ποτά, περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης που με βάση τον νόμο τα είχα ψάξει από παλιά. Το ελάχιστο προαπαιτούμενο είναι 800 στρέμματα.
0: Στοιχείο
2: μέσα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν 800 στρέμματα. Ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να μπουν σε ευνοϊκό καθεστώς νόμου με ελάχιστο εμβαδόν 150 στρέμματα. Πάλι, υπάρχουν πολλοί που έχουν 150 στρέμματα μέσα στη Δημοτική Ενότητα Χίου ή στον Άγιο Μινά.
0: Που σημαίνει τώρα αυτό, Σπύρο, τι σημαίνει, καταλήγουμε, πού καταλήγουμε.
2: Ότι δεν μπορούν να γίνουν νέα ξενοδοχεία στη Χίου και στον Άγιο Μινά.
1: Μπορούν να γίνουν
2: στο υπόλοιπο νησί.
1: Ναι.
2: Και το νόημα να γίνουν στο υπόλοιπο νησί εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Θα κάνουμε.
2: Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται ότι θέλει και δρόμους, θέλει και ίδρυυση και αποχέτευση και σκουπίδια και ούτω καθεξής. Και θέτω το ερώτημα στο άρθρο. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ονειρευόμαστε. Δηλαδή να μιμηθούμε τη Ρόδο ή άλλες περιοχές που έρχονται ξένοι επενδυτές, χτίζουν συγκροτήματα με ξένους εργάτες. Δεν δηλαδή τα τοπικά συνεργεία για να χτίσουν τέτοια συγκροτήματα τεράστια. Έτσι. Και αφού τα χτίσουν, φέρνουν εισαγόμενους υπαλλήλους από Βουλγαρία ή Φιλιππίνες. Τα φαγητά που διαθέτουν είναι πάλι εισαγόμενα από το εξωτερικά φασόν οικονομικής ευκαιρίας. Έρχονται με βραχιολάκι οι τουρίστες και δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο.
0: Πώς δεν μένει.
2: Το μόνο που μένει στον τόπο είναι τα σκουπίδια, η κατανάλωση του νερού και η αποχέτευση.
0: Και τα κατρουλιά και τα σκατά μένουν.
2: Η τουριστική ανάπτυξη θέλουμε για να δώσουμε δουλειά στους ντόπιους να μείνουν εδώ. Όχι να μετατραπούμε. Παράδειγμα στην Ίω είχα πάει παλιά όταν ήμουν ελεύθερος πριν παντρευτώ. Το χειμώνα έχει 600 κατοίκους, 1000 δεν ξέρω πόσους έχει. Το καλοκαίρι φτάνει στις 30.000. Δηλαδή θέλουμε ένα νησί έρημο που θα δουλεύει 2 μήνες το χρόνο με κατοίκους και όλο το χειμώνα δεν θα έχει μόνιμους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτά προβλέπει το μέχρι στιγμής. Αυτά προβλέπουν.
2: Αυτά, ναι. Και δεν ξέρουμε κι άλλα, γιατί στο αρχικό σχέδιο, έτσι, θα πει κάποιος τι με νοιάζει εμένα εκτός ορίων οικισμού. Στο αρχικό σχέδιο, στην κατηγορία Β, προέβλεπε και απαγόρευση ενοικιαζομένων και βραχυχρόνια μίσθωση. Τέλος πάντων, ας πούμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, κάποιοι θέλουν να την πολεμήσουν. Απαγόρευση ενοικιαζομένων μέσα στις περιοχές που είναι κατηγορία Β. Εάν εφαρμοστεί αυτό που έλεγε το σχέδιο νόμου, σημαίνει θα απαγορευτούν και ενοικιαζόμενα μέσα στην πόλη.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ο καθένας που έχει ένα σπιτάκι, τα ερείπια όλα που είναι στο κέντρο της πόλης δεν μπορούν να γίνουν μόνιμες κατοικίες. Γιατί φυσικά κάποιος σε μια μόνιμη κατοικία θέλει να έχει και το πάρκινγκ του, θέλει να έχει τη βεράντα του, θέλει να έχει την αυλή του. Τα ερείπια όμως αυτά που δεν έχουν ούτε μπαλκόνι, ούτε αυλή, ούτε χώρο στάθμευσης, γίνονται τέλεια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή boutique hotels, έτσι, για να ξαναζωντανέψει το κέντρο. Και θα δώσουμε ένα κίνητρο στον άλλον, γιατί για να φτιάξεις αυτά τα ερείπια που μπλέκεις με την αρχαιολογία θέλει διπλάσιο ή τριπλάσιο κόστος από το να κάνεις ένα σπίτι. Ποιος θα δώσει τριπλάσιο κόστος να κάνει ένα σπίτι χωρίς αυλή, χωρίς πάρκινγκ? Μόνο κάποιος που θα κάνει απόσβεση μέσω τουρισμού.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λες. Εντάξει Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άνας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
9: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
11: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
12: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
12: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
11: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
13: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισε στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
14: Το ακούσατε αυτό?
13: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
15: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Καλημέρα, Χίος, 8:44 πάντα λεπτά. Αν θέλετε, αν έχετε επιλέξει να κάνετε ασφάλεια για πάρα πολλά πράγματα που μας είναι πάρα πολύ αναγκαία, ασφάλεια για αυτοκίνητο, για κατοικία, για επιχείρηση, για υγεία, για ζωή, σκάφη κλπ. Κλπ. Πηγαίνετε σε δεύτερη στον Αγίου Οργούλιο, η οποία έχει γραφεί ασφαλιστικό στην οδό Αδαμαντίου Κοράη 4, για να της εξηγήσετε ακριβώς ποια είναι η ανάγκη που θέλετε να καλύψετε, ποια είναι η οικονομική σας δυνατότητα και ποια εταιρεία από όλες όσες υπάρχουν κάνουν για τη δική σας την περίπτωση, γιατί η Δέσποινα δεν πουλάει τα προγράμματα μιας μόνο εταιρείας, αλλά όλων των εταιριών. Συνεπώς, βρίσκεται το κλειδί για τη δική σας την κλειδαριά. 690-605-1419 σας δίνει πληροφορίες τηλεφωνικά ίδια.

0: κύριος ο Κάβουρας, δίχως κέρδη κέρατα που λένε, ο άνθρωπος έχει αυτό το μεράκι να ασχολείται με πολεοδομικά θέματα και ευτυχώς δηλαδή, γιατί μας ξυπνάει, διότι είναι αλήθεια ότι κοιμόμαστε στο τρίμα του δικαίου. Και μην μου πείτε τι κάνουν οι αρχές του τόπου, γιατί θα σας πω ότι σήμερα διανύουμε, βρίσκει στην ημερομηνία για να το πούμε στα καμάρια μας, στους λεβέντες μας,
1: 358η ημέρα.
0: 358 μέρες έχουν το νησί χωρίς λεωφορεία.
1: Κοντεύουμε.
0: Και έχουμε Αύγουστο, έτσι, και ζητάει ο κόσμος να πάει στα χωριά, ζητάει ένα αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια τους. Τι να πάνε να κάνουν τώρα το προδομικό αυτοί? Τι δεν μπορούν να χωρίσουν λίγο γαδάρων άχερα?
1: Σε μια εβδομάδα κλείνουμε χρόνο.
0: Συνεπώς λοιπόν, εδώ, σε αυτή την παλαβή χώρα, μην σας φαίνεται παράξενο. Παλαβιάρικο δεν είναι όλο αυτό που έγινε με τα μεστά? Φτιάξαμε ένα λιμάνι, δαπανίσαμε ένα σκασμό λεφτά, έχει ένα χερσαίο χώρο που μπορεί να βγάλει 5.000 αυτοκίνητα, έχει ένα στέγαστρο που από κάτω μπαίνουν 1.500 άνθρωποι.
1: Δεν έχει βέβαια αίθουσα αναμονής. Δεν έχει τουαλέτες.
0: Και ταυτόχρονα δεν χρησιμοποιείται. Μην σας φαίνεται παράξενο λοιπόν ότι ταλαιπωρούμαστε, ότι μένουμε χωρίς αεροδρόμιο, ότι μένουμε σκόνη.
1: Και δεν έχει και λεωφορεία.
0: Ναι, βρώμα, δυσοδεία και λοιπόν, όλα αυτά να κάνουμε το αεροδρόμιο. Μπράβο. Και άμα το κάνουμε, μετά να πάρουμε το. Μην το πω τώρα τον μπούλο. Δεν είναι σωστό να λέγεται αυτό το πράγμα ραδιοφωνικός, αλλά αυτό θα πάρουμε στο τέλος. Διότι δεν θα σε αφήσουν να κάτσει ξενοδοχεία. Το πολεοδομικό σου λέει απαγορεύει να ανοίγετε ξενοδοχεία και μονάδο.
1: Στην πόλη και στον Άγιο Μινά, μωρέ. Κάνει στο υπόλοιπο
0: νησί. Άρα, τι λέμε λοιπόν τώρα εμείς? Λέμε σε μια μεγάλη εταιρεία, έλεγε να αγοράσει 400 στρέμματα που λένε, άντε στο τηγάνι της Ιδηρούντας.
1: 800,
0: μεγάλη δουλειά είναι. Και κάνουμε ένα συγκρότημα εκεί. Και άντε λοιπόν, άντε να κάναμε βόθρο και την αποκύχιο. Αυτά είναι παιδιά. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κανένα σχεδιασμό, καμία παρέμβαση. Ευτυχώς και επαναλαμβάνω, υπάρχουν κάτι άνθρωποι. Άνθρωποι φωτισμένοι και ασχολούνται όπως ο Κάβουρας με το αντικείμενο αυτό και ξυπνάνε τους υπόλοιπους.
1: Αυτά όλα βέβαια γίνονται γιατί αυτοί που καταρτίζουν τα σχέδια και όλα αυτά τα κάνουν εκ του μακρόθεν. Δεν έχουν εικόνα με την πραγματικότητα. Είναι σε ένα γραφείο, σε ένα υπουργείο, σε μια δουλειά κάπου, εν πάση περιπτώσει.
0: Πώς ακούς τώρα εσύ, Άμφισα, Λαμία, ξέρω εγώ, Καρπενήσια, ακούς. Μην είναι κάτι Πάρος, Χίος, Νάξος.
1: Το ίδιο.
0: Και μας βάλανε στην κατηγορία της Πάρου. 50.000 κλίνες έχει Πάρος. Επίσημες κλίνες.
1: Ξενοδοχειακές.
0: Και λέει απαγορεύεται να γίνουν κλίνες. Και αυτά τα βρίσκει μπροστά του ο κάθε άνθρωπος. Τα βρίσκει μπροστά του.
1: Δεν βλέπουμε όμως και καμία πρωτοβουλία από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, με αυτά θα πρέπει να ασχολείται.
0: Αν θα πάτε στο Παντοπολείο, ας πω κάτι, αν πάτε τα χαρτιά υγείας, πιο χρησιμό είναι αυτό για τα χαρτιά υγείας. Τουλίπα να πάρετε, να κάνετε ένα σκουπισματάκι τέλειο. Στα τραπέζια, κουζίνα.
1: Έχει χαρτί κουζίνας και επαγγελματικό. Και του κιλού μάλιστα.
0: Ναι.
1: Και του μισού κιλού. Μπα. Και τα πιο μικρά.
0: Και βγάζει και φωτοτυπίες. Βγάζει και γατομπεσέτες. Με τη μούρση πάνω, άμα θες. Μίξε σου, ναι. Μην τις βγάζεις σε ξένους ανθρώπους. Θα τις βγάζεις πάνω στη μούρση. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και είναι και.
1: Τουλίπα. Τοπική βιοτεχνία.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπος την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τι πύλες και Δρακόπουλους για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια. Να υπενθυμίσω ότι στο Golden Sand, εκτός από μεσημεριανό, βραδινό, πρωινό, μπορείτε αύριο να απολαύσετε και μουσική βραδιά από τις 8 και μετά, τρώγοντας υπό τους ήχους μουσικής. Το μενού είναι του Ζόρε Κοτσερασβίλη.
2: Φαΐ μεταμουσικής δηλαδή.
1: Ακριβώς, και το τηλέφωνο για κρατήσεις είναι 2271-032-080. Καλημέρα κύριε Γιώργο Μισετζή.
3: Καλημέρα σας από το Αυγόνημα και την Παρθένα Δυτική Χίο.
2: Παρθένα, όλες Παρθένες είναι μέχρι να τελειώσει.
3: Επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης το τηγάνι. Καταρχάς πρέπει να πω ότι είμαστε ευγνώμονες στον κύριο Κάβουρα που ασχολείται τόσο συστηματικά και μας ξεστραβώνει, και εμάς που θα έπρεπε να ήμασταν ήδη γνώστες των αντικειμένων αυτών, αλλά δυστυχώς δεν ασχολούμαστε όσο πρέπει, άξι της τύχης μας βέβαια, ούτε τα συλλογικά μας όργανα βέβαια ασχολούνται, ούτε εμείς ως μεμονωμένοι επαγγελματίες. Λοιπόν, στον τηγάνι, Γιάννη μου που αναφέρθηκες, έχει απευθυνθεί επενδυτής για επένδυση όχι τίποτα μεγαλειώδες και έχει λάβει την απάντηση από το Δήμο ότι είναι δασική έκταση και δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα. Για όλη την περιοχή που αρχίζει από το Παχύ Σιδερούντας και φτάνει μέχρι τη Μακριά Άμμο. Η Μακριά Άμμος είναι η δεύτερη μεγάλη παραλία νοτιότερα του Τηγανιού.
2: Μάλιστα.
3: Για το Τηγάνι γίνει και την Κυριακή που μας πέρασε μία μικρής κλίμακας έτσι συνάντηση, ενημέρωση από τον αντιπεριφερειάρχη συμπαθή κατά τα άλλα κύριο Μπουρνιά, ο οποίος μας είπε ότι είναι στρατηγική της περιφέρειας να προκαλέσει, να προσκαλέσει στοιχείο ψηφιακούς νομάδες. Και επειδή λοιπόν η περιφέρεια θέλει να καλέσει ψηφιακούς νομάδες στοιχείο, οι οποίοι ήδη υπάρχουν στοιχείο μερικοί, ακόμα και στα Αυγόνημα και στη Σιδερούντα, πρέπει να έχουμε επαρκείς γραμμές οπτικών ινών κτλ. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει αυτό να γίνει από το Τηγάνι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει εσείς καμία στρατηγική της περιφέρειας για ψηφιακούς νομάδες. Εγώ πάντως δεν την έχω ακούσει.
1: Πάντως οι οπτικές ίνες δεν μπαίνουν από την περιφέρεια.
3: Όχι, όχι, όχι. Απλώς η περιφέρεια ήρθε ως προξενητής και ως έτσι, υποστηρικτής της Κοσμοτέ για αυτό το έργο. Έχει, και κανείς δεν λέει να μην μπουν οπτικές ιονίες και εξαρτούμαστε απόλυτα από το ίντερνετ. Δεν το συζητάμε.
2: Έχει κάνει πάντως αναφορά για τους ψηφιακούς νομάδες πολλές φορές ο Μπουρνιάς, Γιώργο.
3: Ορίστε.
2: Έχει κάνει αναφορά για τους ψηφιακούς νομάδες.
3: Αναφορά, αναφορά. Αλλά έχετε ακούσει καμία στρατηγική, έχετε ακούσει κάποιο σχέδιο, κάποιο project, κάποιο πρόγραμμα? Δεν έχω ακούσει εγώ τίποτα. Αναφορές έχουμε κάνει όλοι μας. Γιατί τους θέλουμε τους ψηφιακούς νομάδες, όπως θέλουμε και τον κάθε επισκέπτη που θα έρθει στο νησί να ξοδέψει τα ευρώ του.
2: Ωραία.
3: Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό. Μακάρι να υπάρχει, χαίρομαι που το ακούω. Αλλά δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, με δύο λόγια, εγώ παραμένω ένας υποστηρικτής της μηδενικής ανάπτυξης στη Δυτική Χίο, θέση που την έχει υιοθετήσει και ο φορέας τουρισμού, ευτυχώς.
1: Μηδενικής.
3: Και τέλος πάντων, στη Δυτική Χίο, αν έρθει κανείς τώρα το καλοκαίρι, θα δει την Ελίτα γεμάτη επισκέπτες που μένουν στα χωριά ή στον Καρφά ή στην Αγία Ερμιόνη ή στην Αγία Φωτιά ή οπουδήποτε αλλού. Γεμάτο από τέτοιους επισκέπτες. Γιατί είναι ένα κόσμημα που πρέπει να το διατηρήσουμε έτσι.
2: Και
3: σας
2: είναι...
3: ευχαριστώ πάρα
2: καλημέρα,
3: πολύ.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Μπορεί να το δει κανείς διαγυμνού αφαρμού, διότι έχετε κόσμος όπως είναι ψαγμένος. Είναι ψαγμένος και ξέρουν ότι από εκεί είναι Παρθένες παραλίες. Λέει, α, κάτσω 10 μέρες σε ένα τόπο, α, μην κάνω πάλι στα κατρολιά, να πάω να κάνω μια παραλία που να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, και εκεί έρχεται και η αξία αυτής της περιοχής. Εγώ βέβαια το Τηγάνι τον έφερα τυχαία έτσι, γιατί πραγματικά πού θα πάνε να βρωθούν μια 800 στρέμματα που θέλουν αυτοί οι παλαβιάρδες για να γίνει μοναδιά ξενοδοχεία εκεί. Δεν φταίνε αυτοί βέβαια, έτσι οι τεχνοκράτες κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο...

0: Με πολύ λίγο χρόνο.
1: Καλημέρα κύριε Σαράντο Πιτσιλάδη.
2: Λοιπόν, σας τα πω γρήγορα, γιατί έχετε πολύ λίγο χρόνο. Αλλά ξέρετε, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Μητσιτής για τη μηδενική ανάπτυξη της Δυτικής Χίο, στη Δυτική Χίο υπάρχουν χωριά. Υπάρχει Σιδηρούντα, υπάρχει Βολισσός, υπάρχουν και άλλα χωριά, υπάρχει η Κατάβαση, τα Βιευκά κλπ. Αυτά τα χωριά χρειάζονται ανάπτυξη, θέλουν κόσμο.
1: Ναι,
2: όταν
1: μηδενική...
2: ο κύριος Μητσιτζής και η Επιτροπή Τουρισμού...
1: Ένα λεπτό. Μιλά για μηδενική ανάπτυξη στις παραλίες, σε αυτές τις περιοχές. Δεν λέει...
2: Μιλά για τη δυτική ανάπτυξη της Δυτικής Χίου.
1: Είπε όμως ότι να μένουν στα χωριά και να επισκέπτονται.
2: Να μείνουν στα χωριά αυτά τα οποία σας λέω και όχι στο τουριστικό χωριό το οποίο έχει φτιάξει ο κύριος Μητσιτζής και μαζεύει όλους τους τουρίστες εκεί πέρα. Να μεταφερθούν, να κάνουμε και εμείς αγροτουρισμό και να έρθουν και να φτιάξουμε τα σπίτια μας και να αποκτήσουν οι περιουσίες μας αξία. Και όχι να μας λένε οι κύριοι αυτοί ότι εκεί πέρα χρειάζεται μηδενική ανάπτυξη. Θέλουμε να φτιάξουμε τους δρόμους που οι τέτοιες οι παραλίες είναι απροσπέλαστες. Δεν μπορείς να πας.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε ανάπτυξη. Yeah. Θέλουμε πλούτο.
1: Απλά
2: θέλουμε χρήμα να έρθει να επενδυθεί εκεί απάνω.
1: Απλά
2: πώς αλλιώς θα φτιάξουν τα χωριά.
0: Για ξενοδοχεία πάντως μιλούσε.
1: Για ξενοδοχεία πάντως μίλαγε, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε μεγάλα ξενοδοχεία. Επειδή ήμουν πρόεδρος του πολιτιστικού την εποχή που ήρθε εκεί πάνω ο κύριος...
1: Φεγκουδάκης.
2: Ο κύριος Φεγκουδάκης και ήθελε να φτιάξει ξενοδοχείο στη μακριά Άμμο. Και είχαμε αρνηθεί. Δεν είχαμε αρνηθεί να χτίσει ξενοδοχεία. Είχαμε πει να μας πει πρώτα τι θα φτιάξει, τι θα κατασκευάσει ώστε να προστατέψουμε το περιβάλλον. Αν έφτιαχνε κάποια μπαγκαλόους και λοιπά, το διχόμαστε. Αλλά όχι μεγάλα ξενοδοχεία. Το ίδιο λέμε και τώρα.
1: Ναι. Εντάξει, άρα στο ίδιο μήκος είμαστε.
0: Σαράντο, εντάξει, καλημέρα. Ήταν χρήσιμη η παρέμβασή σου. Χρήσιμη, βεβαίως. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν. Να προλάβουμε να κουλάσουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν ότι έχουμε πολύ καλές προσφορές από το Χίος Φάρμ μέχρι και την άλλη Παρασκευή.
0: Νηστεία,
1: που θα γίνει και η κλήρωση.
0: Να βάλετε στο ψυγείο αυτά όλα.
1: Να συντέψουν. Το κρέας θέλει να συντέψει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι θέλεις να πάρουμε? Μπριζόλα Μόσχου Τόμαχοκ.
0: Άμα είναι τέτοιο πράγμα.
1: Αρχική τιμή 27,70.
0: Α, σε πάρω κάτι άλλο.
1: 18,5 στην προσφορά.
0: Ναι, κάτι άλλο πάμε σε κάτι.
1: Τόμαχοκ όμως είναι.
0: Δεν θέλω εγώ τόμαχοκ.
1: Λουκάνικο χωριάτικο. Σούπερ τιμή 5,49 το κιλό. Σηκώτη Μόσχου. Σούπερ τιμή 6,90 το κιλό. Λεωφόρος Ενώσεως 106 στο Χίος Φάρμ. 22-71-073-503, αλλά οι τιμές που σας λέμε είναι για παραλαβή από το κατάστημα, έτσι.
0: Τρέξτε να προλάβετε το κατάστημα, να μην κρεμίσουν και αυτό μαζί με τα άλλα που θα κρεμίσουν να τα κάνουν το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τέλος εδώ. Αύριο το πρωί πάλι μαζί, να είστε καλά.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλια.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
7: Μπάχαλο, χάος.
6: Χάος.
7: Χάος.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.

0: και στιγμή.
1: Όμορφη Τρίτη.
0: Σου...
1: Όμορφη Τρίτη να έχουμε σήμερα.
0: Όταν χαζεύεις τη βροχή.
1: Ναι, μπαίνουμε σιγά σιγά στις αυτές τις εβδομάδες τις δύο της. Αυτές οι δύο εβδομάδες του Αυγούστου.
0: Αγώνεσαι και κλαις όταν θα σκέφτεσαι το χθες.
1: Εκεί πια που είναι και λέμε το άντε καλά ήταν πια.

Άντε όλοι με τα περίεργα τα γούστα, όλοι με τις περίεργες απαιτήσεις. Μα εμείς ήρθαμε για διακοπές. Εντάξει παιδιά, στο καλό και με την νίκη. Γιατί να σου πω και κάτι, άμα περιορίζεται και η περίοδος, η τουριστική περίοδος, και εκεί που είμαστε ένα μήνα, ενάμιση με το ζόρι το... Τώρα έχουμε πάει με το ζόρι στις 3 εβδομάδες. Λοιπόν, κερδίζουμε το μετάλλιο. Το μετάλλιο, όπως το λένε, τουριστικής ανάπτυξης. Το μετάλλιο, τώρα όσοι είστε ραδιόφωνο.

0: Μου έστειλε εδώ μια φωτογραφία από το καινούριο, λέει, το αεροδρόμιο. Κουπανάνε όλα μαζί, η σκεπή από πάνω. Νομίζεις ότι είναι εργάτες και κάνουν ακόμη δουλειά. Είναι αυτά τα καινούργια τα ταβάνια που έχουμε στις βεράντες του αεροδρομίου. Κάποια στιγμή από το vibration το πολύ, κάποια από αυτά τα ταβάνια θα βρεθούν σε κανένα κεφάλι το. Δεν ξέρω, ο κύριος Νότης που τα παρουσίασε τέλος πάντων αυτό το καινούργιο το αεροδρόμιο, το με τον καινούργιο χώρο τέλος πάντων και όλα αυτά τα ωραία τα. Μην πάθει τα καλά του χτερίου το. Εκεί μέσα στην Απλοταριά. Χθες περνάγαμε εκεί δίπλα από το. Από το φαρμακείο, στο μέσο της Απλοταριάς, στο φαρμακείο Δαμαλά. Φαρμακείο Δαμαλά. Και εκεί που προχωρούσε κόσμος και γιατί και η Απλοταριά τώρα αυτές τις μέρες. Κοίτα, ας σκεφτείς ότι έχουμε μπει στο τελευταίο δεκαήμερο του καλοκαιριού. Του καλοκαιριού για εδώ, έτσι το. Ξεκολλάει, φίλε, ένα κομμάτι από πάνω. Από πάνω αυτό το τεράστιο που έχει το. Και πέφτει ένα κομμάτι, ένα κράκ. Ποιος από τους δυο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση. Μία λέξη, ένα κάτι, έτσι για αρχή. Και κλακ πέφτει δίπλα στους στους περιφερόμενους τέτοιο. Λες τώρα να ήταν κανένα μπαλκόνι, τι θα γινόταν τότε. Τι θα γινόταν, οι παπάδες που ανεβοκατεβαίνουν στην Απλοταριά, κάποιος θα είχε μείνει, θα είχε τελέσει την αρχιερατική εξόδιον ακολουθία του κατακαημένου που έκατσε κάτω από τον μπαλκόνι. Εγώ τους είπα να πάνε δίπλα να φωνάξουν τον Μιχάλη τον Τζακό που τα φτιάχνει τα πάντα, να το διορθώσει το κτίριο στο Πι και Φι. Μιχάλη Τζακός, παιδιά, Πι και Φι. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Επισκευές για ρούχα, επισκευές για παπούτσια, επισκευές για κλειδιά, κλειδαρά σε όλο το 24ωρο. Δηλαδή, τι άλλο να χρειαστείς πια, έτσι. Εκεί δίπλα, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Το βασικό είναι ότι βλέπεις ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που πάει και φτιάχνει τα ρούχα του, φτιάχνει τα παπούτσια του, φτιάχνει τις τσάντες του, φτιάχνει τις βαλίτσες του. Εγγυημένα κιόλας, έτσι. 43651 είναι το τηλέφωνο. Μπορείτε να το καλείτε ελεύθερα. Ο καιρός τι θα γίνει, μάλιστα, ο καιρός. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα είναι μια τέτοια. Θα έχει 5 μποφόρ βόρειους ανέμους. Η ζέστη λίγο θα. Βέβαια από την Παρασκευή που κόβουν λίγο τα οι άνεμοι. Τσιμπάει, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Παρασκευή έχουμε το πάρτι στο Μαστίχα Shop. Στο Μαστίχα Shop που παρουσιάζει ένα καινούριο κοκτέιλ. Στο Μαστίχα Shop, ναι, στην παραλία και το. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε στη Λαγκάδα, στο γηπεδάκι της Αγίας Ειρήνης, στο μπάσκετ. Η εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης, πυροπροστασίας έχει ένα πάρτι για την ενίσχυσή της. Εντάξει, καλό θα είναι όποιος θέλει να περάσει να κάνει μια.
1: Αν μου τηλεφωνούσες.
0: Το Σάββατο θα έχει ζέστη, ναι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει εδώ έντονο το σήμα της ζέστης, αυτό του ήλιου του. Έντονο.

Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Μαξιμιλιανό. Δεν ξέρω αν έχουμε κανένα. Ναι, σήμερα Τρίτη δεν. Την Πέμπτη είναι η άλλη μεγάλη γιορτή του. Σωτήρος, μεταμόρφωσε ο Τύρος Χρήστος.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα. Ο Πέτρος έχει, ο Πέτρος έχει γενέθλια. Που είχε το χαρά, έτσι. Α, κύριος ο κύριος Πέτρος, μάλιστα. Εκείνος ο Πέτρος, ναι, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Κάτσε να δούμε αν είναι κανένας άλλος έτσι γνωστός που τον ξέρετε, ναι, ναι. Ανακοινώσιμος.
1: Για να φτάνω τόσο μεγάλα λάθη.
0: Δεν βλέπω εδώ κανέναν, έτσι. Τα... Τέλος πάντων, γι' αυτό και δεν τον διαβάζουμε κιόλας εδώ.
1: Σ' έχω αγαπήσει κι ούτε καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε, γιατί έχω εδώ, έχω πολλά ωραία μπροστά εδώ που τα που βλέπω. Έρχεται ένα ωραίο παραδοσιακό πανηγύρι. Α, τώρα που λέμε 6 Αυγούστου του Σωτήρος. Έχει το βράδυ ένα παραδοσιακό γλέντι, το Σελίν. Το Σελίν εκεί στην παραλία των Λιμιών. Θα πάρετε τη Λένα με την ορχήστρα Παραδίση. Πολύ ωραία, παιδιά. Θωμάς με το παραδοσιακό εκεί με το κανονάκι, όλη η δεδιά. Λοιπόν, στο Σελίν θα γίνει από τις 9 το βράδυ. Τώρα εσείς, εντάξει, υπολογίστε έτσι. Την 5η 6 Αυγούστου. Πάρτε το Σελίν. Αν και εδώ τηλέφωνα κρατήσεων μου λέει το 6947-303-858. Τέλος πάντων, όπου μπορείτε ο καθένας να... Είναι ωραίο, έτσι, παραδοσιακό πανηγύρι.

0: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις και έχουμε και πολλά εδώ. Έχω εδώ, μου στείλανε τώρα και τραπέζι. Δύο τραπέζια έχω τώρα για τις, για τις 21. Λοιπόν, το Ντεστίλ στις 21 του Αυγούστου φέρνει ξανά τη Γιάννα τη Φαβαλιού. Η Γιάννα η Φαβαλιού, ο Λευτέρης ο Τομάζος, ο Γιώργος Σταναίνης. Λοιπόν, δύο τραπέζια έχουμε. Με όλα τα συμπαραστατούντα, με φιάλες, με αυτά όλα τα τέτοια. Ναι, είναι, είναι εδώ από την εκπομπή μας, είναι, είναι δώρο. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, sold out θα είναι και αυτή. Τώρα αυτά, αυτά με τη Γιάννα τη Φαφαλιού στο, στα Καρδάμιλα, The Still All Day Bar. Λοιπόν, για να διεκδικήσετε τα τραπέζια, μπαίνετε στα Facebook. Έτσι, βρίσκεται το The Still, The Still Καρδάμιλα. Κοίτα, το γράφετε The Still. Δηλαδή, The Still, όπως, όπως το ακούτε. Μετά το The Still βάζετε το J του Γιάννη, του John. Και μετά το Λάμδα.
1: Πριν ξημερώσει,
0: δύο τραπέζια θα
1: έχεις φύγει.
0: Δύο τραπέζια θα κληρώσουμε.
1: Η ίδια σκέψη με τη λίγη.
0: Όποιος θέλει να το διεκδικήσει, τίποτα, ένα μήνυμα θα στείλει απλά στο, στο Messenger του The Still. Ναι, πολύ πολύ ιδιαίτερη βραδιά, έτσι.

0: Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, όσοι θέλετε να πάρετε στα Λιμιά για του Σωτήρος την Πέμπτη, μπορείτε να κλείνετε και στο 2274-0-22129. Έτσι, Σέιλιν, καφέ να κοιμάται. Θα πάρετε τη Λένα, σα βρει ένα καλό τραπέζι.
1: Πείσμενα φίλη σου, για μένα σύσμα δεν μπορώ να με μαζί σου.
0: Ρε φίλε, τι κατασκευάσματα είμαστε έτσι. Δεν ξέρω πώς να το δω. Πέντε μέρες οι άνθρωποι μάχονται με τις φωτιές. Πέντε μέρες μάχονται με τις φωτιές. Αττικοβιωτία. Δεν έφτανε αυτό. Πήγαν εκεί να βοηθήσουν εποχικοί πυροσβέστες. Έβλεπα, παιδιά, κάτι εικόνες. Ντροπή. Οι εποχικοί πυροσβέστες που πήγανε να σβήσουν εκεί, άφησαν τα οχήματά τους στην περιοχή της Μαγούλας. Κάποιοι εκμεταλλεύθηκαν, λέει, την κατάσταση και την απουσία τους και αφαίρεσαν ζάντες, λάστιχα, προφυλακτήρες. Την ώρα που οι πυροσβέστες έσβηναν φωτιά για να μην καούνε αυτά τα δίποδα που δεν αξίζουν το χαρακτηρισμό του ανθρώπου, αυτοί κλέβανε ζάντες και λάστιχα και το εκεί στην περιοχή της Μαγούλας.

0: Αυτά τα δίποδα. Ρε φίλε, μα αν είναι δυνατόν έτσι. Πήγανε και κλέψανε από τους εποχικούς πυροσβέστες, τώρα το εκλέψανε τα λάστιχα και τις Ζάντες. Και τα καλώδια από τα φανάρια. Λες να έχουν πάρει από εδώ τα κανάλια, τα καλώδια από το Σεμουά, και τα... Έξω από το Σεμουά που είναι σβηστά τα φανάρια καμιά 10 μέρες είναι το... Χθες πήρα κάτι φωτογραφίες από τα φανάρια, είναι της περιφέρειας. Είναι στο ύψος του Σεμουά. Και είχε και μια ερώτηση η κοπέλα που μου το έστειλε. Κύριε Μανώλη, καλημέρα. Τη λέω καλημέρα, κυρία. Τι θα γίνει με τα φανάρια του περιφερειακού μετά το Σεμουά? Και πείτε τους ότι αναρωτιόμαστε, θα ξαναδουλέψουν? Ή όλη η καλοκαιρινή σεζόν με τόσους ξένους θα βγει έτσι? Και λέω, κύριε Βρουλή, κύριε Παντελή Βρουλή, πρώτα εγώ, κύριε Παντελεήμων Βρουλή, λέω, τι γίνεται με το, τι να απαντήσω, λέω, στην ακροατρία? Μου γράφουν από κάτω, παιδιά, το όλα στον αυτόματο. Έγινε και ένα τροχαίο το 24 Ιουλίου, μάλλον 24 ώρες 24 ώρες έπρεπε να είναι εκεί η τροχαία. Ο καθένας περνάει, ο χαδερφέ. Όταν το χέρι σου περνά το... το ίδιο πρόβλημα μου λέει και η Εύη, είναι και στο Λατόμι εκεί πριν τον Χριστό που είχε ένα τρίστρατο. Σάββατο απόγευμα περίπου 9 παρά έγινε ένα τροχαίο στα φανάρια εκεί στο Σέμουα. Μια χαρά είναι τα φανάρια χωρίς... μια χαρά είναι η διασταύρωση χωρίς φανάρια. Τα φανάρια τα συγκεκριμένα είναι ηλίθιοι σαν αυτούς που τα βάλαν. Σ' όλο τον πλανήτη ξυλώνουν τις ηλίθιες διασταυρώσεις με φανάρια και κάνουν κυκλικούς κόμβους. Που λέει και ο Δήμης ο Μιλωνάδης. Εδώ βάζουν φανάρια για να μας ταλαιπωρούν. Και ηλίθια φανάρια που δίνουν προτεραιότητα σε ένα δρόμο με μηδενική κίνηση. Όπως και τα ηλίθια τα φανάρια εκεί στο τάγμα του Δεσπότη. Καλημέρα στο Δημήτρη, είμαστε λέει στο Μπανανιστάν. Ο Αλέκος ο Βαβούλης μου λέει ότι αυτή την περίοδο δεν δουλεύουν, βρίσκονται σε καλοκαιρινή άδεια. Τα φανάρια στο Λατόμι δεν δουλεύουν. Εντάξει, μου λέει ο Παναγιώτης, πως κάνετε έτσι, ούτε 10 μέρες δεν είναι που χάλασαν. Είναι καλά μόνο που έχουν ένα θέμα με τη ζέστη, το κρύο, τη βροχή, τον ισχυρό αέρα, όπου και τίθενται εκτός. Πέρα από την πλάκα όμως, όταν δεν υπάρχουν σε κόμβους φανάρια ή δεν λειτουργούν, εφαρμόζουμε ό,τι προβλέπει ο κοκ, η προτεραιότητα από δεξιά, τα σήματα και όλα τα σχετικά. Ο Λάμπρος μου λέει εδώ πέρα, ούτε τα φανάρια δεν μπορούν να κρατήσουν σε λειτουργία. Εντελώς άχρηστοι. Μετά πιστεύουν ότι θα γίνει αεροδρόμιο, φράγμα, τελωνίο. Απλά να μην κοροϊδεύουν μετά τα παιδιά και πιστεύουν στον Άγιο Βασίλη. Εδώ κάποιοι πιστεύουν ότι θα τελειώσει το αεροδρόμιο. Παιδιά, σήμερα πέρναγα έτσι από το αεροδρόμιο και το... Σήμερα πέρναγα από το αεροδρόμιο και είδα τους τρεις εργάτες. Τρεις ήταν εκεί πέρα και δουλεύανε και λέω, για φαντάσου ρε φίλε μου, αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι θα έχουν να λένε στα παιδιά τους? Θα περνάνε από το αεροδρόμιο και λένε, μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, ή μάλλον παππού, κοίτα το καινούργιο. Αχ παιδάκι μου, και που να ξέρεις, εγώ με δύο συμμαθητές το φτιάξαμε. Μόλις το τελειώσαμε, βγήκα στη σύνταξη. Α, είναι φρέσκο έργο, παππού, ε! Ναι, βρε, γεια μου, τι νομίζεις τώρα? Τώρα τελείωσε. Τώρα τελείωσε το αεροδρόμιο. Μη θα ρεις.
1: Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως με ευκολία. Λέω, άντε να το τελειώσει το αεροδρόμιο και θα πάμε να κεράσουμε όλο το
1: χρόνο.
0: Α, πάμε να κεράσουμε και τα συνεργεία από μια πίτσα του κάθε μιανού. Από μία πίτσα λύκος του κάθε μιανού. Σήμερα όχι, δεν είναι ανοιχτά, σήμερα είναι Τρίτη. Τετάρτη ανοίγει. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Η εμβληματική πίτσα λύκος. 2271-0-27-27-7. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Στέφανο, μας ακούει στη Μυτιλίνη. Φεύγω. Λοιπόν, όταν τελειώσει πρώτα ο Θεός Παναγία μου, να ας πούμε η πιτσαρία λίγος μπορεί τότε να κλείνει τα 100 χρόνια λειτουργίας. Από το 1977 του χρόνου ας πούμε μπαίνει στο μισό αιώνα, έτσι. Μεγάλη δουλειά. Θα πάμε και θα πούμε, όταν το τελειώσετε παιδιά, όλα τα συνεργεία που δουλεύουν θα κεράσουμε από μια πίτσα special λύκος. Και στην παραγγελία θα πούμε και καλημέρα χάος, να μας έρθουν και τα τυροπιτάκια. Πόσες πίτσες θα κεράσουμε? 2 πίτσες? 3 πίτσες? Δεν νομίζω να κεράσουμε παραπάνω το... Δεν νομίζω να κεράσουμε παραπάνω πίτσες. Άντε, κεράσουμε και μία τον κύριο Μηταράκη που θα έρθει για τα εγγένεια.

Και για τη δροσούλα, μαζί θα κεράσουμε και ένα μαστιχό. Το ανθρακούχο ποτό με μαστιχό νερό είναι φυσικά το μαστιχό, έτσι. 0% ζάχαρη, 100% απόλαυση. Και βέβαια έχουμε και τις τρομερές γεύσεις. Είναι, εντάξει, είναι το μαστιχό, αυτό το μαστιχόναρο, δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει. Έχουμε όμως και δύο αναψυκτικά, είναι το μαστιχό σίτρους και το μαστιχό ή μαστιχό λεμονάδα, έτσι. Τα ωραιότερα αναψυκτικά που μπορείτε να δοκιμάσετε για το για τη δροσιά το καλοκαίρι. Λοιπόν, 9 και 24, το βασικό για μας είναι ότι φτιάχνονται εδώ στοιχείο, έτσι, είναι ποτοπία στο πάκι. Ταυτότητα πήγατε να βγάλετε το... Έβλεπα εδώ φωτογραφίες από το Αλφα Ταφ στην Τούμπα, Θεσσαλονίκης. Διανυκτέρευσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα εικόνες που θυμίζουν άλλες εποχές. Μέχρι το μεσημέρι όμως το έγιναν δεκτά. Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής έγιναν δεκτά τα ραντεβού. Είχαμε, λέει, μια αγρύπνια έξω από το αστυνομικό τμήμα. Φτάσαμε στο τελευταίο λεπτό, ρε φίλε. Ήταν η τελευταία μέρα που σου λέει, φίλε, οι μπλε ταυτότητες, τέρμα, τσούκοκο. Μόνο με στοιχείο, έτσι, να πάτε ειδήξεις πουθενά σε κάνα σφαιριστήριο, σε κάνα bowling, να πάω να πεις πόσο χρόνο είσαι, ρε φίλε, να όρισε, πάρε και την ταυτότητά μου. Εκεί να τη βγάλεις την... Να βγάλεις την μπλε την ταυτότητα. Αλλιώς αυτές δεν ισχύουν πια πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Τέρμα οι παλιές οι μπλε οι ταυτότητες. Όσοι πρόλαβαν τον κύριο είδαν, έτσι. Δυστυχώς, ευτυχώς, τώρα παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι τα...

Έρχονται και προσλήψεις. Α, μάλιστα. Κάτσε μισό λεπτό γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς εδώ. Πράσινο φως για μόνιμες προσλήψεις. Φύγε. Στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων μέσω ΑΣΕΠΑ. Νέα μέτρα για μόνιμες προσλήψεις στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Επιτρέποντας όμως τους Δήμους να κρατήσουν εργαζόμενους με μακροχρόνιες συμβάσεις. Δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα να διατηρήσουν στις θέσεις τους εργαζόμενους με μακροχρόνιες συμβάσεις. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάει η εγκύκλειος τους. Κοίταξε να δεις. Θα μιλήσουμε λίγο με τον Αργύρη, το Γιαμά, να δούμε πότε το μοντάρουμε. Λοιπόν, μιλάμε για παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, διατροφολόγους, μάγειρες, βοηθούς μαγείρου, τραπεζοκόμους, καθαριότητα, οδηγούς. Το θέμα, κύριε Κυριάκο. Τρανό πεδίο δόξης είναι το συγκεκριμένο. Να δούμε τι θα κάμετε. Να δούμε τι θα κάμετε με τους εργαζόμενους COVID. Τους εργαζόμενους COVID στο Δήμο. Εκεί κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι ακριβώς θα κάμετε για το καλό κάθε μέρα. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλούς εργαζόμενους, έτσι. Και εγώ έπεφτα στο ψέμα πιο βαθιά. Εκεί μιλάμε για πάρα πολλούς εργαζόμενους. Για

0: το φανταστώ.
1: Εκεί μιλάμε για εργαζόμενους που καλύπτουν αυτό που λέμε πάγιες πάγιες ανάγκες, όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Και σταμάτησε ο χρόνος ξαφνικά. Έσπασε η νύχτα. Δυο κομμάτια.
1: Τέλος πάντων, μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα και στο κολυμβητήριο. Μακάρι να μην υπάρχει πρόβλημα και στο Δήμο και στην καθαριότητα και στο...
0: αυτή η εικόνα.
1: Τέλος πάντων, έρχεται στη Σιδηρούντα αυτό το Σάββατο. Δυστυχώς εμείς δεν θα μπορούμε, παιδιά, θα είμαστε στη Λαγκάδα που έχει αυτή τη... έχει το πολύ ωραίο πάρτι που κάνει η εθελοντική ομάδα στη Λαγκάδα. Λοιπόν, το Σάββατο 8 Αυγούστου όμως το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Βίγλα, στο Παχύ Τηγάνη Σιδηρούντας, μια πολύ ωραία συναυλία από τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο εκεί του χωριού. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου. Μπράβο, μπράβο στους καλλιτέχνες, στον Γιώργο το Μισετζή, τη Μαρία την Καλαγκιά, στους ανθρώπους του ήχου, σε όσους βοηθάνε, τέλος πάντων, έτσι. Η είσοδος είναι 10 ευρώ.
0: Όλη νύχτα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει πληρωμή, παιδιά, δεν υπάρχει εισιτήριο για αυτό που θα ζήσετε. Όσοι βρεθείτε σε αυτό το ανοιχτό θέατρο στη Βίγλα, με την Πανσέλινο, με
0: τα...
1: Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους καλλιτέχνες, έτσι τα... Είναι σημαντικό όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο... Γεια σου Αργύρη Γιαμά, καλημέρα. Πάω σε διαφημίσεις, αν θες μετά για 2 λεπτά πάρε με ένα τηλέφωνο στο τέλος των διαφημίσεων. Να βγούμε να μιλήσουμε, να δούμε τι ισχύει για τους παιδικούς σταθμούς.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα, άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστά.

0: τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Με καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Σία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νους σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, 9:34 πρώτα λεπτά. Όπως σας είχαμε πει, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, τον κύριο Αργύρη Γιαμά. Αργύρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, διάβασα μία είδηση που αφορά η άμεσα τον τομέα σας, το παιδικού σταθμού και τα σχετικά.
6: Ναι, να αναφέρουμε ότι σήμερα και αύριο είναι οι δύο τελευταίες ημέρες για κατάθεση αιτήσεων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ. Εδώ να αναφέρουμε τα ΚΔΑΠ απλά γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν αυτή τη τόσο χρήσιμη δομή που είναι στους Δήμους.
0: Ναι.
6: Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν έχουν 11μηνη διάρκεια, δηλαδή από Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούλιο. Έξτρα μια ξεχωριστή δράση είναι για τον Αύγουστο και οι εγγραφές τους γίνονται όπως στους παιδικούς σταθμούς αυτό το χρονικό διάστημα και μπορεί κάποιος να το φέρνει το χειμώνα παιδιά από 5 έως 12 ετών οποιαδήποτε ώρα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν κλείσουν δηλαδή τα σχολεία από τις 16 Ιουνίου, μεταφέρεται πρωινή αυτή η δράση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Το αναφέρω γιατί δυστυχώς ακόμα πολλοί γονείς δεν το γνωρίζουν και είναι πολύ χρήσιμη δράση για όλους όσους εργάζονται.
0: Για όλο το καλοκαίρι είναι αυτό.
6: τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είναι στην 11μηνη δράση,
0: ναι.
6: Για τον Αύγουστο, το 40ήμερο μάλλον του Αυγούστου, μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη που ανοίγουν τα σχολεία, κάνουμε μια ξεχωριστή δράση, είναι το καλοκαιρινό ΞΑΠ όπως λέγεται, το οποίο πάλι γίνεται η ίδια δράση, αλλά με άλλες εγγραφές, είναι σε άλλο πρόγραμμα δηλαδή.
0: Και το κόστος είναι, αν το παιδί μπει με το ΕΣΠΑ ας πούμε, με το πόσο λένε αυτά που μπαίνουν με το...
6: Με το ΕΣΠΑ είναι δωρεάν για τους 11 μήνες.
0: Και ο 12ος?
6: Ο 12ος, εάν επιθυμεί, είναι στα 90 ευρώ για τις 40 ημέρες. Πάντα μιλάμε για μια δράση η οποία είναι με παιδαγωγούς, με πληροφορικάριο, με γυμναστή, με μουσικό, δηλαδή είναι με πλήρως παιδαγωγικά καταρτισμένα άτομα.
0: Εντάξει. Ωραία. Για πάμε τώρα για το... αυτό για τις προσλήψεις στους δημοτικούς, στους μόνιμους. Στους παιδικούς σταθμούς, αυτούς τους μόνιμους που διάβασα στα νέα πριν από λίγο.
6: Ευτυχώς δείχνει να πηγαίνει καλά το σύστημα με, την, με τους υπαλλήλους ΕΣΠΑ, οι οποίοι να πούμε εδώ ότι είναι εδώ και 20 χρόνια περίπου αυτό το σύστημα, κάθε χρόνο ανανέωση, κάθε χρόνο ανανέωση. Είναι ένα κομμάτι του προσωπικού μας, γύρω στο 80% του προσωπικού μας, δηλαδή χωρίς αυτό το κομμάτι δεν μπορούν να δουλέψουν οι δομές μας.
0: Σωστά, σωστά.
6: Συνεχόμενα εδώ και τόσα χρόνια έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία, στηριζόμαστε πάνω τους και επιτέλους δείχνει να πηγαίνει προς μια μονιμότητα όπου θα γίνει μια προκήρυξη κάπου τον Οκτώβρη-Νοέμβρη από ό,τι φαίνεται, όπου θα δοθούν παραπάνω μόρια στα άτομα τα οποία ήδη υπηρετούν στις δομές μας, ούτως ώστε να έχουμε πλέον μόνιμο προσωπικό και όχι κάθε χρόνο ανανέωση και κάθε χρόνο ανανέωση.
0: Οι αυτοί που δουλεύουν ήδη τώρα που είναι μέσα θα πρέπει να μπουν και αυτοί στη διαδικασία των εξετάσεων, έτσι?
6: Βεβαίως, απλά θα έχουν μεγαλύτερη μοριοδότηση.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
6: Δηλαδή, ωραία. Εσύ αν κάνεις τώρα τα χαρτιά σου για αυτές τις δομές θα πάρεις 10 μόρια, ενώ ναι. ένας που είναι ήδη εργαζόμενος μέσα θα πάρει 20-30 μόρια.
0: Μάλιστα, ωραία, οπότε εκεί κοντά όταν πλησιάζουν οι μέρες που θα ξεκινήσουν αυτά να ξαναμιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο, Αργύρη.
6: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Γεια.
7: Παιδιά, πολύ ενδιαφέροντα, έτσι. Ο δήμαρχος Πρόνοιας μας... Όχι, είναι πολύ δραστήριος αυτά τα προγράμματα, τα ψάχνει ο Αργύρης. Τι, δήμαρχος είπα, ναι. Βλέπω μπροστά, ναι. Νιώθω... Μου λέει, δεν είναι δήμαρχος, είναι αντιδήμαρχος. Βλέπω μπροστά. Γεια σου Κώστα, Κώστας για εμείς εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Ολυμπιακάρα, σήμερα πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα. Καλημέρα στο Θάνο. Τι έχουμε σήμερα, πρώτο βήμα για το Σεντόνι, Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Τι είναι αυτή η Ναϊμέγγεν ρε φίλε, εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ναϊμέγγεν με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα με το βλέμμα στη League Face του Champions League. Να δεις τι εσά... Ο CEO της Ναϊμέγγεν... Προσπαθούμε λέει να βρούμε εισιτήρια και το... Τι να κάνουμε ρε φίλε, το ξέρα. 9 το βράδυ. 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχεται το... Πάμε για το πρώτο βήμα, έτσι το... Ωραία, ας δούμε λίγο τα αθλητικά μας όλα τα... Ξεκινάμε με... Τένις είχαμε τα ξημερώματα. Έχουμε μαραθώνια κολύμβηση στα πλαίσια του... Στο Παρίσι. Α, είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Υγρού Στίβου μάλλον. Έχουμε καταδύσεις. 9 το βράδυ, παιδιά, Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν. Συνδρομητικό το κανάλι που θα το δείξει. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Ο πρόεδρος της Ναϊμέγγεν δήλωσε έχουμε 8.000 άτομα σε αναμονή για ένα εισιτήριο. Πού να τους φέρετε καλέ κυρία μου, καλέ, πού να τους φέρετε, μέσα στο Καραϊσκάκι. Μέσα στο Καραϊσκάκι πού να τους φέρετε, θα πάθουνε κανένα πολλαπλό σοκ εδώ. Λοιπόν, γεια σου Μαρία Καλαγκιά μου λέει εδώ πέρα. Ευχαριστούμε Μανώλη που πάντα βοηθάς και στηρίζεις αυτές τις κινήσεις. Σήμερα η συναυλία που είναι να γίνει το Σάββατο στο Τηγάνι Σιδηρούντα θα γίνει στις Συνούσες. Εδώ όμως, προσέξτε παιδιά, στις Συνούσες ο Δήμος Συνουσών στηρίζει και αναλαμβάνει όλα τα έξοδα ηχητικών, φωτιστικών, διαμονής, μετακίνησης των συντελεστών, έτσι ώστε όλα τα έσοδα να μείνουν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών. Εδώ στη Σιδηρούντα τα έξοδα είναι, τα καλύπτουν ρεφενέ. Ρεφενέ τα καλύπτουν. Στις Συνούσες όμως, ο Δήμος Συνουσών, καλημέρα στο Δήμο Συνουσών. Ρε εσύ Μαρία, στείλε μου ένα τηλέφωνο από το Δήμο. Με ποιον μιλάτε εκεί στο Δήμο? Στείλε μου ένα τηλέφωνο, αν προλάβω να του βγάλω με τον αντιδήμαρχο εκεί. Ποιος είναι αυτός που καλύπτει τα έσοδα? Ο Δήμος Συνουσών καλύπτει όλα τα έξοδα ηχητικών, φωτιστικών, διαμονής, μεταφοράς, φαγητού. Φαντάζομαι βλέπεις τη διαφορά στους Δήμους όταν η προσφορά αναγνωρίζεται. Μαρία, στείλε μου ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ πολύ από το Δήμο εκεί Συνουσών. Να τους πάρετε από μένα ένα κουτί γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Αν πάτε εκεί στη Βενιζέλου θα τους πάρετε ένα κουτί κρουστικά. Είναι αυτά τα πολύ ωραία κρουστικά. Είναι με μπακλαβαδάκι, είναι καταϊφάκι, με μία στρώση μέσα, με την κρέμα αυτή, την τρομακτική κρέμα τη ζαχαροπλαστική. Και όλο αυτό περιεχημένο, συγγνώμη κιόλας τώρα αν το κάνετε εικόνα και σας τρέχουν λίγο τα σάλια όπως τρέχετε, όλο αυτό περιεχημένο με σοκολάτα υγείας, με ίον γάλακτος υγείας. Τι να λέμε ρε φίλε τώρα, κλαις. Σαν μια, τώρα επειδή μιλάμε και με τη Μαρία που είναι της μουσικής, σαν μια σύνθεση του Μπετόβεν αλλά στη ζαχαροπλαστική. Χαμός, εξαιρετικό δηλαδή. Εξαιρετικό κατασκεύασμα.

0: Βλέπω τη βεζίνη και κλαίω, παιδιά. Βλέπω τη βεζίνη και κλαίω. Έπεσε στο 1,91. 1,91. Στο 1,91 έχουμε 3 πρατήρια. Ρε φίλε. Μετά έχουμε 1,93, 1,94, 1,97. Ακριβότερη τιμή βενζίνης εδώ στο νησί μας θα βρείτε στο 212. 212 έχει 2-3 πρατήρια. Τα ψαρά σταθερά 24% ΦΠΑ και 2,23 2,22-3 η βενζίνη. 24% ΦΠΑ, τόσο δεν είναι ή το έπεσε? Και 2,223 είναι η βενζίνη. Η ακριβότερη, ακριβότερη βενζίνα που θα βρείτε. Καμιά φορά βρεθούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου έστειλαν εδώ. Μου έστειλαν, παιδιά, 6-9. Κάτσα το δούμε. Και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, αλλά δεν βαριέσαι. Γι' αυτό το σκοπό, παιδιά, νομίζω, αν είμαστε τυχεροί, θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε με ινούσες, όσο ο χρόνος μας μένει, τέλος πάντων. Έλα, βρε, παιδιά, το τηλέφωνο. Έλα, βρε, παιδιά.
1: Η κλήση σας προωθείται.
0: Προσπαθούμε να μιλήσουμε με το δήμαρχο. Προσπαθούμε να μιλήσουμε με το δήμαρχο. Το δήμαρχο Ινουσών. Λοιπόν, τον κύριο Δανιήλ. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Να δούμε πώς τα καταφέρνει εκείνος και πραγματοποιεί αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει στο... Ένα πώς σε ξέχασα. Ο κύριος δήμαρχος προφανώς...
1: Η κλήση σας, εντάξει.
0: Μαρία, προσπαθήσαμε, έτσι. Αν μιλήσει με τον κύριο Δανιήλ, ας μας πάρει ένα τηλέφωνο εδώ στην αλήθεια. Έχουμε και φοβερές εδώ τιμές. Έχει ένα φοβερό φυλάδιο, έχει βγάλει το Hughes Farm. Παιδιά, προλάβετε μέχρι 15 Αυγούστου είναι. Βρε και να νηστεύεις, σου λέω. Αν δεις τις τιμές, αρχικές τιμές με το κιμάς, ακόμα και ο κιμάς που είναι είδος ευρείας κατανάλωσης, 8,99 αρχική τιμή, 8,49 η τιμή φυλαδίου. Φτερούγα κοτόπουλο 3,49 αρχική, 2,99 τελική. Κοπανάκι κοτόπουλο μαριναρισμένο 6,49 αρχική, 3,49 τελική. Εδώ λεωφόρος ενός έως 106, καθώς ερχόμαστε στο, έτσι. Έχει και μια φοβερή προσφορά, έχει 10 εκατοστάρες επιταγές, 10 εκατοστάρες δωροεπιταγές. Θα γίνει κλήρωση μετά της Παναγιάς στο... Παιδιά, δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές τώρα στο Hughes Farm, δεν υπάρχουν. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε τον Δήμαρχο Ινουσών, τον κύριο Δανιήλ, στη τηλεφωνική γραμμή, τα καταφέραμε τελικά. Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται?
2: Καλημέρα από Ινούσες, πολύ όμορφα είμαστε, σε επιφυλακή βέβαια, γιατί είμαστε κατηγορία 4 σήμερα, όπως έχετε ήδη πει.
0: Πυροσβεστική έχετε εσείς εκεί πέρα, πυροσβεστική.
2: Και σε πολιτιστική επιφυλακή είμαστε, σε ετοιμότητα, γιατί το βράδυ έχουμε μια πολύ ξεχωριστή βραδιά.
0: Ναι.
2: Δύο σπουδαίοι δάσκαλοι και δημιουργοί, ο Γιώργος Ομισετζής και η Μαρία Καλαγκιά, θα μας χαρίσουν μια, είμαι βέβαιος, ανεπανάληπτη βραδιά για καλό σκοπό εδώ στην Εγνούσα, με φόντο τον οικισμό και το φεγγάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Είμαστε ευγνώμονες στο Γιώργο και στη Μαρία, και ως χιώτες, γιατί πραγματικά δίνουν ένα σπάνιο στίγμα ποιότητας και σεβασμού στην τέχνη που υπηρετούν, αλλά και στα παιδιά μας που τα διδάσκουν. Και θέλω να τους ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να συνεχίζουν με την ίδια πιστότητα και αυθεντικότητα να υπηρετούν την υψηλή τέχνη την οποία έχουν ταχθεί. Είναι ένα κόσμημα το δύο τους για το Βόρειο Αιγαίο, για την περιοχή μας, για το ιστορικό νησί μας, και η συνεργασία μαζί τους και τα καλά τους λόγια μας ενθαρρύνουν και ανεβάζουν τον πύχη για την Εγνούσα. Όλα αυτά θα τα πούμε και το βράδυ. Ο σκοπός είναι ιερός. Ο σύλλογος με την πρόεδρό του και τα αξιολογότατα μέλη του, τα μαχητικότατα, κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Έχουμε ξανασυνεργαστεί και ο τότε που προείδρευα στο Σύλλογο Φίλη Νουσών και θα στηρίξουμε τις προσπάθειες τους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Δήμαρχε. Από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, έχετε καλύψει όλα τα έξοδα για τους ήχους, για τη μεταφορά, για τη διαμονή, για τη μετακίνηση. Τα έχει καλύψει ο Δήμος Ινουσών.
2: Ναι, γιατί έχω μια πολύ καλή αντιδήμαρχο πολιτισμού, πολύ έτσι δραστήρια, και τα έχει μεριμνήσει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Καλά.
2: Η κυρία Ευγενία Χαλκιά, και είμαι πολύ ήσυχος ότι όλα θα γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
2: Ο σύλλογος, το αξίζουν οι άνθρωποι που είναι παράδειγμα για μας, για τη μαχητικότητά τους, για το σθένος τους να παλέψουν τον καρκίνο, και χαίρομαι που μαθαίνω ότι οι περισσότεροι τα καταφέρνουν και τα καταφέρνουν και έχουν μια καλή ποιότητα ζωής και γίνονται και παράδειγμα για τις δοκιμασίες για μας που μόλις μας τύχει κάτι τα παρατάμε ή σηκώνουμε τα χέρια. Είναι παράδειγμα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, πώς τα καταφέρατε και καλύψατε το οικονομικό μέρος? Γιατί η αντίστοιχη συναυλία που θα γίνει εδώ το Σάββατο στη Σιδερούντα, με τον ίδιο σκοπό για τους καρκινοπαθείς, δεν έχει βοήθεια από το Δήμο Χίου.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι για άλλους δήμους. Εγώ θέλω να πω ότι όταν μου ενημέρωσε η αντιδήμαρχος για την πρωτοβουλία των σπουδαίων αυτών καλλιτεχνών και, και του συνδέσμου των καρκινοπαθών, ψάξαμε και βρήκαμε τη μεθοδολογία, τον τρόπο με τους καλούς μας συνεργάτες, το focus και που έχουμε μακρά συνεργασία.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτά είναι τα διαδικαστικά, τα δικά μας. τα ρυθμίσαμε τα θέματα, γιατί ο σκοπός είναι πολύ πάνω από τα γραφειοκρατία. Είναι πολύ καλύτερο να ενωθούμε όλοι και με μια μουσική, με τη μουσική του Γιώργου και της Μαρίας και το τραγούδι και την σημασία του σκοπού να ενωθούμε σε αυτή τη βραδιά και να Μάλιστα. δώσουμε το καλύτερο.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα βρίσκαμε λύση, δεν υπήρχε.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλό καλοκαίρι να έχετε.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Και σε όλο το νησί σας.
2: Που είστε εκεί για την ενημέρωσή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Δανίλη. Καλημέρα. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας, παιδιά. Είχαμε το Δήμαρχο των Ινουσών. Δεν ξέρω, θα έχουμε και το Δήμαρχο το δικό μας. Θέλει ο κύριος Γιάννης να μας πει. Εμένα μου έκανε τι, ακούσατε. Όταν τον ρώτησα πώς κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα, γιατί δεν λέμε για μεταφορά και κόστος να πάει μέχρι τη Σιδηρούντα, μιλάμε για μεταφορά και κόστος να πάει μέχρι τις Ινούσες. Δεν είναι μακριά, παρεμβάλλεται μια θάλασσα όμως. Έχει... Και σου λέει και ο κύριος Δανιήλ, όταν μας είπανε το λόγο για τον οποίο γίνεται, το ρημάδι για το Σύλλογο Καρκινοπαθών είναι. Τέλος πάντων, συγγνώμη που εκνευρίζομαι. Θα πάω το βράδυ να κάνω χαρβαντοθεραπεία. Θα πάω εκεί στην πλατεία του Πιθώνα που είναι το Χαρβάντι, να κάτσω στη Μαξελάρα να ερεμήσω. Να πάρω ένα κοκτέιλ, να γναντεύω τα πάνω έτσι, τα αστέρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Στην πλατεία του Πιθώνα κάθε μέρα 7.30 το απόγευμα ανοίγει. Λοιπόν, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Παιδιά, αυτά έτσι το. Ήθελα να μιλήσω με τον Δήμαρχο των Ινουσών, να δω πώς το σκέφτεται, ρε παιδί μου. Πού εκταμιεύσανε αυτό το κονδύλιον διεξαγωγήν της τιάφτινς συναυλίας μετά των δασκάλων Γεωργίου και Μαρίας. Διεξυπεραίωσον και ο Δήμαρχος εδώ δεν διεκπεραίωσον τον. Να πω ρε φίλε, Έπεσε και η βενζίνη, δόξα σου ο Θεός, παιδιά. Είδες πως σου φαίνεται τζάμπα έτσι τώρα, άμα βλέπεις τα. Άμα βλέπεις τη μύχη, 1,91.
3: Είναι μια μάχη που.
0: Τιμές Lidl, 1,91 η αμόλυβδη. Πόσο να βάλω? Συνήθως βάζω 4 ευρώ, βάλτε 6. Βάλτε μου 6 ευρώ αμόλυβδη.

Έρχεται και τουρνουά μπάσκετ σήμερα και αύριο στο μεγάλο Λιβάδι. Λιβάδι δεν του λένε εκεί στο Πυργί μέσα. Στο Πυργί το... στο δημοτικό σχολείο στην αυλή θα το... Αν χρειαστεί το τουρνουά αυτό είναι 3-on-3. Είναι τουρνουά μπάσκετ. Όλοι θα πάρουν μια εμφάνιση αγώνα. Ποιος το κάνει αυτό ρε παιδιά, η τοπική του μπάσκετ, δεν, ρωτάω, δεν λέω. Α, ο Μορφωτικός Σύλλογος Πυργίου Γεώργιος Θεοτοκάς. Τρίτη, Τετάρτη και αν χρειαστεί και άλλη μέρα θα το πάνε και Πέμπτη. Μπράβο σας. Μπράβο σας, πάρα πάρα πολύ ωραία. Το νου σας σήμερα παιδιά, το γράφει και στην αλήθεια έτσι. Πολύ πολύ πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είμαστε στο 4, δεν έχει παραπάνω. Παραπάνω είναι το, η εξώπορτα για την κόλαση είναι το, δεν έχει, το 4 είναι το top. Αττική, Χίο, Ψαρά, περιοχή Σέβιας, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση για τον περιορισμό της βλακείας, της ηλιθιότητας. Να βγάλουμε λίγο από το λεξιλόγιο μας. Εγώ ξέρω μωρέ τώρα, ναι. Καλά θα βάλεις φωτιά να ψήσεις. Εγώ ξέρω ρε, ξέρεις πόσες φωτιές έχω ανάψει τώρα. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι που μας έχει φάει, αυτό το ξέρω εγώ. Αυτοί όλοι οι ξερόλες που μας έχουν κατακάψει τόσο καιρό τότε, έτσι, το... έτσι, και... Λοιπόν, διανύουμε knockout week στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Μέχρι και το Σάββατο όλα τα εργαλεία ΕΓΕ 50% έκπτωση. Τρομερό έτσι. Και το λάστιχο αυτό που αγαπήσατε, το λάστιχο ποτίσματος, το FIT. Μέχρι 3 Αυγούστου στα 24 ευρώ τα 15 μέτρα, έτσι. Τίποτα, αυτό παιδιά είναι λάστιχο for a lifetime, για μία ζωή.

Λοιπόν, όπως μας ενημερώνουν εδώ το... Μόνο σένα να αγαπήσω. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας, λέει ο Αναστάσης. Παιδιά, έχει μπει, το έχει γράψει επώνυμα η Μαρία η Καλαγκιά. Σας το διαβάζω. Αυτό θα το στείλω και του Γιάννη να το βάλει στο site. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας. Δες τη διαφορά ρε φίλε τώρα. Ζήτησε από το Δήμο ένα μπετόνι πετρέλαιο για τη γεννήτρια που έχει εκεί στο θεατράκι, που θα δούλευε για τη συναυλία. Και μετά από ένα μήνα διαπραγματεύσεων με το Δήμο, δεν έδωσαν ούτε αυτό. Ο Σύλλογος Σιδηρούντας ζήτησε από το Δήμο ένα μπετονάκι πετρέλαιο. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένας χορηγός? Ένας χορηγός δεν υπάρχει? Να πάτε να βρείτε τον Αντρέα τον Τζουρί, τη Μαρία την Καλαγκιά. Να βρείτε έναν από το, πώς το λένε,

0: Δεν υπάρχει κάποιος να πάει να βρει το Δήμο και να πάει να βρείτε τη Σιδηρούντα, τέλος πάντων. Τον Αντρέα τον Τζουρί που είναι στο Σύλλογο Σιδηρούντα, τη Μαρία την Καλαγκιά, τον Γιώργο τον Μισετζή. Να πάει να δώσει ένα μπετονάκι πετρέλαιο. Έως πάντων. Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Γιώργος Ορφανός. Παιδιά στον Καταράκτη. Λοιπόν, στον Καταράκτη έχει γίνει το hot spot του καλοκαιριού. Όλοι οι παιδιά μαζεύονται εκεί πέρα. Έχουν ανοίξει όλα τα μαγαζιά, οι καφετέρια, τα εστιατόρια, ο μόλος πάνω στο λιμανάκι. Λοιπόν, πραγματικά, αν πας θα καταλάβεις το λόγο, έτσι, που γίνεται αυτό. Τρομερό φαγητό, τίμιο φαγητό. Όσοι είναι να κάνετε κράτηση για το μόλο, 61-292. Παιδιά, μου λέει, γιατί λες, λέει, μόνο το... Παιδιά, η διαφήμιση αυτή που κάνουμε είναι πληρωμένη από το μόλο. Δεν πληρώνουν τα άλλα μαγαζιά, δεν μου έχουν πει βάλε διαφήμιση. Ο ίδιος όμως ο Γιώργος Ορφανός μου λέει, λέγε και για τα άλλα μαγαζιά. Λέγε να έρχεται κόσμο στο... Λέγε να έρχεται κόσμο στον Καταράκτη. Είναι καλό για όλους. Λοιπόν, αυτά από μας για σήμερα. Να κλείσουμε. Να κλείσουμε με την πρότασή μας, έτσι, για το ρεύμα σας, για την ασφάλειά σας, για τη διαχείριση της πολυκατοικίας σας. Έχουμε το γραφείο λύσης. Το γραφείο λύσης στην αρχή της οδού Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου.
1: Μέσα στο
0: όχι των εφοπλιστών, είναι συνωνυμία, έτσι. Είναι το γραφείο που θα σας κατευθύνει. Σε ποιο μπάροχο να πάτε, ποιες είναι οι ανάγκες σας. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή. Παλιά λέγαμε να πας στον Ήρων, να πας στη ΔΕΗ, να πας στη Ζενίθ. Τίποτα. Τώρα, ανάλογα την ανάγκη σου, είσαι εργαζόμενος, είσαι φοιτητής, είναι επαγγελματικό. Τα παιδιά στο γραφείο λύσης βάζουν και ΔΕΗ Fiber. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Γεια σου Ελευθέριε. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου. Αύριο το πρωί σε 9 και πάλι εδώ. Καλή σας μέρα.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίσουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμό. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως στην πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χωροταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του στην Αλήθεια ο Σπύρος Κάβουρας. Για την ακρίβεια, μας έχουν κατατάξει σε δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι χθες, με την απλοταριά γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Πρόκειται για το κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το φαρμακείο Δαμαλά. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Χαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει τα μέλη και χείρες των ναυτικών, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος το γραφείο της θα παραμείνει κλειστό έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης, Στέλιο Κουμπιά.

Θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου Βελτίωση Προσβασιμότητας Οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξασης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την 5η 6 Αυγούστου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμελα συνεχίζονται με τις γεύσεις και αρώματα Χίου έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου». Το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Επίκαιρο, όπως και πριν από 30 χρόνια που γράφτηκε από τον Μπόστ, είναι το κείμενο της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που θα ανέβει σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η δική μας η Ρωμανέ και ο Άκης Σακελαρίου, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αντίστοιχα, παρουσιάζεται σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη Τρίτη του μήνα και μουσική στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι με πανηγυριώτικο τρόπο. Διανύουμε την εποχή των πανηγυριών και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία αναδρομή και στο παρελθόν. Πανηγύρια Χιώτικα ο τίτλος της με ένα δύο πρόγραμμα με την ορχήστρα Στέλιου Βαρκάρη, Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα και Λουλούδη Σφακίρη. Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποφύτισή τους καλούνται οι μαθητές που αποφύτησαν από το Γυμνάσιο Αρένων το 1976 σε επετειακή συνάντηση την 5η 6 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 11 το πρωί. Στις 9 παρατέταρτο το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναισθίαση στην ταβέρνα του Γιώργου στην Ευρετή. Για καλύτερη οργάνωση ενημερώστε στα τηλέφωνα 6974 104 153 Μιχάλης Βοριάς και 6977 858 798 Γιώργος Αμπαζής. Την 5η 6 Αυγούστου, εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου Ψαρών Κινουσών κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την 5η το απόγευμα στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στη Χίο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός στις 9 το βράδυ. Το κείμενο που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό υπογράφει Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης. Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στυλαγραφία, ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου, μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κυρία στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance μουσική για αργαλιό με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μια ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστος, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροπή Χίου, διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Δασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει.

0: την ανάγνωση αποσπασμάτων από τα ομηρικά έπι. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, και πάλι στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, μια ημέρα γεμάτη δράση, ομαδικότητα και χαρά. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογεία 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, σε 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον αύλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στη Χίο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Αντίβαρο. Τριπλό σκοπό έρχεται να εξυπηρετήσει συναυλία που θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, το Τηγάνι της Ιδηρούντας. Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίασή της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι η Ιδηρούντα, ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών, είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 8 το βράδυ παράκληση Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία. Αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της θείας λειτουργίας. Ο ιερός ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα στη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Και την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και το βράδυ, σε 9.30 το βράδυ, το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι, με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη και κατανάλωση φαγητού, καταβούληση και σούμας με μέτρο. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός θα αρχίσει σε 7 το πρωί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Παιδών, η ελληνική εθνική ομάδα, στην οποία μετέχει ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής, έχασε με 7-4 από τη Ρωσία. Ο ναυτικός όμιλος Λάρισας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Water Polo Link 2 Πόλο Ανδρών. Είναι πιθανόν ομίλου να συμπληρώσει τις ομάδες του νοτίου ομίλου της κατηγορίας, στον οποίο θα αγωνιστεί η ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό Παναγιώτη Μεταξύ που έπαιζε στη Δάφνη και τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπαιζε στον Κανάρι. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 47%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της ΧΙΟΕ στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπομπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1929, δημοτικές εκλογές, νέος δήμαρχος Χίου εκλέχτηκε ο Λεωνής Καλαβοκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019, ένας 19χρονος νεαρός, ο Σταύρος Δημοκάκος, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στη Χίο, χάνει τη ζωή του, καθώς παίζοντας σε μπασκέτα στη δασκαλόπετρα, αυτή αποκολλήθηκε από τη βάση της και τον καταπλάκωσε.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Γιατί οι σαπουνόπερες ονομάστηκαν σαπουνόπερες? Το έχεις αναρωτηθεί ποτέ? Εμείς ναι, και βρήκαμε για σένα την απάντηση. Η πρώτη χορηγή αυτών των σειρών ήταν από ρυπαντικά και σαπούνια. Και να πως τους βγήκε το όνομα. Φταίμε εμείς τώρα να πούμε τη γνωστή φράση. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος, να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος. Η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ηχείος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε, του Γιάννη Παλιού. Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε, του Αλέκου Καραμούζου. Μήπως τον θυμάται κανείς, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο Χιώτικο Σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Τι είναι η κλιμακή? κλιματική αλλαγή.
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
7: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Την εκπαιδευτική της εμπειρία, 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων, Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
1: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Είναι, ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισε στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
2: Το ακούσατε αυτό.
1: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Και να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι αισθητά βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει, επιχειρούν τα εναέρια μέσα σε ευνοϊκότερες συνθήκες. Πέμπτη μέρα σήμερα. Η μάχη είναι σε εξέλιξη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά αυτές τις τελευταίες 4 μέρες.

Βαρύς ο απολογισμός από το πέρασμα της φωτιάς. Πάνω από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Όπως καταλαβαίνετε, χάθηκαν περιουσίες. Αλλά αυτό που στιγματίζει αυτή την φωτιά είναι οι νεκροί που είχαμε με την πτώση του ελικοπτέρου.

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί μας είναι πολύ υψηλός, όχι μόνο στο νησί μας, στην Αττική, στην Εύβοια, στα Ψαρά. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν όλους μας να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, να δείξουμε υπευθυνότητα και εννοείται ότι αποφεύγουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Το τηλέφωνο που θα πρέπει να πάρουμε αμέσως, ίσως μόλις αντιληφθούμε κάτι, είναι το 199.

του σπασμένου παραθύρου. Σήμερα στην περιοχή μας οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και αύριο βοριαδάκι με τη θερμοκρασία να πάει να φτάνει τους 37 βαθμούς. Και μέχρι και τις αρχές Δευτέρα Τρίτη της ερχόμενης εβδομάδας δεν αλλάζει κάτι. Έχουμε ανέμους 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες περίπου 37 βαθμούς.

Και μιας και μιλάμε για τις πυρκαγιές, ας μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα. Όπως προκύπτει από δορυφορικές παρατηρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της ομάδας Beyond, περισσότερα από 700.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη από το 2017 έως σήμερα. Τεράστια έκταση, τεράστια ζημιά.

ας αλλάξουμε θέμα και ας πάμε στη Μέση Ανατολή. Όπου εκεί ο Τραμπ συνεχίζει να φαντάζεται ότι γίνονται συνομιλίες με το Ιράν, καθώς ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη συνεχίζονται κανονικά, ενώ το Ιράν από τη δική του πλευρά έχει ήδη διαψεύσει τη διεξαγωγή συνομιλίων από χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα διαμήνυσε πως αυτή η διαπραγμάτευση είναι και η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι Ιρανοί να υπογράψουν ένα καλό έγγραφο.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: μα σύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

συνεχίζουμε και συνεχίζουμε τώρα με τον Αθηναϊκό Τύπο. Θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όπως καταλαβαίνετε οι πυρκαγιές είναι ένα θέμα που κυριαρχεί στις εφημερίδες. Σχεδόν όλες είναι ο βασικός τους τίτλος. Η καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα, φόβοι για μίνι κρίση στην αγορά ενέργειας. Ελκυστική η Αθήνα για εργασία εξ αποστάσεως, 15η στη διεθνή λίστα. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές τον φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γάβδο. Υιός Δυτικού Νείλου, νέοι ψεκασμοί στην Αττική, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, το αποτύπωμα μιας σπουδαίας διαδρομής. Πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο, τα νέα πυρκαγιές αν εκτεθούν στον καπνό, SOS για τα παιδιά, ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούται, ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου, το γνωρίζουν λίγοι αλλά αφορά πολλούς. Αιγαίο Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα, γιατί η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική. Αναμνήσεις, ποια τραγούδια ακούγαμε 50 χρόνια πριν. Μεταναστευτικό, ανάρμοστες σχέσεις Δανίας και Ιταλίας. Κτηματολόγιο, τι ισχύει για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λάκης Χαλκιάς, 1943-2026, ο ερμηνευτής των ποιητών και της παράδοσης. Απογευματινή ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημίες σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Πλούτος ρεκόρ άνω του 1,3 εκατομμυρίου για τα νοικοκυριά, συν 16% η αξία κινήτων. Πώς η στάθμη του Δούναβη επηρεάζει τη χώρα μας. Ελπίδα για τη δημοκρατία, από κόμμα εξουσίας Πριβέ Κλαμπ μόνο για τις δύο Μαρίες. Κάτι τρέχει, ανησυχία μετά τις φήμες για την υγεία της Αριάννα Γκράντε. Τι έβγαλε η κλήρωση, η πιθανή αντίπαλη των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα. Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών, πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μια χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα air tractor και βαρέων μεταφορών, μη επανδρομένα αεροσκάφη και 2 σούπερ πούμα για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΔΕ. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας, στάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα, χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Κτέλ Θεσσαλονίκη Σερών, οδηγεί χωρίς δικαιώματα. Ιστορικό αφιέρωμα 90 χρόνια από τη μεταξική δικτατορία. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυρώτικη ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Γενικό κρατικό νίκαιας, ρίχνουν στους εργαζομένους την ευθύνη για τις ελλείψεις. Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για την Θέουτα. Ο ριζοσπάστης, ένοχος, η εμπριστική πολιτική τους απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία, 2 ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Εργοδοτικά εγκλήματα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα.
Σήγησε η φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση Ισπανίας ζυγισμένη, στοιχισμένη στην πολιτική καταστολής προσφύγων και μεταναστών. Σύλληψη του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η προσπάθεια τρομοκράτησης έπεσε στο κενό. Τραπεζική όμιλη, νέο ρεκόρ κερδοφορίας στις πλάτες του λαού. Επόμενο πρωτοσέλιδο, αυτό του Ελεύθερου Τύπου, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, κρίσιμες ώρες για τη Δυτική Αττική, κάηκαν σπίτια σε Πόρτο Γερμενό και Ψάθα, μπαράζ εγκαινώσεων. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή κατοικίων, έκτακτα βοηθήματα για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Πλεόνασμα εσόδων 517 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο πεντάμινο του έτους. Η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια, τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Λάκης Χαλκιάς, σήγησε η φωνή που γεφύρωσε το δημοτικό με το σύγχρονο τραγούδι. Σήμερα η έκτακτη σύνοδος για το μεταναστευτικό ασπίδασε Σάντσεθ από Φόντερ Λάιεν για την εισβολή στη Θέουτα.

0: μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Σε όλους τους τομείς τους διεθνείς διαγωνισμούς η Τόμα, ανταγωνιστική εταιρεία της Τέξαν, προσέφερε τιμή 332.000 ευρώ, ανά πολυκέντρο ανακύκλωση και όχι 66.000. Οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Δεν υπάρχει ελπίδα, γιατί η Καριστιανού διέγραψε το συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό. Επί το έργο όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν, η τηλεοπτική μαϊντανή, οι φωτιές. Στο πρωτοσέλιδο της Στίας δεν υπάρχουν σαν θέμα. Α, το βρήκαμε. Μικρό, κάπου υπάρχει. Ίδιες εικόνες σκένε τη χώρα οι εμπριστές της διπλανής πόρτας. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Υπόλογη κυβέρνηση για το έγκλημα στην Αττική. Χωρίς κανένα σχέδιο η αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Νύχτα αγωνίας και εικόνες απόκοσμες με καμένα σπίτια και χιλιάδες στρέμματα. Ποιες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι πληγέντες? Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι ώρα για ευθύνες ούτε για δικαιολογίες, αλλά απαιτούνται μέτρα. Κλιματική κρίση, τι λένε οι επιστήμονες για τη νέα κατάσταση των μέγκα πυρκαγιών? Νέος ο ΠΚΠΕ, Κομισιόν επαναφέρει τη διαπίστευση για τις αγροτικές πληρωμές. Η Εστία... Μεγίστη υποκρισία τουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Εποχική και πενταετούς θητείας έπεσαν στα καθήκον για την κατάσβεση της φωτιάς. Μειώθησαν τιμές του πετρελαίου με την προσδοκία λύσεως στο Ιράν. Απεβίωσε ο Λάκης Χαλκιάς εκφρασιστής παραδόσεως και της εντέχνου δημιουργίας. Sky, μόλις ξεκίνησαν
1: στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά ανατμήματα, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Παραλιακή προς Πειραιά από τη λεωφόρο Αλίμου στη λεωφόρο Καλαμακίου, στην κάθοδο της Αρδίτου και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Πετμεζά προς Καλλιρόης. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την ώρα την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι Ανεπιρωτής εκπρόσωπος τύπου του Περιοριστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου μετά τη 1:30 λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Ο κ. Αρτοπιός ανέφερε ότι ένα αέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βορειοανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, έως και 12:30 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν οι 12 και το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν είναι να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%, θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες μέρες και για τις ανάγκες των ανθρώπων που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται, ενώ θα υπάρξει για αυτούς φορολογική και ασφαλιστική βοήθεια. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την επαναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων και πρόκειται για τις δανειακές υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Αλφα Μπανκ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερό το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η έναρξη των εργασιών της συνόδου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο 10 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελλοντικών Σύρου για την προφυλάκηση ή μη του 41 ετών κατηγορουμένου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορουμένος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Νέο περιστατικό κακοποίηση ζώων συνέβη αυτή τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.
3: Son tantas las cosas.
4: Kios, Radio Αλήθεια.

Επιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Μπαίνει ο Αύγουστος, βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια ξέρεις πως να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι, τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και, και το δελτίο με τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά, Ινούσες και Εύβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χορταξικό τουρισμού, όπως αναλύει σε άρθρο του στο Σπύρο Σκάβουρα στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικό σύλλογο και επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη αγάπη στο Γαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι, στα ιδιόκτητα γραφεία του στην οδό Μητροπολίτου Παύλου 7, από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου, στις οδούς Εκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δύο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακίρη. Την 5η 6 Αυγούστου εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρου πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στοιχείο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσος σε συνεργασία με τον κύκλο θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των Ομηρικών Επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 9 το βράδυ, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου 8 το βράδυ στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκη Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, Περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη Ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 47%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόμστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και σας θυμίζουμε τις εκδηλώσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα Τρίτη. Πάμε στα Καρδάμιλα, όπου έχουμε σε εξέλιξη τις γεύσεις και αρώματα χείου στο λιμάνι των Καρδαμήλων, 7.30 το απόγευμα με 11.30. Σήμερα όμως στα Καρδάμιλα στις 9 το βράδυ, συγκεκριμένα στην πλατεία των Άρνων Καρδαμήλων, θα πραγματοποιηθεί και μία εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας». Σήμερα έχουμε και την παράσταση «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα», 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στον Καστρομινά. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και η Χιώτισσα, η Ρωμανέ. Μάλιστα κληρώσαμε 3 εισιτήρια. Αν μπορούν να, όσοι τα ακούσαν τα ονόματά τους ότι πήραν τα εισιτήρια, σε επικοινωνήσουν μαζί μας για τον τρόπο που θα τα παραλάβουν, που θα παραλάβουν τις προσκλήσεις. Από μας ένα μεγάλο γεια σας και ένα ραντεβού για αύριο το πρωί 11 παρα 20, 11 παρα 25 κάπου εκεί. Να είστε καλά.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λογοκομείο της Χίου.
6: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισαν στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
7: Το ακούσατε αυτό.
6: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στη Χίο με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Στα κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος, η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ηχείος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε, του Γιάννη Παλιού. Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε, του Αλέκου Καραμούζου. Μήπως τον θυμάται κανείς, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο χιώτικο σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, Τρίτη 4 Αυγούστου, όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει αυτή τη ζεστή μέρα του Αυγούστου. Στο μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική, αυτό που μεταδίδουν τα αθηναϊκά μας ενημέρωσης είναι ότι έχουμε μια βελτιωμένη κατάσταση, αλλά η εικόνα παραμένει ευθραυστή. Εδώ που τα λέμε, δεν το βάζεις το χέρι σου στη φωτιά, κυριολεκτικά και μεταφορικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μιλήσεις με βεβαιότητα, αν δεν σβήσεις και την τελευταία αιστεία.

0: Τώρα εδώ στην περιοχή μας έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.
1: Βάθια στο στήθος μου, ψυχή που αρνείται.
0: Χίο και ψαρά περιλαμβάνονται στον χάρτη της επικινδυνότητας. Μιλάμε για την κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς. Άρα προσέχουμε και να έχουμε.

Μας παίρνετε τηλέφωνο και μας ρωτάτε πότε να ραφτείτε για τα εγγένεια του Δημοτικού Κήπου. Νομίζω ότι να το καθυστερήσετε λίγο. Δεν τα λες καλά τα νέα. Είχαμε μείνει στο τελευταίο επεισόδιο ότι μπορεί να ήταν έτοιμος και πριν της Αγίας Μαρκέλας. Τώρα πάμε για 15 Αύγουστο της Παναγιάς. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τελειώσει και τότε. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο απάντησε θετικά στο αίτημα του αναδόχου, γιατί πλέον ο Δήμος δεν μπορούσε να δώσει άλλες παρατάσεις. Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια για παράταση του έργου περαιτέρω. Γι' αυτό το λόγο θα συζητήσουμε και με τον Δήμαρχο τον Γιάννη Μαλαφή, να δούμε τι γίνεται με το Δημοτικό Κήπο. Ένα έργο έτσι με έναν ιδιαίτερο, με μια ιδιαίτερη σημασία στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης, το οποίο έχουν περάσει πόσοι, 48-50 μήνες από τότε που ξεκίνησε και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, εσείς τώρα που μας παίρνετε τηλέφωνο από το Βροντάδο και παραπονιέστε και λέτε δεν έχουμε νερό στις βρύσες μας τις τελευταίες μέρες και υπήρχαν προβλήματα και το προηγούμενο διάστημα. Να σας πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε κι εμείς μια άκρη. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τα προβλήματα παρουσιάστηκαν τις τελευταίες περίπου 3 εβδομάδες από τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση που είχαμε της ΔΕΗ. Εκεί λοιπόν υπήρχαν κάποια προβλήματα στις αντλίες. Τώρα λέει χθες αποκαταστάθηκε αυτό το πρόβλημα. Αλλά για να γεμίσουν οι δεξαμενές που τροφοδοτούν με νερό το δίκτυο και άρα τους πολίτες στα σπιτικά και τις επιχειρήσεις και στην υψηλή ζώνη του Βροντάδου και στη χαμηλή ζώνη του Βροντάδου. Στη χαμηλή ζώνη είχαν προβλήματα και χθες μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν θα πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες. Πόσες ώρες, ουδής έχει απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Μπορεί και αύριο, λέει, να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Είναι πολύ υψηλές οι καταναλώσεις αυτές τις περιόδου, λογικό, αφού στο Βροντάδο δεν έχουμε μόνο τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους παραθεριστές και είμαστε, ρε παιδιά, εν μέσω θέρους με υψηλές θερμοκρασίες. Ο κόσμος χρειάζεται νερό. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, υπάρχουν προβλήματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, επισήμως η ΔΕΙΑΧ δεν έχει ενημερώσει. Αναμένουμε.

Ακούσαμε το πρωί και το Σπύρο τον Κάβουρα για το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο λέει εγκρίθηκε, θεωρεί ότι στην πόλη της Χίου και στον Άγιο Μινά είμαστε πολύ ανεπτυγμένα τουριστικά, οπότε δεν επιτρέπεται η ανέγερση εκτός των οικισμών και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, ας το δουν το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα επαναλαμβάνουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι που και πόσες ξενοδοχειακές κλίνες θα χτιστούν, είναι και αυτό ένα από τα ζητούμενα. Το μεγάλο ζητούμενο είναι σε τούτο τον τόπο εμείς τι τουρισμό θέλουμε. Είχαμε ένα πλεονέκτημα πριν από μερικά χρόνια, επειδή δεν ήμασταν ανεπτυγμένοι τουριστικά, να μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια εκεί που εμείς θέλαμε για την ανάπτυξη και την τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Το κάναμε? Πολύ φοβάμαι όχι.

0: Δεν νομίζω ότι όποια τουριστική ανάπτυξη εν πάση περιπτώσει έχουμε στην Χίο, που κυρίως στηρίζεται στον προερχόμενο από την γείτονα χώρα, έχει γίνει με ορθολογικό τρόπο. Τέλος πάντων, εγώ είμαι μία μονάδα. Το ζητούμενο είναι τι λέει το σύνολο αυτού του τόπου, οι αρχές του τόπου και οι αρμόδιοι φορείς. Και επ' αυτού εγώ απάντηση δεν έχω να δώσω. Οπότε θα μείνω με την απορία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας ένα προς ένα, να κάνουμε και εμείς το μέτρημά μας μαζί με την Νατάσα Αποφίλιο.
1: Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά τροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, ο Σπύρος Κάβουρας σε παρέμβασή του και στο αλήθεια.gr αλλά και το πρωί στο ραδιόφωνο ανέφερε ότι στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του χωροταξικού για τον τουρισμό, τα νέα που αφορούν την ΧΙΟ μεταξύ άλλων είναι ότι έχουμε και πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε ΧΙΟ και Άγιο Μήνα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στη συνομιλία που είχε το πρωί με τους συναδέλφους Γιάννη Τζούμα και Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Από τον Αύγουστο και Ιούλιο του 2024 κυνηγάμε σε εισαγωγικά μαζί με το φορέα τουρισμού και το Δήμο και το Επιμελητήριο το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Εκεί κατηγοριοποιεί όλη την Ελλάδα σε 5 κατηγορίες και βάζουν ρυθμίσεις με το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή ανάλογα το πόσο αναπτυγμένη είναι. Στα σχέδια που είχαν δει μέχρι τώρα, η τυχεία την έβγαζαν αναπτυγμένη. Όχι κορεσμένη, αλλά αναπτυγμένη προς κορεσμένη. Μην παίζουμε με τις λέξεις.
3: Ναι.
2: Και με βάση αυτά, στις διατάξεις του νομοσχεδίου, έλεγε ότι θα επιτρέπονται μόνο 5 άστερα και 4 αστέρων. Κάναμε μελέτη με αλληλογραφία με τη Στατιστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Τουρισμού, το Περιφερειακό Γραφείο του Γραφείου Τουρισμού στη Μυτιλήνη, μας έστειλαν στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή μιλάμε τεκμηριωμένα, δεν μιλάμε για αερολογίες. Έτσι, επίσημες κρατικές υπηρεσίες είναι. Στην πόλη της Χίου, Δημοτική Ενότητα Χίου, υπάρχουν μόνο 900 κλίνες ξενοδοχειακές.
3: Ναι.
2: Και 1200 νομίζω σε ενοικιαζόμενες κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια.
3: Επίσημες.
2: Επίσημες.
3: Ναι.
2: Σημείωση. Γιατί πολλοί θέτουν το ερώτημα, μα μήπως μας βγάζουν αναπτυγμένους υπολογίζοντας τη βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb κλπ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ενώ μέχρι το, πριν προχωρήσω, διασταύρωσα σε 3 ιστοσελίδες, ειδησιογραφικές, αθηναϊκές. Η μία είναι οικονομική, υποθέτω για λόγους τοντολογικούς δεν πρέπει να αναφέρω το όνομα, και οι άλλες 2 είναι ειδησιογραφικές. Δηλαδή 3 ανεξάρτητες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες εφημερίδες. Και οι 3 αναφέρουν ότι αφού πέρασε το νέο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού από τις επιτροπές, την Επιτροπή Κεντρική Χωροταξία, Συμβούλιο Χωροταξικών Θεμάτων του Υπουργείου κλπ. Προέκυψαν οι αλλαγές του νέου νόμου και κατατάσσει τη ΧΙΟ πάλι στη δεύτερη κατηγορία την αναπτυγμένη. Το οποίο δεν ισχύει, δεν είμαστε με μαθηματικούς τύπους, γιατί υπάρχουν στο ίδιο το σχέδιο του νόμου, έλεγε από το τάδε ποσοστό και πάνω είναι αναπτυγμένη, από το τάδε ποσοστό και κάτω δεν είναι αναπτυγμένη. Αλλά δεν μας έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία με βάση τα οποία μας χαρακτήρισαν.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ τους προκαλώ, ας ζητήσουν οι βουλευτές της ΧΙΟΥ και ο κυβερνητικός και ο άλλος να μας πούν με βάση ποια στοιχεία μας κατατάσσουν αναπτυγμένη. Και λένε λοιπόν και οι 3 ειδησιογραφικές εφημερίδες ότι τέθηκε το ερώτημα αν στο χαρακτηρισμό θα υπολογιστεί βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb και γράφουν και οι 3 ειδησιογραφικές εφημερίδες, η μία οικονομική, άρα είναι από 3 διαφορετικούς κλάδους, άρα η διασταύρωση πιθανά δείχνει την εγκυρότητα της πληροφορίας, ότι δεν υπολογίζεται στο χαρακτηρισμό η βραχυχρόνια μίσθωση.
4: Τότε πώς ας πούμε είμαστε ίδιοι με την Πάρο?
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εφόσον το λένε και οι 3 ότι δεν υπολογίζει την βραχυχρόνια μίσθωση και μάλιστα η αιτιολόγηση που έχουν και οι 3 και είναι με διαφορετικά κείμενα, διαφορετική δομή, άρα δεν είναι copy-paste από κάποιο δημοσιογράφο που το διέθεσε και στις 3.
3: Σπύρο, με συγχωρείς Σπύρο, η Πάρος που είναι με εμάς την ίδια κατηγορία, παράδειγμα, πόσες κλίνες έχει?
4: 50.000.
2: Από ό,τι διάβασα στα άρθρα, 40 με 50.000 κλίνες.
3: 50.
2: Δηλαδή εμείς που έχουμε 900. Είμαστε στην ίδια κατηγορία με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες.
4: Μιλάμε για
2: 50 και να είναι 40.
4: Μιλάμε για ξενοδοχειακές κλίνες.
3: Ναι, ναι. Γι' αυτό
2: ξενοδοχειακές ή επίσημα διαδοτημένα ενοικιαζόμενα καταλήμματα.
3: Εμείς έχουμε 900 και 1.200, σου λέει.
2: Και μάλιστα αιτιολογούσε η έκθεση με βάση τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που πέρασε από το τακτικά συμβούλια ότι δεν μπορούμε να βάλουμε την βραχυχρόνια μίσθωση γιατί δεν την είχαμε υπολογίσει αρχικά.
3: Ωραία.
2: Και αν τα βάλουμε τώρα θα μας αλλάξει όλη τη δομή της κατάταξης.
3: Πες μας τώρα για να καταλάβουν και ο κόσμος. Αν λοιπόν αυτό δεν αλλάξει και αν μας αφήσουν στην κατηγορία Β, τι δεν αφήνουν να γίνει, πες μας.
2: Γράφει λοιπόν το σχέδιο ότι τα νησιά, όχι μόνο η Χίος, και η Λέσβος και η Σάμος, που η Σάμος μέχρι τώρα δεν φαίνονταν αναπτυγμένη, φαίνονταν στην τρίτη κατηγορία. Έτσι. Έστειλα μήνυμα σε φίλους γνωστούς Σάμο και Λέσβο, ότι επειδή είναι μεγάλα νησιά αναπτυγμένα, θα έχει πλήρη απαγόρευση δόμησης ξενοδοχειακών μονάδων εκτός ορίων οικισμού, ακόμη και με περιβαλλοντική μελέτη να κάνουν όποιος θέλει να πάρει άδεια. Γιατί λέει θα πρέπει να γίνει μόνο με οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων. Δεν το γνώριζα, έψαξα λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη σε τρεις ιστοσελίδες τι είναι OIDD, οργανωμένη υποδοχή τουριστικών δραστηριοτήτων. Και λέει λοιπόν η σοφή νοημοσύνη ότι οργανωμένη υποδοχή τουριστικών δραστηριοτήτων είναι ποτά, περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης που με βάση τον νόμο τα είχα ψάξει από παλιά. Το ελάχιστο προαπαιτούμενο είναι 800 στρέμματα.
3: Ισχύει
2: μέσα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν 800 στρέμματα. Ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να μπουν σε ευνοϊκό καθεστώς νόμου με ελάχιστο εμβαδόν 150 στρέμματα. Πάλι, υπάρχουν πολλοί που έχουν 150 στρέμματα μέσα στη Δημοτική Ενότητα Χίου ή στον Άγιο Μινά.
3: Που σημαίνει τώρα αυτό, Σπύρο, τι σημαίνει, καταλήγουμε, πού καταλήγουμε.
2: Ότι δεν μπορούν να γίνουν νέα ξενοδοχεία στη Χίου και στον Άγιο Μινά.
4: Μπορούν να γίνουν
2: στο υπόλοιπο νησί.
4: Ναι.
2: Και το νόημα να γίνουν στο υπόλοιπο νησί εφόσον δεν υπάρχουν υποδομές.
4: Θα κάνουμε.
2: Γιατί για να γίνει κάτι τέτοιο, εννοείται ότι θέλει και δρόμους, θέλει και ίδρυυση και αποχέτευση και σκουπίδια και ούτω καθεξής. Και θέτω το ερώτημα στο άρθρο. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ονειρευόμαστε. Δηλαδή να μιμηθούμε τη Ρόδο ή άλλες περιοχές που έρχονται ξένοι επενδυτές, χτίζουν συγκροτήματα με ξένους εργάτες. Δεν δηλαδή τα τοπικά συνεργεία για να χτίσουν τέτοια συγκροτήματα τεράστια. Έτσι. Και αφού τα χτίσουν, φέρνουν εισαγόμενους υπαλλήλους από Βουλγαρία ή Φιλιππίνες. Τα φαγητά που διαθέτουν είναι πάλι εισαγόμενα από το εξωτερικά φασόν οικονομικής ευκαιρίας. Έρχονται με βραχιολάκι οι τουρίστες και δεν μένει ούτε ένα ευρώ στον τόπο.
3: Πώς δεν μένει.
2: Το μόνο που μένει στον τόπο είναι τα σκουπίδια, η κατανάλωση του νερού και η αποχέτευση.
3: Και τα κατρουλιά και τα σκατά μένουν.
2: Ναι,
3: όχι, βέβαια.
2: Η τουριστική ανάπτυξη θέλουμε για να δώσουμε δουλειά στους ντόπιους να μείνουν εδώ. Όχι να μετατραπούμε. Παράδειγμα, στην Ήω είχα πάει παλιά όταν ήμουν ελεύθερος πριν παντρευτώ. Το χειμώνα έχει 600 κατοίκους, 1000 δεν ξέρω πόσους έχει. Το καλοκαίρι φτάνει στις 30.000. Δηλαδή θέλουμε ένα νησί έρημο που θα δουλεύει 2 μήνες το χρόνο με κατοίκους και όλο το χειμώνα δεν θα έχει μόνιμους κατοίκους.
3: Μάλιστα. Εντάξει, Σπύρο.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτά προβλέπει το μέχρι στιγμής. Αυτά προβλέπουμε.
1: Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το χωροταξικό του τουρισμού. Υποτίθεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση και είμαστε στην φάση που θα υπογραφεί η κοινή υπουργική απόφαση.

0: Η ώρα είναι 12. Είναι ώρα να συνδεθούμε με τον Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Έχουμε, σας πούμε, και για τη γιορτή μας Τύχας που θα γίνει φέτος. Είναι ένα μεγάλο γεγονός, να σας πούμε, και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις, δράσεις και όχι μόνο.
1: Οδηγούνται αυτήν την ώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία η μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε στον Sky ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρυοπηγάδι, καθώς και οι περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή των δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη των απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Αλφα Μπανκ, τη Euro Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει να δει το σπίτι του. Διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς, οι οποίοι του απαγόρευσαν τη διέλευση, λόγω τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Τονίζει ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών ψάλεται η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου για την προφυλάκηση ή μη του 41 ετών κατηγορούμενου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Νέιμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέιμέγγεν. Σέγγεν. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΕΚΑ.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τέλειο Αύγουστος βγαίνουν τα πρώτα σίκα. Αλήθεια, ξέρεις πώς να διαλέξεις τα καλύτερα, μυρίζοντάς τα. Τα σίκα που έχουν ένα ήπιο γλυκό άρωμα είναι συνήθως τα πιο φρέσκα και εύγευστα. Αν πάλι είναι άγουρα, τα βάζεις σε ένα πιάτο σε σκιερό σημείο. Και αυτά σκιά θέλουν το καλοκαίρι. Τι νόμιζες?
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, όλα τα ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα 20% φθηνότερα. Φέτα τρικάλων pop δοχείο 8,44 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 4 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες προκάλεσαν τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά, Ινούσες και Εύβοια. Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούν να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199.

0: Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χορταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του ο Σπύρος Κάβουρας στην Αλήθεια. Για την ακρίβεια μας έχουν κατατάξει στη κατηγορία Β ανεπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία χθες το μεσημέρι, με την Απλοταριά να είναι γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης μας αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Την 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Εμπορικός Σύλλογος και Επιμελητηρίο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια θα πρέπει να τηρηθεί 11 ώρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη ημέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, θα εγκαινιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η Στέγη Αγάπη στο Γαλλικιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΑΤ ενημερώνει τα μέλη της ότι και φέτος θα παραμείνει κλειστό το γραφείο της έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον πρόεδρο Στέλιο Κουμπιά στο 690-605-1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίων του Συνδέσμου Φίλου του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι, στα ιδιόκτητα γραφεία του Συνοδού Μητροπολίτου Παύλου 7, από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθομένους, Κομνηνής και Χωρεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου, στις οδούς Σεκιάρη, Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την Πέμπτη, 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Οι γεύσεις και αρώματα Χίου συνεχίζονται στα Καρδάμιλα έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου, το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας» από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Ρωμαίος και Ιουλιέτα σήμερα 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά με τους ηθοποιούς η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο, Γιάννη Ζουγανέλη. Πανηγύρια Χιώτικα σήμερα στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ, ένα δύο πρόγραμμα με την ορχήστρα του Στέλιου Βαρκάρη και του Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα, Λουλούδη Σφακίρη. Την 5η 6 Αυγούστου η εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πανηγυρίζει το παρεκκλήσι της Μητρόπολης Χίου κοντά στη Μητρόπολη. Το απόγευμα της Τετάρτης στις 7 ο Εσπερινός και ανήμερα της εορτής ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρθιος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή θα παρουσιαστεί και στη Χίο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός, 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόσος σε συνεργασία με τον κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου διοργανώνει την ολονύχτια ανάγνωση των ομηρικών επών την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπεδρας. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρο Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής. Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ και πάλι στην πλατεία Ιερών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το βράδυ της Κυριακής στις 9 συναυλία με τίτλο Με γυναικεία υπογραφή. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου το Κάστρο διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογέα 7 με 14 Αυγούστου. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάζουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει η αστροπαρατήρηση με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». Δευτέρα 10 Αυγούστου, μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από το Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στον Άβλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιαννακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στοιχείο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στον κοινωνικό χώρο Αντίβαρο. Συναυλία της Μαρίας Καλαγιά και του Γιώργου Μισετζή το Σάββατο σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, στο Τηγάνι της Ιδηρούντας. Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγας Εσπερινός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την Τρίτη 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού δημοτικού σχολείου με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται μεταπάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου, Αργέντικου, περιβόλης Ιδρούς. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 27 έως 38 βαθμούς και η υγρασία από 22 έως 47%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόμστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, εδώ με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς, 28 λεπτά μετά τις 12, είναι μια μέρα που επαναλαμβάνουμε, η χείος είναι στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πριν από λίγο είχαμε ένα περιστατικό στην Αγία Βάσα. Όσοι είστε εδώ στην περιοχή, αεροδρόμιο Κοντάρι, θα είδατε μια κίνηση έτσι της πυροσβεστικής. Η πληροφόρηση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση εκεί στην Αγία Βάσα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για μία ακόμη φορά, να υπενθυμίσουμε ότι δεν κάνουμε εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Όχι επειδή απαγορεύεται, θέλουμε να πιστεύουμε, αλλά επειδή αγαπάμε τον τόπο μας και δεν θέλουμε να τον κάψουμε άλλο. Λοιπόν, όσο περνάει από το χέρι μας, γιατί θα μου πείτε είναι και πολλά άλλα τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά, εκεί που περνάει από το χέρι μας, και πιστέψτε με, είναι ένα μεγάλο ποσοστό αυτό, προσέχουμε για να μην έχουμε προβλήματα.

Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Απ' τη μία οργαλιός και απ' την άλλη μουσική. Μπορούν αυτά τα δύο να συνδυαστούν? Την απάντηση θα την πάρετε όσοι την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ πάτε στη Βολισσό, στο σχολείο της Βολισσό. Για να παρακολουθήσετε στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ την πολυμεσική performance μουσική για αργαλιό με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία λέει έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στο νησί μας για μια και μοναδική εμφάνιση, χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης, όσο και ως μουσικό όργανο. Η Φίβη Βλάση δημιουργεί μια ζωντανή εμπειρία, όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Η συγκεκριμένη παράσταση συνδυάζει μικρούς αφηγηματικούς μονολόγους, ηλεκτρονικές λούπες, παραδοσιακά τραγούδια και ζωντανή προβολή της διαδικασίας ύφανσης. Ειδικά για την εμφάνιση στοιχείο, η καλλιτέχνηδα διασκευάζει το τοπικό τραγούδι στην Αγία Μαρκέλα, ενώ στη σκηνή θα τη συνοδεύσει η τελειόφυτος του Μουσικού Σχολείου Χίου, Μαρκέλα Παντελούκα, δημιουργώντας ένα ρυθμικό ντουέτο. Στο τέλος τώρα της παράστασης θα έχει ολοκληρωθεί και ένα νέο υφαντό έργο, το οποίο θα εκτίθεται στην έκθεση που παρουσιάζει η ΔΕΟ στην Βολισσό και μετά θα διατεθεί προς πώληση, δωρίζοντας το 50% των εσόδων στην ΔΕΟ για την υποστήριξη των μελλοντικών δράσεών της. Να σημειώσουμε ότι παράλληλα Τετάρτη και Σάββατο, 5 και 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ, σε συνεργασία με τον Γυναικείο Σύνδεσμο Οι Φίλοι του Χιώτικου Χωριού και την Ιφάντρα Κική Χατζαντονάκη, θα γίνουν δύο εργαστήρια υφαντικής για παιδιά και γονείς σε διάδες. Κάθε παιδί θα δημιουργήσει μαζί με τον πατέρα του ή άλλο συνοδό, εξερευνώντας τη δύναμη της συνεργασίας και της παραδοσιακής χειροτεχνίας. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι συνεχίζονται και οι δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση «Γράμμα σε έναν ισχνό πατέρα» κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με σημείο συνάντηση στην κεντρική πύλη του σχολείου Βολισσού. Οι ξεναγήσεις διαρκούν περίπου 45 λεπτά. Και η έκθεση τώρα, για όσους θέλουν να τη δουν, έστω και χωρίς ξενάγηση, είναι ανοιχτή μέχρι και τις 30 Αυγούστου, καθημερινά εκτός Δευτέρας, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Οι δράσεις της ΔΕΟ είναι με ελεύθερη είσοδο.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι όσον αφορά το πρόβλημα στην υδροδότηση του Βροντάδου, διαβάσουμε εδώ μία ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης και Αποχέτευσης, η οποία λέει ότι χθες έγινε παραλαβή νέων αντλιών και εγκατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιοι έχουν πρόβλημα με την υδροδότηση μπορούν να επικοινωνούν με την ΔΕΙΑΧ στο τηλέφωνο 2271-044-352. Γράψτε κάπου το τηλέφωνο. Διότι όπου δεν είναι δυνατή η υδροδότηση μέσω δικτύου, η ΔΕΙΑΧ διαθέτει βιτιοφόρο όχημα για την κάλυψη των αναγκών ίδρυυσης. Οπότε αν δεν έχετε νερό στο σπίτι σας, να πάρετε τηλέφωνο να σας στείλουν με βιτίο. Οι ενδιαφερόμενοι, λέει, παρακαλούνται να επικοινωνούν στο συγκεκριμένο αριθμό για να καταγράφετε το αίτημά τους και να προγραμματιστεί η τροφοδοσία με νερό. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω τον αριθμό 2271-044-352. Αυτά βέβαια τα αναρτά η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης στο Facebook. Σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προφανώς δεν κρίθηκε αναγκαίο να σταλεί μια τέτοια ανακοίνωση και στα μέσα ενημέρωσης, κανονικά όπως στέλνονται και οι υπόλοιπες ανακοινώσεις, για να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
5: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου.
6: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισαν στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
7: Το ακούσατε αυτό.
6: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η υγεία είναι δύο πυλώνες.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Λοιπόν, να σας πούμε ότι στα πλαίσια της λειτουργίας του ελαιοκομικού μητρώου, ναι, ο καθένας από εσάς που έχει κάποιες ελιές τις καλλιεργεί, κόβει τον καρπό, θα πρέπει να υποβάλει δήλωση συγκομιδής ελαιοκάρπου, καταλάβατε, ναι. Μάλιστα, καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση από την 1η του Οκτώβρη. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της συγκομιδής και της παράδοσης του νοπού ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο, ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με χρήση κωδικών τάξης NET, θα πρέπει να υποβάλλεται από την 1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαΐου του επόμενου έτους στη δήλωσή σας, διότι όπως μας ενημερώνει η Περιφέρεια, η δήλωση είναι υποχρεωτική ακόμη και όταν η παραγωγή είναι μηδενική. Δεν θα επιβάλλονται, λέει, κυρώσεις στους παραγωγούς, τουλάχιστον μέχρι και την 1η Οκτωβρίου του 27. Μετά από την 1η Οκτωβρίου του 27 θα επιβάλλονται κυρώσεις. Βέβαια, για να κάνεις δήλωση συγκομιδής στην ουσία, αυτό το κράτος που τα έχει ρυθμίσει όλα, θα πρέπει προηγούμενα να έχεις καταχωρήσει κάθε χωράφι με ελιές που έχεις στο ελαιοκομικό μητρό. Το έχετε κάνει? Αν δεν το έχετε κάνει, θα πρέπει να το κάνετε, γιατί όλα λειτουργούν σωστά στην Ελλάδα. Η ενημέρωση και επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου είναι ευθύνη του κατόχου του κάθε ελαιοκομικού αγροτεμαχίου. Μάλιστα, λέει, λόγω προβλημάτων που υπάρχουν αλλά και μεγάλου αριθμού παραγωγών και ελαιοτεμαχίων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας και η Περιφέρεια Βορειοαιγαίου έχουν ήδη παρέμβει προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ομαλή και λειτουργική εφαρμογή. Ειδικά λοιπόν για μας. Η συγκεκριμένη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας Περιφερειακής Ενότητας ζητά από τους παραγωγούς εδώ στην Χίο να ελέγξουν την εγγραφή τους στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα, και μάλιστα στην ανακοίνωση που δημοσιεύεται και μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά στο αλήθεια.gr, παρουσιάζονται ένα προς ένα τα βήματα που γίνονται αφού περάσετε τους κωδικούς TaxisNet, για να δείτε αν έχετε μερίδα στο ελαιοκομικό μητρό και αν δεν έχετε,

Τώρα, αν δεν τα καταφέρετε με τα συγκεκριμένα μέσα και δεν μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση με φυσική παρουσία στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλία στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στην Οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου, στο κολέγιο. Και καλά ξεμπερδέματα.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπος την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας,
4: χωρίς καμιά τροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, τους τελευταίους μήνες, για να μην πούμε τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το έργο του Δημοτικού Κήπου. Είναι ένα κομβικό σημείο μέσα στην πόλη, ένα σημείο αναφοράς, και καλώς κάνουν οι πολίτες και εκφράζουν τις ανησυχίες τους για το πότε θα παραδοθεί το συγκεκριμένο έργο. Πολλές φορές έχουμε ρωτήσει και τον Δήμαρχο, τον Γιάννη Μαλαφή, τον οποίο έχουμε και σήμερα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δυστυχώς, όσες ημερομηνίες έχουν δοθεί, δεν έχουν τηρηθεί. Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι.
1: Πάει και της Αγίας Μαρκέλας. Πάμε στο 15 Αύγουστο. Έχουμε εξελίξεις όμως, διότι είχαμε μπει σε μια διαδικασία ο ανάδοχος να ζητήσει παράταση από το Υπουργείο. Γνωρίζετε τι έχει γίνει?
2: Ακούστε, οι αρμοδιότητες μας επί του θέματος έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Ό,τι παράταση μπορούσαμε να δώσουμε εμείς την έχουμε δώσει. Από εκεί και πέρα η αίτηση δεν έγινε σε εμάς. Έγινε στο Υπουργείο. Το Υπουργείο προφανώς, που δεν έχει και εικόνα διότι είναι λίγο μακριά, αποφάσισε να δώσει κάποιους μήνες παράταση, αρκετούς. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως βλέπετε, το έργο έχει τελειώσει πάνω από το 90% του έργου. Παραμένουν κάποια πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν για να μπορέσει να παραλυφθεί το έργο, να δοθεί δηλαδή για παράδοση το έργο. Και εμείς πιέζουμε προς αυτή την πλευρά το συντομότερο να μπορέσουμε να το παραλάβουμε. Από εκεί και πέρα θα το παραλάβουμε όταν είναι τελειωμένο από τα πάντα. Τώρα κοντός στο άνεμος, αλληλούια, εμείς πιέζουμε προς αυτή την πλευρά. Τώρα το τι κάνει το Υπουργείο είναι δικό του θέμα. Σας είπα, είναι μακριά και δεν βλέπει που βρίσκεται, στο τι ποσοστό του έργου έχει γίνει. Έχει γίνει σαφώς πάνω από 90% του έργου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγα πράγματα έχουν μείνει και πιστεύω ότι θα φιλοτιμηθεί ο εργολάβος να το τελειώσει λίγα συντόμως. Είναι καθαρά το να βάλει μέσα τα συνεργεία και να τελειώσουν, να κάνουν όλες τις προσθετικές αυτές εργασίες που χρειάζονται για να παραδοθεί όπως πρέπει.
1: Πόσους μήνες παράταση έδωσε το Υπουργείο? Γιατί η πληροφορία που έχουμε εμείς είναι 18 μήνες.
2: Όταν δεν έχεις εικόνα, μπορείς να δώσεις όση παράταση σου αφήνει ο νόμος να δώσεις, σε πάση περιπτώσει, σε αυτές τις περιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι η εικόνα του Υπουργείου δεν έχει από εκεί που βρίσκεται και ούτε και ήρθε για να δει. Το θέμα είναι ότι πρέπει το συντομότερο δυνατόν να παραδοθεί ένα σωστό έργο. Και αυτό προσπαθούμε να γίνει και με την επίβλεψη και με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
1: Βέβαια, Δήμαρχε, αν αληθεύει η πληροφόρηση που έχω εγώ, είναι ότι το Υπουργείο έχει δώσει 18 μήνες παράταση. Εγώ επιμένω σε αυτό το 18.
2: Αυτό δεν λέει τίποτα.
1: Λέει ότι ο ανάδοχος όμως μπορεί, εάν θέλει, να καθυστερήσει και 18 μήνες να το παραδώσει.
2: Δεν νομίζω ότι συμφέρει στον όποιο ανάδοχο να καθυστερεί για πολλούς και διαφόρους λόγους.
1: Αυτή τη στιγμή μπαίνει περίφραξη πάλι στον κήπο.
2: Η περίφραξη μπαίνει για λόγους καθαρά προστασίας των έργων που έχουν γίνει μέσα, διότι παρατηρήθηκε ότι έμπαιναν διάφοροι και στέλναμε την αστυνομία και όλα αυτά για να τους βγάζει.
1: Έμπαιναν και παιδιά τα οποία χρησιμοποιούσαν τα όργανα της παιδικής χαράς που υπάρχει.
2: Αυτό σας λέω, ότι μπαίνει για συγκεκριμένους λόγους και υπάρχει μια υποτυπώδη φύλαξη, από ό,τι βλέπω, ακριβώς για να μην γίνεται αυτό.
1: Πρακτικά, το Υπουργείο πριν πάρει την απόφασή του, δεν ρώτησε το Δήμο, τις υπηρεσίες του Δήμου, δεν υπήρχε μία επαφή?
2: Μέσα στο Δήμο είμαστε για 2 λεπτά. Δεν μας άφησαν και πολλά περιθώρια. Έχουμε κάνει βεβαίως εγγράφως αυτά που έπρεπε.
1: Εσείς τι τους είπατε τότε, ότι είναι σε αυτό το στάδιο το έργο και ότι αν δοθεί παράταση θα πρέπει...
2: Δεν έχει ο άλλος εικόνα τώρα, βλέπει χαρτιά. Και αποφασίζει με τα χαρτιά. Αλλά αυτό σας είπα, κανένα εργολάβο δεν συμφέρει να πάει μακριά το πράγμα.
1: Επίσης, πρακτικά θα ρωτήσω, έχετε έρθει σε συνεννόηση με τον εργολάβο? Ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης που επικαλείται εκείνος? Γιατί, ξαναλέω, επειδή είμαστε μικρός τόπος, αυτό που κυκλοφορεί είναι ότι λέει ότι έχει απλήρωτους λογαριασμούς.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Δήμος δεν χρωστάει ούτε 1 ευρώ. Όσοι λογαριασμοί έχουν έρθει, έχουν πληρωθεί. Δεν έχει έρθει λογαριασμός που δεν είναι απλήρωτος.
1: Σε τι ποσοστό έχει αποπληρωθεί σε σχέση με το έργο, δηλαδή αυτό το 90% που λέτε το έργο που έχει εκτελεστεί, έχει πληρωθεί κιόλας?
2: Όχι βέβαια, διότι δεν έχει γίνει λογαριασμός.
1: Δεν έχουν σταλεί λογαριασμοί, δηλαδή με υπαιτιότητα του αναδόχου, λέτε?
2: Δεν τους κάνει ο Δήμος λογαριασμούς. Ο ανάδοχος κάνει τους λογαριασμούς.
1: Είχατε εκ νέου επικοινωνία μαζί του για να δείτε που βρισκόμαστε? Αν όντως αυτό που λέτε ότι ο στόχος σας να τελειώσει πιο γρήγορα θα επιτευχθεί, είμαστε κοντά σε αυτό ή δεν υπάρχει καμία επικοινωνία?
2: Σε όλους συμφέρει να τελειώσει πιο γρήγορα. Έτσι. Σε όλους συμφέρει να τελειώσει πιο γρήγορα.
1: Υπάρχουν εκκρεμότητες σοβαρές, κύριε Μαλαφή, στο κομμάτι εννοώ του αντικειμένου του έργου που πρέπει να εκτελεστεί?
2: Σοβαρές εκκρεμότητες δεν υπάρχουν. Όλα τα βασικά έχουν γίνει, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει το έργο να τελειώσει, να τελειοποιηθεί και να τελειώσει.
1: Η εκτίμηση των τεχνικών σας υπηρεσιών, γιατί ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε τεχνικοί, ποια είναι, δηλαδή πόσος χρόνος πραγματικά απαιτείται για να τελειώσει?
2: Εξαρτάται πόσα άτομα δουλεύουν, πόσοι τεχνίτες δουλεύουν, εξαρτάται σε κάθε αντικείμενο πόσοι και πότε δουλεύουν. Και πότε μπορούν να γίνουν και κάποιες εργασίες. Πρέπει κάποιοι χώροι να είναι καθαροί για να γίνουν, ας πούμε, κάποιες υπτεύσεις, κάποια πράγματα που πρέπει. Πρέπει να είναι τακτοποιημένα τα υπόλοιπα για να γίνουν. Το ένα τραβάει το άλλο. Έχουν γίνει όλες οι δοκιμές και στους φωτισμούς και στα ασωπυρόζεση και στις αυτόματα ποτίσματα και όλα αυτά, για τυχόν τις λειτουργίες να φτιαχτούν πριν παραδοθούν, καταλάβατε. Έχει διαδικασίες το πράγμα.
1: Το 18μηνο από πότε μετράει?
2: Δεν, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τυπικό, σας είπα. Δεν συμφέρει
1: κανένα. Τυπικό, ξετυπικό, υπάρχει.
2: Να κάθεται, γιατί έχει την ευθύνη ο άλλος του
1: έργου. Δηλαδή θέλω να πω, τον Ιούνιο νομίζω...
2: Την ευθύνη για πόσα στρέμματα.
1: Τον Ιούνιο νομίζω εξαντλήθηκαν οι προθεσμίες που μπορούσατε να δώσετε εσείς. Τέλος Μάη πότε ήταν, από τότε μετράει?
2: Εμείς δώσαμε 60 μέρες, αυτό ήταν. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε υπέρ του έργου, έτσι, σε συνεννόηση με
1: το οποίο έργο έχει φτάσει τώρα στους πόσους, στους 50 μήνες.
2: Από εκεί και πέρα. Όλα έγιναν έτσι διότι δημοπρατήθηκε το έργο και δεν είχε την οριμότητα για να δημοπρατηθεί. Αν είχε την οριμότητα να δημοπρατηθεί θα είχε τελειώσει και σε 1,5 χρόνο.
1: Εννοείται λόγω παρεμβάσεων που προέγυψαν εκ των υστέρων, δικτύων που έπρεπε να μπουν μέσα.
2: Που θα τα πούμε αναλυτικά μόλις τελειώσει το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι χρόνος τώρα για να πούμε αυτά, θα τα πούμε μόλις τελειώσει το έργο.
1: Να δούμε...
2: Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να τελειώσει το έργο σωστά αυτή τη στιγμή, τίποτα άλλο.
1: Ναι, οι τεχνικές σας υπηρεσίες δεν μου πάτε πότε εκτιμούν ότι μπορεί να τελειώσει.
2: Δεν είναι το πότε εκτιμούν, δηλαδή... είναι το τι προσωπικό δουλεύει κάθε μέρα.
1: Ναι, εντάξει, και... υποφυσιολογικές συνθήκες.
2: Ακριβώς,
1: αυτό που θα έπρεπε.
2: Φυσιολογικές συνθήκες.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν,
2: φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί δεχόμαστε τηλεφωνήματα έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν στην υδροδότηση του Βροντάδου. Μπορούμε να δώσουμε εκεί κάποια στοιχεία για το πότε θα ομαλοποιηθεί?
2: Λύθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα δεκαετιών. Μπήκανε καινούργιες αντιλίες σε μέρη που αντί 20 κυβικά μπορούν να δίνουν 60 κυβικά την ώρα και πιστεύω ότι θα τελειώσει και μία διαπαντός μετά από αυτή την επένδυση που έγινε.
1: Ήταν στο δίκτυο δηλαδή οι παρεμβάσεις που έγιναν?
2: Σε αντλιοστάσια. Άλλαξαν αντλιοστάσια που από τη δυνατότητα των 20 κυβικών έγινε 60.
1: Τα οποία αντλιοστάσια υπέστησαν ζημιές με την τελευταία διακοπή της ηλεκτροδότησης που είχαμε, τον blackout, δήμαρχε.
2: Αυτά γίνονται έτσι κι αλλιώς. Όποτε έχουμε blackout, όλο και κάτι ζημιές έχουμε.
1: Γιατί συνδυάστηκε τότε χρονικά.
2: Αυτά δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα λέτε ότι είναι θέμα μιας-δυο ημερών για να αποκατασταθεί?
2: Ναι, πιστεύω πολύ σύντομα.
1: Ωραία.
2: Μπορεί και πιο σύντομα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Τώρα εντάξει, τα νέα για το δημοτικό κήπο τα ακούσατε, έτσι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το διακινδυνεύσει αυτή τη στιγμή και να πει ημερομηνία ολοκλήρωσης. Δηλαδή το μόνο συγκεκριμένο που έχουμε είναι ότι ήρθε το Υπουργείο Υποδομών, λέγε με τα Χιάο, και είπε εξ αποστάσεως από τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν, έτσι, στο αίτημα του αναδόχου του έργου, ότι έχεις ακόμα 18 μήνες καιρό για να το τελειώσεις. Ο Δήμαρχος θεωρεί ότι δεν θα εξαντληθεί αυτή η προθεσμία, ότι θα γίνει σε συντομότερο χρονικό διάστημα η ολοκλήρωση του έργου. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εγώ ξέρω ότι το χαρτί λέει 18 μήνες ακόμη. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ όσον αφορά την ολοκλήρωση ενός έργου αυτής της φύσεως μέσα στο κέντρο της πόλης.

0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Η φωτιά στην Αγία Βάσα σβήστηκε, έτσι. Αντιμετωπίστηκε άμεσα το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας. Σας το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Περίπου 200 τετραγωνικά μέτρα κάηκαν. Όπως μας ενημερώνουν, επαναλαμβάνω, σβήστηκε άμεσα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται για πέμπτη μέρα οι μεγάλες φωτιές που ξεκίνησαν από τη Βιωτία και επεκτάθηκαν στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων. Οι φλόγες έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί συνολικά μέσα στις τελευταίες 4 ημέρες. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Τρίτη σε Αττική, Χίο, Ψαρά και Εύβοια. Οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή πολυμάτων καθαρισμού. Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων και άλλα. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως στην πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Πλήρης απαγόρευση ανέγερσης νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων σε Χίο και Άγιο Μηνά προβλέπει το νέο χωροταξικό τουρισμό, όπως αναλύει σε άρθρο του στην Αλήθεια ο Σπύρος Κάβουρας. Για την ακρίβεια, μας έχουν κατατάξει σε δεύτερη κατηγορία αναπτυγμένων περιοχών, ίδια με την Πάρο που έχει 50.000 κλίνες, ενώ η Δημοτική Ενότητα Χίου έχει μόνο 900 ξενοδοχειακές κλίνες. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι χθες, με την απλουταριά γεμάτη από κόσμο, τμήμα από τον πρώτο όροφο νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο του εμπορικότερου δρόμου της πόλης αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους διερχόμενους. Πρόκειται για το κτίριο στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται το φαρμακείο Δαμαλά. Την Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλουταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα, αλλά και δωρεάν παροχή εδεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγγενιαστεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου κυρίου Μάρκου η στέγη Αγάπη στο Χαλκιός. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ ενημερώνει τα μέλη και χείρες των ναυτικών, όπως κάθε χρόνο. Έτσι και φέτος το γραφείο της θα παραμείνει κλειστό έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Για οτιδήποτε επίγον μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης, Στέλιο Κουμπιά, στο τηλέφωνο 690 605 1430. Πολιτήριο των έργων των εργαστηρίου του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού λειτουργεί στο Χιώτικο Σπίτι. Στα νέα ιδιόκτητα γραφεία του στην οδό Μητροπολίτου Παύλου 7, από έργα δημιουργίες των μαθητών και μαθητριών του. Μέχρι τις 17 Αυγούστου το κτίριο θα παραμένει ανοιχτό όλες τις εργάσιμες ημέρες με το εξής ωράριο: Δευτέρα και Τετάρτη 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην πόλη της Χίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου Κάστρου, στις οδούς Αγίου Γεωργίου, Νικοδήμου, Ζαχαρίου, Καλοθέτου, Καραγκουλέ, Λόγκου, Νεγρεπόντι, Ορθωμένους, Κομνηνής και Γορεάνθη. Στο πλαίσιο του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιούνται εργασίες απόξασης ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης στην περιοχή του Βαρβασίου στις οδούς Σεκιάρη Σάβα, Βουρλών, Ιωνίας έως και την 5η 6 Αυγούστου 7 το πρωί με 5 το απόγευμα.
Οι εκδηλώσεις στα Καρδάμελα συνεχίζονται με τις γεύσεις και αρώματα χείου έως την 5η 6 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ, στον προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων. Επίσης σήμερα Τρίτη 9 το βράδυ στην πλατεία των Άνω Καρδαμήλων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Μουσικά μονοπάτια στα χωριά της Βόρειας Χίου». Το πανηγύρι στο πέρασμα του χρόνου και η σκοπή του τόπου μας από το Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων. Επίκαιρο, όπως και πριν από 30 χρόνια που γράφτηκε από τον Μπόστ, είναι το κείμενο της παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που θα ανέβει σήμερα στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά. Το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η δική μας η Ρωμανέ και ο Άκης Σακελαρίου, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αντίστοιχα, παρουσιάζεται σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Πρώτη Τρίτη του μήνα και μουσική στην εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές» της Αλήθεια TV που προβάλλεται σήμερα 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και αύριο Τετάρτη 3 το μεσημέρι με πανηγυριώτικο τρόπο. Διανύουμε την εποχή των πανηγυριών και αξίζει τον κόπο να κάνουμε μία αναδρομή και στο παρελθόν. Πανηγύρια Χιώτικα ο τίτλος της με ένα δίωρο πρόγραμμα με την ορχήστρα Στέλιου Βαρκάρη, Σάκη Πιπίδη και των συνεργατών τους Γιώργου και Δημήτρη Κλούβα, Γιάννη Βούκουνα και Λουλούδη Σφακίρη. Με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποφύτισή τους καλούνται οι μαθητές που αποφύτησαν από το Γυμνάσιο Αρένων το 1976 σε επετειακή συνάντηση την 5η 6 Αυγούστου στο χώρο του σχολείου τους στις 11 το πρωί.

Απόγευμα στις 7 με Θεόρτιο Εσπερινός και Ιερά Παράκληση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λυράρι και ερμηνευτή, θα παρουσιαστεί και στοιχείο η μουσικοθεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, την 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λαιμός στις 9 το βράδυ. Το κείμενο, που είναι βασισμένο σε πολυετή έρευνα και αρχαιακό υλικό, υπογράφει Ζαχαρένια Πετράκη. Η σκηνοθεσία είναι του Νικορέστη Χανιωτάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης. Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία, ιστορία και συγγραφέας τριοβιβλίων Χρύσα Πούλου, μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κυρία στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λοβοκομείο της Χίου. Στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΕΟ στη Βολισσό, την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, διοργανώνει στο σχολείο της Βολισσού την πολυμεσική performance «Μουσική για αργαλιό» με την Ιφάντρα και μουσικό Φίβη Βλάση, η οποία έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη στη Χίο για μία και μοναδική εμφάνιση. Χρησιμοποιώντας τον αργαλιό τόσο ως εργαλείο ύφανσης όσο και ως μουσικό όργανο, η Φίβη Βλάση δημιουργεί μία ζωντανή εμπειρία όπου η υφαντική μετατρέπεται σε συμμετοχική πράξη δημιουργίας και συλλογικού ρυθμού. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ομήρου Νόστου, σε συνεργασία με τον Κύκλο Θεάτρου Θεατροποίη Χίου, διοργανώνει την Ολονύχτια Ανάγνωση των Ομηρικών Επών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο της Ασκαλόπετρας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να συμμετάσχει στην ανάγνωση αποσπασμάτων από τα Ομηρικά Έπη. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση για παιδιά με το έργο Μύρου Οδύσσια, το ταξίδι της επιστροφής, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακοσταντίνου. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 9 το βράδυ, και πάλι στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, θεατρική παράσταση με το έργο Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, τον Τσιφόρου Βασιλιάδη. Με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών από την τηλεόραση και το θέατρο, η παράσταση αποτελεί εγγύηση για μια βραδιά γεμάτη γέλιο και νοσταλγία για όλη την οικογένεια. Κυριακή 9 Αυγούστου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, στην παραλία Κατσούνη, παιχνίδια χωρίς σύνορα, μια ημέρα γεμάτη δράση, ομαδικότητα και χαρά. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 9 το βράδυ, στην πλατεία Ιρών Ολοκαυτώματος, συναυλία με τίτλο «Με γυναικεία υπογραφή». Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμολίων Χίου «Το Κάστρο» διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Αρμογεία 7 με 14 Αυγούστου. Την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, σε 7.30 το απόγευμα, οι εκδόσεις ΑΠ θα παρουσιάσουν τα βιβλία του Γιάννη Τζούμα «Μια σταγόνα ιστορίας της Χίου». Θα ακολουθήσει «Αστροπαρατήρηση» με τον Ανανία Μαμελετζή. Κυριακή 9 Αυγούστου, η Εραστεχνική Θεατρική Ομάδα Αρμολίων θα παρουσιάσει το έργο «Γιατρός με το Ζόρι». 10 Αυγούστου θα δοθεί μουσικοχορευτική παράσταση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών από τη Χίο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον άβλιο χώρο του Λιβάνιου Γυμνασίου στα Καρδάμιλα, στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Συλλόγου Αποφύτων Λιβανίου Γυμνασίου Καρδαμήλων. Ο Αποστόλης Γιανακόπουλος, φωτογράφος και εκπαιδευτικός, παρουσιάζει στη Χίο την ιδέα της βουβής φωτογραφίας, μιας ιδιαίτερης φωτογραφικής πρακτικής που χρησιμοποιεί συνειδητά τα πιο ευτελή μέσα, όπως παιδικές φωτογραφικές μηχανές θερμικής εκτύπωσης, για να αποτυπώσει το τοπίο, την ανθρωπογεωγραφία και τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθεί η αισθητική αυτής της προσέγγισης με κεντρικό θεματικό άξονα «Η φύση έφαγε τα πίξελς», απευθύνοντας ένα ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου και δικτύωσης στη φωτογραφική κοινότητα του Ανατολικού Αιγαίου το Σάββατο 8 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Αντίβαρο.
Τριπλό σκοπό έρχεται να εξυπηρετεί στη συναυλία που θα δώσουν Μαρία Καλαγκιά και Γιώργος Μισετζής αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο Φως της Βίγλας, το Τηγάνι της Ιδρύοντας. Εκτός από την καλλιτεχνική διάσταση, τα έσοδα της συγκεκριμένης συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες του Συλλόγου Καρκινοπαθών, ενώ παράλληλα ο τόπος που επελέγει για την παρουσίαση

0: της δεν είναι τυχαίος, μιας και έρχεται να θυμίσει στην κοινωνία αλλά και στους διοικούντες στο νησί μας ότι σιδηρούνται. Ένας τόπος με βαθιές πληγές λόγω των πυρκαγιών είναι εκεί και περιμένει δράσεις αναγέννησης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στην Παναγία Ευρετή θα γίνει υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Μέγασσας Πυρηνός και χαιρετισμοί Τιμίου Σταυρού. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ παράκληση Ιερό Ευχέλαιο και Ιερά Αγρυπνία. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία. Αναχώρηση του Τιμίου Ξύλου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει συνεχώς ανοιχτός για προσκύνηση. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα στη Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Και την 3η 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Και την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και το βράδυ σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη και κατανάλωση φαγητού, καταβούληση και Σούμα με μέτρο. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Κάμπου, περιοχή Γκιάζου Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγασσας Πυρηνός αρχίζει στις 7 το πρωί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του Ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του Ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πόλο Παίδων, η ελληνική εθνική ομάδα, στην οποία μετέχει ο νεαρός σιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής, έχασε με 7-4 από τη Ρωσία. Ο ναυτικός όμιλος Λάρισας δεν δήλωσε συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Water Polo League 2 Πόλο Ανδρών. Είναι πιθανόν ο Μήλο να συμπληρώσει τις ομάδες του νοτίου ομίλου της κατηγορίας, στον οποίο θα αγωνιστεί η ΠΕΚΕΒ. Στο ποδόσφαιρο, ο Ποσειδών Καρδαμήλων απέκτησε τον αμυντικό Παναγιώτη Μεταξύ που έπαιζε στη Δάφνη και τον επιθετικό Στέλιο Μήμαρο που έπαιζε στον Κανάρι. Συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 29 έως 36 βαθμούς και η υγρασία από 26 έως 47%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 22 έως 47%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της ΧΙΟΕΣ στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μιχαλιού στην οδό Έλληνας Βενιζέλου 3 στο νοσοκομείο και Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Χιόνις 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπομπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1929, δημοτικές εκλογές, νέος δήμαρχος Χίου εκλέχθηκε ο Λεωνής Καλαβοκορέσης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2019, ένας 19χρονος νεαρός, ο Σταύρος Δημοκάκος, κάτοικος Αθηνών, ο οποίος βρισκόταν για διακοπές στη Χίο, χάνει τη ζωή του, καθώς παίζοντας σε μπασκέτα στη Δασκαλόπετρα, αυτή αποκολλήθηκε από τη βάση της και τον καταπλάκωσε.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Νέα πτώση γεννήσεων στο Βόρειο Αιγαίο. Γιώργος Τούμπος. Αν όλα πάνε καλά, στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου θα επιστρέψουν 2.137.000 ευρώ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα. Δημοσκόπηση της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο με Μηταράκη, Μουσουρούλη, Βρουλή, Γιαννούλου και Λουφάκη. Γιάννης Μανδάλας για διακοπές ρεύματος, να επέμβει η εισαγγελία. Η ευτυχία είναι ολοκληρωμένη όταν τη μοιράζεσαι. Και δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο στοιχείο. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα, κάψωνας και στα επίγοντα του νοσοκομείου. Το Χαλκιό ζητά εξοπλισμό πυρόσβεσης και πυρασφάλεια. Το ευχαριστώ του πρατηριούχου της Βολισσού. Στα κάγκελα και η εστίαση για τις διακοπές ρεύματος. Πιο ψηλά η γαλανόλευκη στην Παναγιά των Ινουσών. Διονύσης Θεοδωράτος, η ανανέωση της ακτοπλοείας είναι προϋπόθεση για το μέλλον των νησιών μας. 8 με 23 Αυγούστου σε άδεια οι λογιστές. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Οι μαθητές μας δεν είναι αριθμοί. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Περιφερειακά μέσα, όαση πληροφόρησης και όχι έρημος ενημέρωσης του Γρηγόρη Δημητριάδη. Ηχείος έχει πολιτισμό, ας μην τον υποτιμούμε, του Γιάννη Παλιού. Ναυτιλία, το Πασόκ επί των ημερών του το τερμάτισε, του Αλέκου Καραμούζου. Μήπως τον θυμάται κανείς, του Αναστάσιου Τριπολίτη. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Έκθεση πολιτήριο στο Χιώτικο Σπίτι. Έφυγε και ο Παντελής Αλιάρης. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Την εκπαιδευτική της εμπειρία 25 χρόνια στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μεταφέρει την Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, η φιλόλογος θεολόγος με μεταπτυχιακά στη λαογραφία ιστορία και συγγραφέας τριών βιβλίων Χρύσα Πούλου. Μητέρα δύο παιδιών σε γυμνάσιο και λύκειο, βιώνει την εκπαίδευση από κάθε πλευρά, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα. Και αυτό που καταθέτει κύρια στο Γιάννη Τζούμα είναι ότι κανένας τομέας δεν μπορεί να δουλέψει σωστά εάν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αναφέρεται επίσης στην ειδική εργασία της μελέτη για το λογοκομείο της Χίου.
3: Γενικά τα παιδιά έχουν ανάγκη από πρότυπα. Έχουν ανάγκη από πρότυπα θετικά, από ανθρώπους που είναι πολυπράγμονες, το θέλουν αυτό. Ζούμε που ζούμε στην εποχή του κινητού, της οθόνης, της υπερπληροφόρησης, θέλουν όμως ερεθίσματα άλλα και κίνητρα τα παιδιά. Ναι, αυτό πραγματικά μου έχει κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Άκουγα από παιδιά στο χωριό ότι δεν είχαμε λεωφορείο να έρθουμε στο μουσικό σχολείο στη χώρα, στο ΕΠΑΛ που φοιτούν. Πρέπει οι γονείς να μας φέρνουν. Κάποια από το πυργί μετακόμισαν στον κάμπο για να είναι πιο κοντά. Για μένα αυτό είναι ασύλληπτο.
4: Το ακούσατε αυτό.
3: Ό,τι έχει σχέση με εκπαίδευση, θεωρώ ότι η εκπαίδευση και η γέννη δύο πυλώνες.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
2: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει σε ενδιαφέρουσες και αξιόλογες εκδηλώσεις που γίνονται στο Οθωμανικό Λουτρό. Να πούμε λοιπόν ότι η επόμενη που θα γίνει είναι μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση, όπου ο Γιάννης Φασιανός, κανονάκι και φωνή, και ο Νίκος Σιδεράκης στο ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πάνβα από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους Ανατολικής Μεσογείου. Με ρίζες στα νοτιόχωρα της Χίου και κοινό τόπο αναφορά στον ήχο του Αιγαίου, οι δύο μουσικοί δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια, αναζητώντας μια μουσική γλώσσα που γεφυρώνει τον κόσμο της λαϊκής και της λόγιας παράδοσης. Η αγάπη τους για το ρεπερτόριο της Κωνσταντινούπολης, του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, καθώς και η σταθερή τους σχέση με τον τόπο, τους έχουν διαμορφώσει μια ιδιαίτερη και προσωπική μουσική συνομιλία, και σε αυτή τη σειρά εμφανίσεων το σχήμα, όπως είπαμε, συμπράττει με τον Παμίρ Πάνβα. Ως τρίο θα παρουσιάσουν σκοπούς και κομμάτια από τη Χίο και την ευρύτερη περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου και της Μικρασίας από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και πρωτότυπες συνθέσεις. Η συναυλία θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8:15, όπως είπαμε, στο Οθωμανικό Λουτρό, στο κάστρο της Χίου, και διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου όμως διοργανώνει και μία ακόμη εκδήλωση που θα γίνει αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα, και αυτή στο Οθωμανικό Λουτρό, στο κάστρο της Χίου. Θα παρουσιαστεί το βιβλίο των συγγραφέων Ιόλης Βίγκοπούλου και Αλίκης Ασβεστά με τους Ευρωπαίους περιηγητές στα χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το βιβλίο επιχειρεί μια δυσδυτική ματιά στον άγνωστο και σαγηνευτικό κόσμο των Χαμάμ από τα μέσα του 16ου έως τα μέσα του 10ου αιώνα, μέσα από τα μάτια 100 και πλέον δυτικοευρωπαίων περιηγητών και μέσα από 150 και πλέον πρωτότυπων και σπάνιων εικόνων, χαρακτικά, σχέδια, πίνακες, ακουαρέλες, οθωμανικές μινιατούρες αποκαλύπτονται με λεπτομέρειες όσα εκτυλίσσονται στα Χαμάμ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χώροι εντυπωσιακοί, αξιομνημόνευτοι, όπου ενοποιούνταν ιδανικά η υγιεινή με την ευεξία της ψυχής, ο καλοπισμός με την απόλαυση, η αναζωογόνηση και η τόσο απαραίτητη, κυρίως για τις γυναίκες, κοινωνική συναναστροφή. 7.30 το απόγευμα, όπως είπαμε, την Κυριακή, σε 9 Αυγούστου, θα γίνει η συγκεκριμένη παρουσίαση.

Λοιπόν, να μην ξεχάσουμε, σήμερα έχουμε και την παράσταση με την Ρωμανέ, τον Άκη Σακελαρίου, τον Γιάννη Σουγανέλη και πολλούς άλλους ηθοποιούς, Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη, στο κτήμα Καστρομινά, έτσι. 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση, λογικά πιο νωρίς θα πάτε. Επίσης να πούμε ότι όσοι έχετε πάρει προσκλήσεις από το Ράδιο Αλήθεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για να κανονιστούν κάποιες λεπτομέρειες. Λοιπόν, όσοι έχετε πάρει τις προσκλήσεις, τηλεφωνήστε στο 2271-025678. 2271-025678. Όσοι έχετε πάρει προσκλήσεις για τη σημερινή θεατρική παράσταση Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ στο Θέατρο Καστρομινά, για να σας ενημερώσουν εδώ οι συνάδελφοι που χειρίζονται το θέμα για το πώς θα μπείτε μέσα να παρακολουθήσετε την παράσταση.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Σίμωρα. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπος την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά τροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο αλήθεια.gr, στη φωτιά που ξέσπασε εκεί στην Αγία Βάσα, μεταξύ Αγίας Βάσας και Αγίας Ειρήνης στην Καρδαμάδα, η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενεργοποίηση 24 άνδρες και 10 οχήματα. Θυμίζουμε ότι σήμερα η Χίος είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός για την εκδήλωση πυρκαγιών. Οπότε αναμενόμενη και αυτή η ενεργοποίηση που είχαμε από πλευράς της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου. Η φωτιά εκδηλώθηκε μετά τις 12 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνουμε, σβήστηκε άμεσα και έκαψε μόλις 200 τετραγωνικά μέτρα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής θα εξετάσει τα αίτια που την προκάλεσαν. Τώρα, να σας πούμε ότι όσοι ταξιδέψατε το 2025 και ακόμα περιμένατε το μεταφορικό ισοδύναμο να σας ταλεί, το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε ότι πληρώνεται. Πληρώνεται το μεταφορικό ισοδύναμο σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται η εξόφληση του μεταφορικού ισοδύναμου για το σύνολο του 2025 όσον αφορά, επαναλαμβάνουμε, τους απλούς επιβάτες. Όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι επιχειρήσεις τώρα παίρνουν το μεταφορικό ισοδύναμο του 23. Εκεί βρίσκονται εκείνοι, στο 2023. Πάλι πιο γρήγορα για τους επιβάτες. Εντάξει, οπότε τσεκάρετε τους λογαριασμούς σας, αν όχι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, να δείτε. Σας μπήκαν τα χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο για τα ταξίδια του 25, για το δεύτερο εξάμηνο.

0: Χθες είχαμε στην κεντρική αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καρδαμήλων, στα Άνω Καρδάμηλα, και την παρουσίαση του βιβλίου του Μάρκου Μισέ. Φιλόλογος και συγγραφέας ο κύριος Μισέ, η σχολή της ΧΙΟ ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της, 1792-1821, η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας. Πρόκειται για μια έκδοση των εκδόσεων ΑΠ. Την παρουσίαση έκαναν η Δέσποινα Γεμέλου και ο Κώστας Ζαφύρης, καθώς και η Άννα Παπή. Θα μπορέσετε να δείτε την εκδήλωση στην τηλεόραση της Αλήθειας. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ακούμε αμέσως τώρα από τον Κώστα Ζαφύρη.
1: Εδώ αποκλειστικά στο βιβλίο και κυρίως στην εποχή και στα θέματα που περιγράφει. Μέσα λοιπόν από τις σελίδες του βιβλίου του Μάρκου Μισέ μας δίνεται η ευκαιρία να ανασυνθέσουμε μια ολόκληρη εποχή, μια εποχή πλούσια σε εξελίξεις, ιστορικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Τις επιπτώσεις αυτής της ιστορικής περιόδου μπορούμε να τις δούμε σε δύο επίπεδα. Από τη μια πλευρά στο επίπεδο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την ιστορική ταυτότητα της υπήρου μας, και από την άλλη πλευρά στο επίπεδο του ελληνικού χώρου, του υπόδρου ελληνισμού και πιο συγκεκριμένα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της ΧΙΟ. Ας προσπαθήσουμε έτσι πολύ σύντομα να φέρουμε στη μνήμη μας τα γεγονότα της περίοδου. Ακριβώς λοιπόν την περίοδο που ιδρύεται, εδραιώνεται και ανθεί η σχολή της ΧΙΟ, ξεκινάει το 1792, θυμίζω, μέχρι το 1821, τα ιστορικά γεγονότα σφραγίζουν τις εξελίξεις.
0: Λοιπόν, είπαμε, η συγκεκριμένη εκδήλωση θα προβληθεί στην τηλεόραση της Αλήθειας. Τώρα στα Καρδάμηλα, να σας πούμε ότι αυτές τις ημέρες έχουμε και τις δράσεις που γίνονται στο λιμάνι, γεύσεις και αρώματα ΧΙΟ, καθημερινά, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Η φετινή γιορτή Μαστίχας θα γίνει στην Ελλάδα, Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι τα μαστιχοχώρια δίνουν δυναμικό παρόν στις γιορτές Μαστίχας. Κάθε χρόνο επιλέγεται ένα άλλο μαστιχοχώρι για να γίνεται η συγκεκριμένη γιορτή, με την παρουσία και τις δράσεις και των πολιτιστικών συλλόγων και άλλων. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ελλάδας έχει αναλάβει την συγκεκριμένη διοργάνωση. Συνήθως προσελκύει πάρα πολύ κόσμο που βρίσκεται την ευκαιρία να επισκεφθεί τα μαστιχοχώρια μας, να γευθεί την μαστίχα και τα υποπροϊόντα της και να παρακολουθήσει και διάφορες δράσεις που γίνονται στα πλαίσια αυτής της γιορτής. Τώρα, αν έχετε πιτσιρίκι, να θυμηθείτε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία για τις εγγραφές και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμος ΧΙΟ, ενημερώνει. Οι αιτήσεις αφορούν το διάστημα φίτησης από Σεπτέμβριο 2026 έως Ιούλιο του 2027. Στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου ΧΙΟ αφορά παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών, δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η του 14 έως 31-12 του 21. Και στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς αφορά βρέφη ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών, παιδιά δηλαδή που γεννήθηκαν από την 1η Απρίλη του 24 έως 31 του Γενάρη του 26, και νήπια ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, γεννηθέντα από 1η-1η του 23. Σε εξέλιξη είναι και οι εγγραφές για το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ Δήμου ΧΙΟ, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλέσουν στο τηλέφωνο της δομής 2271-3507-30. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λίγη, έτσι. Σήμερα έχουμε 3η, 4 Αυγούστου, λίγη αύριο, 5 Αυγούστου. Οπότε, αν το έχετε αμελήσει, να το κάνετε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου για εγγραφή και επανεγγραφή στις συγκεκριμένες δημοτικές αρχές. Αν θέλετε τώρα voucher, θα πρέπει να γίνει και ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑ για την χορήγηση του voucher. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Μακάρι να είχαμε να σας πούμε καλύτερα νέα, αλλά δεν είχαμε πολύ καλά νέα σήμερα με το Δημοτικό Κήπο. Ο προβληματισμός που δημιουργείται είναι αρκετά έντονος, διότι με αέρα ακόμη 18 μηνών παράτασης. Ειλικρινά, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει αν το έργο θα παραδοθεί μέσα στο 2026, μέσα στο 2027 ή θα φτάσουμε ευτυχισμένο το 2028 για να μιλάμε για παράταση, για παράδοση του Δημοτικού Κήπου. Με την απορία θα μείνουμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμενες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνας σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε τη Δευτέρα στις φλόγες, στην Κατσικάλη Μεγάρο κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός και ιδινός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αποτροπιασμό προκαλεί η μακράβυρη αποκάλυψη στο Μισάρα Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή αλλοδαπού που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τένερο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες βράδυ από σκάφος της Frontex, 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδηλάτου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή των στενών του Ορμούς για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούς, παρά την όπως υποστηρίζει αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διαλέψεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε χθες στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του State Department. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Ο δήμαρχος του Κίεβου διαβεβαίωσε ότι οι μονάδες της αντιεροπορικής άμυνας είχαν τεθεί σε επιχειρησιακή δράση για την αντιμετώπιση της επίθεσης. Επίσης ανέφερε ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20όροφο κτίριο κατοικιών. Η στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για κίνδυνο που παραμένει υψηλός, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Χαραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36, τοπικά στα υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.

0: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση με Μαύρο Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακωνίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Της ορού είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά σε 20-όροφο κτίριο κατοικιών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε αερία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Αποτροπιασμό προκαλεί μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε χθες στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχέλωδα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μιλιά νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τένερο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες βράδυ από σκάφος της Frontex 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Ελεύθερη και ανοιχτή.